Θάνατο λεσίδηση, χίλια ονόματα γρικό. Κόρη μνήμη, Αφροδίτη, μ' αναλάβει εξωτικό. Μου φορτώσανε το κρίμα για να λάβουνε χρησμό. Να είμαι εγώ το φιλοθύμα, να σε εσύ το ισχυρό.

0: πόνισε την από τα βράχια, γκρέμισε την. Ξέχασέ την. Ξέχασέ την. Ξέχασέ την.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

αγαπήσα με καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι

γνωρίσω, ναι. Πριν σε γνωρίσω είχα επικίνδυνα πάθη και θυμό, ναι. Παρατημένος από όλα, εγωιστής, κυνικός, και τώρα άλλαξαν όλα, ναι. Αγκάλιασέ με, σφίξε με, να μείνω πάντα εδώ. Ποτέ μου σα δεν είπα, θέλω τώρα να σου πω. Ένα, τώρα πια

0: ένα κόσμο που πληγώνει. Ποτέ να μην μας βρουν ανάμεσα μας, να μην πούνε, να μην μας τις πάει κανείς.
1: Ξέρω φοβόμουν να ζω, ναι. Δεν είχα πίστη, ελπίδα, αντοχές και χαρά, ναι. Καταστρεφόμουν με λάθη πολλά ο τρελός, και τώρα άλλαξαν όλα, Αγκάλιασε με, σφίξε με, να μείνω πάντα εδώ. Ποτέ μου όσα δεν είπα, θέλω τώρα να σου πω, ναι, τώρα πια

λάθη γίναν πολλά, ναι και όλα άρχισαν στραβά, ναι και μα δεν μας νοιάζουν εμάς όλα αυτά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

κόβει το γυαλί. Μα πιο πολύ τα μάτια. Τα μάτια πάντα μόνουνε μετά από καιρό. Λένε δεν ξέρω.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλλινίες.

ένας γυάλινος θόλος με τη λίγη σαν δέρμα και συντρίμα.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

το σύννεφο. Απ' του χρόνου το αίμα ψυχαλίζει αθόρυβα, σου σμιλεύει το στέμα. Στο ταξίδι του μέλλοντος, καταιγίδες και πάθη, το μελάνι του κόσμου σου

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το κάπνισμα απαγορεύεται μέχρι να φτάσετε στο κτίριο του αεροσταθμού.

ούτε σωσίβιο, ούτε σανίδα σωτηρίας. Στέκεται εκεί με τα χέρια στις τσέπες και παρακολουθεί τον καταποντισμό τους.

και παρακολουθεί τελείως απαθής. Όμως

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω. Θέλω απλά να είσαι εδώ και ας διαλέγεις τις ταινίες που θα δούμε. Θέλω

πέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί δεν ξέρω πώς δουλεύει η έσπρες χέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να είναι η φατσούλα σου το πρώτο φως της μέρας. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί όταν λείπεις δεν μου φτάνει.

να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς, όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς, όταν εγώ θα σε στριμώξω. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς, όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς, όταν εγώ θα σε στριμώξω.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με όλα τα μέσα αναχώρησαν μαζικά οι εκδρομής για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, την πρώτη καλοκαιρινή έξοδο. Μεγάλες ουρές σχηματίστηκαν από νωρίς το πρωί χθες στο Τελωνείο των Ευζώνων, με χιλιάδες ταξιδιώτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλήωρες καθυστερήσεις εξαιτίας της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναμονή για τα γιοταχή άγγιξε περίπου τις 2 ώρες. Αυξημένη ήταν η κίνηση στις εθνικές οδούς, με μεγάλες πληρότητες αναχωρούσαν τα πλοία από τα λιμάνια της χώρας, ενώ έκτακτα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν από τους σταθμούς των ΚΤΕΛ. Προσωρινές αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ της 3ης 2 Ιουνίου στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχέας, θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Οι οδηγοί που θα κινούνται στη δυτική εσωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση προς ανατολικά θα πρέπει να εγκαταλείπουν το κύριο οδικό δίκτυο μέσω της εξόδου προς το Σκλαβενίτη, στην Ευκαρπία. Η πορεία τους θα συνεχίζεται μέσω των οδών Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος, με προορισμό τη Λεωφόρος Στρατού. Μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας θα μεταφερθεί εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος. Σε ισχύ είναι από χθες οι νέες αυστηρότερες ποινές για τους επιβάτες που δεν έχουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι οποίες περιλαμβάνουν και αυξημένα πρόστιμα. Οι αλλαγές αφορούν λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με βάση το νέο καθεστώς, το πρόστιμο για τους επιβάτες χωρίς κανονικό εισιτήριο αυξάνει από τα 72 στα 100 ευρώ, ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα 50 ευρώ. Εν αναμονή της τελικής απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ για παράταση της κατάπαυσης του πυρός, η Αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για την επίτευξη συμφωνίας, διευκρινίζοντας ωστόσο πως ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν πρόκειται να προχωρήσει βιαστικά χωρίς να διασφαλιστούν πλήρως οι αμερικανικοί στόχοι. Παράλληλα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι αναχέτησε φορτηγό πλοίο με σημαία Γκάμπια που κατευθυνόταν προς Ιρανικό λιμάνι, πλήττοντας το μηχανοστάσιό του με πύραυλο. 3 νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες είναι ο απολογισμός των τελευταίων Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στο νότιο Λίβανο. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, καταδίκασε την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ, ο στρατός του οποίου προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα, ζητώντας να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση κατάπαυση του πυρός. Σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση απευθυνόμενος στους Λιβανέζους, ο Σαλάμ υπερασπίστηκε ωστόσο την απόφαση των αρχών να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, στις οποίες αντιτίθεται η φιλοϊρανική Χεσμπολά. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο στροβιλοστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τοίχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας. Ο επικεφαλής του οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόσι, εξέφρασε τη βαθύτατη του ανησυχία του για το περιστατικό, υπογραμμίζοντας πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Άμεσα κλιμάκιο του Διεθνούς Οργανισμού ζήτησε πρόσβαση στον πυρηνικό σταθμό προκειμένου να εξετάσει το κτίριο που επλήγει, αναφέρεται σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X. Υπενθυμίζεται ότι ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τη Ρωσία το Μάρτιο του 2022, παραμένει υπό τον έλεγχό της, ενώ κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου έχει δεχθεί κατά καιρούς πυρά, γεγονός που εγείρει σοβαρούς φόβους για ενδεχόμενο πυρηνικό ατύχημα. Τραγωδία σημειώθηκε στην Πτολεμαΐδα. Μία ηλικιωμένη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο διαμέρισμά της στα ξημερώματα σήμερα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 5 σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Επιτόπου έσπευσαν 2 οχήματα με 4 πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς και εντόπισαν την ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, αλλά είχε αφήσει την τελευταία της πνοή. Έρευνα διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής Πτολεμαΐδας. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε στον τελικό του UEFA Champions League στη Βουδαπέστη η περσινή κάτοχος του τροπέου Paris Saint-Germain ενάντια στην πρωταθλήτρια της Premier League Arsenal. Η Arsenal προηγήθηκε νωρίς στο πρώτο ημίχρονο με τη γαλλική Paris να ισοφαρίζει με πέναλτι στο δεύτερο. Το αποτέλεσμα δεν άλλαξε στην παράταση και κρίθηκε τελικά στη διαδικασία των πέναλτι υπέρ της Paris Saint-Germain. Στο μεταξύ, σοβαρά επεισόδια και εκατοντάδες συλλήψεις σημειώθηκαν χθες βράδυ στη Γαλλία μετά τον τελικό του Champions League κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών φιλάθλων. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας από τους οποίους φέρεται να είναι σοβαρά. Και μια ματιά στον καιρό, σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αναμένεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα ανατολικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Αίθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τα πιο ωραία πρωινά.
5: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
4: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
5: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
4: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
5: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Κυριακή 31 Μαΐου, τελευταία Κυριακή, τελευταία μέρα του Μαΐου, Κυριακή της Πεντηκοστής, σήμερα 8η Κυριακή από το Πάσχα. Είμαστε στην καρδιά του εορταστικού τριημέρου και είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 8.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα. 8η Κυριακή μετά το Πάσχα, ναι. Έτσι μετριέται Πεντηκοστή.
0: Έτσι,
1: Okay, βοήθειά μας. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ τις επόμενες 3 ώρες, έτσι μέχρι και τις 11. Θα έχουμε πολλές συνεντεύξεις, πολλές συζητήσεις, θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα, θα ακούσουμε καλή και πολλή μουσική και θα έχουμε και εκπλήξεις.
0: Θα έχουμε,
1: έτσι,
0: βεβαίως.
1: Θα έχουμε, ναι.

0: Ζεστό το πρωινό. Μην μου πεις ότι δεν ζεστάθηκες ήδη από τη στιγμή που βγήκαμε στο δρόμο.
1: Εντάξει, δεν, τι να σου πω, δεν έβαλα και το μαγιό μου να βουτήξω, αν εννοείς αυτό.
0: Αλλά θα το βάλεις. Θα το βάλεις μετά την εκπομπή. 20 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και θα φτάσει τους 28-29 βαθμούς η θερμοκρασία από ό,τι φαίνεται μέσα στην ημέρα. Τώρα θα ρωτήσεις, θα έχουμε βροχές?
1: Δεν θα ρωτήσω, ξέρω ότι δεν θα
0: έχουμε. Από ό,τι λέει η μετεωρολογική υπηρεσία, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις θα έχουμε τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν και βροχές στα ορεινά.
1: Ναι, εντάξει, αυτό μας ενδιαφέρει γενικά πώς θα πάνε από εδώ και πέρα τα Σαββατοκύριακα.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο, παραδόξως, πάει το μοτίβο αυτό που συνήθως τα Σαββατοκύριακα χαλώσει. Όχι, αυτό το Σαββατοκύριακο, το τριήμερο αυτό, για την εντάξει. Ακρίβεια, φαίνεται πως θα είναι εξαιρετικό. Ό,τι πρέπει για να πάμε να κάνουμε το πρώτο μας
1: μπάνιο. Γιατί έρχονται τα Σαββατοκύριακα του Ιουνίου, που εντάξει γίνεται μία, όπως είδαμε και με την κινητικότητα χτες, υπάρχει μία έντονη κινητικότητα και θα πρέπει να ξέρουμε τον καιρό για να προγραμματίζουμε. Αλλά είπαμε, ο καιρός μετά από 4-5 μέρες πρόγνωσης δεν είναι και
0: όχι,
1: πολύ
0: όχι, δεν γίνεται.
1: Έτσι να βασίζεσαι πάνω του.
0: Πάντως αλλά θα έχουμε περιπτώσει. Και εντάξει, υποφερτές θερμοκρασίες, όχι κάτι.
1: Πες μου εσύ που είσαι θαλασσινή όμως, ναι, εκεί πέρα, αν η θάλασσα έχει τη σωστή θερμοκρασία αυτές τις μέρες ή είναι ακόμα κρυούτσικη.
0: Θα σου πω, είναι ακόμη κρυούτσικη, αλλά μικές, μέρα με τη μικές. Μέρα.
1: Όχι, αλλά έχεις έγκυρες πληροφορίες.
0: Θα πάμε, ναι, έχω ναι. Και πληροφορίες από πρώτο χέρι από εκεί, αλλά και.
1: Είναι, δηλαδή λίγο κάνουμε αυτό το. Ξεσκάθομαι λίγο, πάει μέχρι το γόνατο.
0: Όχι, δεν κάθομαι, μπαίνω και κολυμπάω. Γιατί, άμα είναι κατευθεία. Να μπει και να κάθεσαι, θα ξεπαγιάσει.
1: Όχι, παιδί μου, σιγά σιγά να μπαίνει. Πρώτα τον αστράγαλο, εντάξει, μετά το γονατάκι. Ναι. Μετά ξέρει, φτάνει εκεί που ξέρει, κάνει κάτι περίεργη σκηνή, αχοχούχ.
0: Και μετά αρχίζει την κίνηση και τα ξεχνά όλα και λε τι ωραία, τι ευεργετικό που είναι βέβαια. Αυτό το μπάνιο.
1: Θάλασσα, ελληνική θάλασσα. Τα ξεπλένει όλα μα, ξεπλένει όλου του χειμώνε μα γενικά. Εντάξει, ωραία είναι.

0: Ιδιαίτερα ήσυχο είναι αυτή την ώρα το κέντρο της πόλης. Θα έλεγα πως δεν συνάντησα ψυχή, Τάσο, μέχρι να έρθω εδώ. Δεν ξέρω αν διασταυρώθηκες εσύ με κόσμο.
1: Κοιτάξτε, είσαι εδώ στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό για πάνε στα σύνορα εκεί στους Ευζώνους, δηλαδή τι γίνεται. Τα ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων. Εκεί, αν κινείστε προς τα εκεί, να ξέρετε.
0: Δύσκολα
1: τα πράγματα,
0: ξεκινάει δύσκολα. Η τουριστική σεζόν.
1: Ναι, γιατί είναι το νέο πρόγραμμα, ναι. Το βιομετρικό, το νέο σύστημα, μάλλον το βιομετρικό, που κάνει την αναμονή λιγάκι. Είχαμε αναμονή μέχρι και 2 ώρες, όπως ακούσατε. Και νομίζω ότι θα έχουμε ένα θέμα εκεί, αν δεν προχωρήσουμε να λύσουμε κάποια ζητήματα λίγο γρηγορότερα. Διαμαρτύρονται και κάποιοι άνθρωποι του τουρισμού για αυτό. Αλλά εδώ έχουμε και μια κινητικότητα που σε λίγο θα ξεκινήσει την πόλη, όπως και χτες. Προς το παρόν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη έτσι, κίνηση στους δρόμους.
0: Χθες προς το μεσημεράκι είχε πολλή κίνηση. Έφυγε αρκετός κόσμος.
1: Βέβαια. Και σήμερα προφανώς θα συμβεί το ίδιο. Αυτή τη στιγμή στην Εγνατία υπάρχει μια μικρή κινητικότητα, γιατί υπάρχουν και λίγο προσοχή εκεί πέρα, γιατί υπάρχουν πρωί πάρα πολλά συγκεντρωμένα εκδρομικά πούλμαν, τα οποία
0: είχε
1: φεύγουν
0: και σήμερα.
1: Είχε και σήμερα για. Και ή τριήμερες ή διήμερες ή μονοήμερες εκπομπές
0: και αυθημερών. Ναι, ναι.
1: Και εκεί θέλει και λίγο προσοχή, έτσι, πώς θα κινηθείτε, γιατί τα λεωφορεία αναγκαστικά βγαίνουν από τους λεωφορείοδρομους, στρίβουν, τα γνωστά προβλήματα. Κατά τα άλλα, στους υπόλοιπους δρόμους της Θεσσαλονίκης και στον περιφερειακό δεν συναντάμε κάποια κίνηση αυτή τη στιγμή, ούτε στην έξοδο προς Χαλκιδική δεν υπάρχει κάτι που να σας προβληματίσει. Το ίδιο και στα διόδια, στα Μάλγαρα, στα οποία είναι η κίνηση φυσιολογική για αυτή την ώρα και τη μέρα.

0: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα, φίλες και φίλοι, στα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων, έτσι που είναι συνήθως και πιο ιδιαίτερα και είναι και πιο πλούσια, και συνοψίζουν με μια έννοια την εβδομάδα που πέρασε και προϋπαντίζουν την εβδομάδα που έρχεται. Ωραία τα είπα. Λοιπόν, έχουμε την Καθημερινή που έχει ένα βιβλίο με το μύθο της Μέριλιν Μονρόε καταρχήν. Να πούμε αυτό, έτσι. Οπότε άλλος ένας λόγος να την πάρεις. Και η Καθημερινή πέσει Δυτική Αττική και κάνει μια αυτοψία στους καταβλισμούς των Ρωμά στα άβατα της Δυτικής Αττικής. Είναι ο τίτλος. Η αθέατη επικράτηση της εξαθλίωσης και της παραβατικότητας, η έφοδη της Ελλάς, εννοεί την ελληνική αστυνομία, όχι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αν και δεν το αποκλείω να κάνει έφοδο και αυτή η Ελλάς εκεί πέρα για ψήφους, και η Λερναία Ύδρα της Παρανομίας. Αυτό βέβαια για να. Η Καθημερινή κατέγραψε την τελευταία έφοδο στη Νέα Ζωή Προπύργου σε μια αθέατη επικράτεια που συμβιώνει με τη Χωματερή. Εκεί πέρα είναι πραγματικά τα πράγματα καταστροφικά. Καταστροφικά είναι και στη Γάζα. Όχι στη Γάζα, γιατί είδα τον Κούσνερ και το μυαλό μου πήγε στη Γάζα. Στη Σβέρνητσα και τη Σασόνα. Ναι, εγώ θέλω. Στην Αυλώνα ουσιαστικά, έτσι, Δυτική Αλβανία, εκεί πέρα, δει μια φωτογραφία με μια μπουλντόζα που σε μια παρθένα παραλία, δεν υπάρχει τίποτα, βορείως του χωριού Σβέρνητσα μαθαίνουμε στη Δυτική Αλβανία, και γίνονται, τι είναι αυτά, είναι οι μπουλντόζες του Κούσνερ και το SOS των Ομογενών. Ξεκίνησε η επένδυση μαμούθ που απειλεί τις περιουσίες των βορειοπυρητών. Καθημερινή δύο μεγάλα ρεπορτάζ δηλαδή και δύο πρωτότυπα ρεπορτάζ, αυτό που πρέπει να κάνουν και οι εφημερίδες έτσι κι αλλιώς, να δημιουργούν τα γεγονότα και όχι απλώς να τα παρακολουθούν. Τι είναι όλοι αυτοί οι Έλληνες που βγαίνουν μια ομαδική φωτογραφία, είναι startuppers. Συνάντησαν τους κολοσσούς, ελληνικό βάθισμα στη Silicon Valley, και η Καθημερινή πήγε και εκεί με τους νέους τεχνητές νοημοσύνης στη Μέκα της τεχνολογίας. Τρία θέματα, πρωτοσέλιδα, τρεις αποστολές της Καθημερινής. Να λοιπόν η δημοσιογραφία πώς μπορεί να βρει τον εαυτό της ξανά, με αποστολές, με έρευνες, με ειδικά θέματα.
1: Πάμε και στο Βήμα. Στο Βήμα δεν βλέπω ρεπορτάζ, βλέπω πολιτική ανάλυση, βλέπω αρκετή πολιτική ανάλυση. Πολιτικό survivor λέει το Βήμα και βλέπουμε σε μια φωτογραφία. Δεν είναι survivor βέβαια, αυτό είναι συγκρουόμενα στο Λούνα Πάρκ. Απεικονίζονται οι πολιτικοί αρχηγοί να οδηγούν αυτοκινητάκια που λέμε, συγκρουόμενα.
0: Με το πενάκι της Έφης Ξένου, που παρεπιπτόντως να πω εδώ ότι είναι ο δεύτερος, κυκλοφορεί μαζί με το Βήμα και ο δεύτερος τόμος της με όλη τη σκίτσα την πολιτική διαδρομή από πολύ παλιά. Η πρώτος είχε κυκλοφορήσει.
1: Η έλευση νέων κομμάτων, λέει το Βήμα, προσθέτει αλλά το πίπερο στην κομματική αντιπαράθεση, θέτει όμως και διλήμματα επιβίωσης για τα μικρότερα κόμματα. Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι έχουν κατοχυρωμένη την πρώτη θέση παρά την κοινωνική δυσαρέσκεια και σπέρνουν ζυζάνια στο Πασόκ και στην Ελλάς που παλεύουν για τη δεύτερη θέση, προκειμένου να συντηρηθεί ο κατακερματισμός της αντιπολίτευσης. Ήδη από τις πρώτες σειρές έτσι καταλαβαίνουμε που το πάει το Βήμα. Νέα δυναμική στις έρευνες υδρογοναθράκων, λέει επίσης στο πρωτοσέλιδό του το Βήμα, παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks.
0: Μάλιστα.
1: Και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, ένα χτυπηματάκι βλέπω στην πρώτη σελίδα, με αφορμή την απονομή του Αριστείου Μποδοσάκη 2026, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπιο Χρήστος Παπαδημητρίου μιλάει στο Βήμα για τη διδασκαλία. Το να διδάσκεις είναι αγνή πράξη αγάπης, λέει.
0: Μάλιστα. Δηλαδή το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη δεν έχει κάτι, έτσι. Όχι. Λοιπόν.
1: Ίσως έχει στις μέσα σελίδες.
0: Ίσως. Λοιπόν, πού να πάω από Γευματινή. Νέος τιμοκατάλογος, σε εισαγωγικά ο τιμοκατάλογος, για κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές. Πόσα θα πληρώσουν οι πολίτες, ποιες κατηγορίες θα ωφεληθούν. Σε τρεις ομάδες, λέει, χωρίζονται οι κληρονόμοι, για τις οποίες ισχύουν διαφορετικές κλίμακες φόρου. Μάλιστα. Σε ποιες περιπτώσεις προκύπτει πλήρης απαλλαγή.

0: ένα έτσι, μια ανάλυση που λέει η Ελλάς αυτή του κόμματος του Τσίπρα και η σφαγή για τη δεύτερη θέση.
1: Μάλιστα, πάμε και στον Ελεύθερο Τύπο. Η μάχη της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία και ο πόλεμος για τη δεύτερη θέση, διπλός μαραθώνιος έως τις κάλπες του 2027. Λέει ο Ελεύθερος Τύπος, αδιαφυσβήτητη κυριαρχία Μητσοτάκη, άνοδος για την κυβέρνηση της δημοσκοπήσης μετά την ίδρυση των κομμάτων Ελλάς και Ελπίδα. Μεθαύριο καταθέτει στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία τις προτάσεις της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και ένα θεματάκι ακόμη που βλέπουμε στην πρώτη σελίδα, δραστική μείωση φόρων για τους επαγγελματίες, το τραπέζι για το πακέτο της ΔΕΘ. Μείωση προκαταβολής, κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης, κούρεμα στο συντελεστή για επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Καμπανάκι όσα για το δημογραφικό. Στο 2:1 η αναλογία νέων ηλικιωμένων το 2050.
0: 2:1.
1: Ναι.
0: Καλά είμαστε. Εντάξει. Ακόμα υπάρχουμε.
1: Και ο Φουρνιέ στη γωνία.
0: Ο Φουρνιέ.
1: Ο Εβαν Φουρνιέ. Δεύτερο σπίτι Φουρνιέ. Μου η Ελλάδα, λέει ο Φουρνιέ. Θέλω να τελειώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Να την τελειώσει. Λοιπόν, Real News. Σημερινή Real News. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Να, ένα θέμα το οποίο το αναδεικνύουν πολλοί αναλυτές. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσει στα ελληνικά νησιά, γιατί οι δηλώσεις υπάρχουν από τον Γιασάρ Γκιουλέρ, που είναι ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, που μίλησε για πιθανή επέμβαση τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Έχουμε και όλη αυτή την αναμονή για το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Και φυσικά έχουμε και τις αυξημένες παραβάσεις. Άρα όλοι μιλάνε για ένα πιο θερμό Ιούνιο ή, εν πάση περιπτώσει, αλλαγή πίστας στα ελληνοτουρκικά, να το πούμε έτσι. Βέβαια και αυτοί που λένε μια πιο δυναμική αντίδραση, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοούν πιο δυναμική αντίδραση. Κάτι είπε ο πρώην Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής, κάτι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης, μένοντας να δούμε. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις, λέει η Real News. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Να τι πρέπει να περιμένουμε από τη ΔΕΘ, λοιπόν. Ενίσχυση των μικρομεσαίων, κυρίως επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών.
1: Πάμε και στο πρώτο θέμα. Ξεκίνησε το πάρτι στην αντιπολίτευση, λέει. Το πρώτο θέμα, μόνο η Νέα Δημοκρατία μένει ανεπηρέαστη. Τα πάνω κάτω από τα δύο νέα κόμματα, τα πρώτα γκάλωπ δείχνουν Ελλάς με φόρα του Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Α, κάνει λογοπαίγνιο, λέω, γιατί Ελλάς. Έλα, μας θυμίζει το...
0: Ναι. Έλα, πρόεδρε.
1: Το σύνθημα, 13-15% το Πασόκ σε κατηφόρα, παλεύει με την Καριστιανού, κοντά στο 10-11% και μεγάλες απώλειες για Ζωή και Βελόπουλο.
0: Η Μακεδονία εδώ της Κυριακής ανοιχνεύει τη Θεσσαλονίκη. Γιατί η Θεσσαλονίκη ψηφίζει διαφορετικά από την άλλη Ελλάδα? Τα είπαμε χθες, θα τα ξαναπούμε λίγο και σήμερα, θα συζητήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Ενισχυμένη αντισυστημική ψήφος και στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Τα ποσοστά των τριών κομμάτων που κυβέρνησαν τη χώρα είναι χαμηλότερα από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Το είδαμε και σε εκλογές, το είδαμε και σε ευρωεκλογές. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να κλείσει τρύπες, η αντιπολίτευση να εκμεταλλευτεί τα κενά. Και φυσικά αναλύει όλο αυτό το θέμα για πού αποδίδεται αυτή η κατάσταση, η εφημερίδα. Ποιοι Θεσσαλονικοί στηρίζουν και ποιοι κρατούν αποστάσεις από το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα είναι ένα άλλο ρεπορτάζ ενδιαφέρον της εφημερίδας. Και το κλασικό, το κυριακάτικο μήνυμα ελπίδας του Μητροπολίτη της Θεσσαλονίκης του Φιλόθεου, όταν ο Θεός μιλά στη δική σου γλώσσα, είναι το σημερινό μήνυμα.
1: Και μια μικρή πληροφορία στο πρωτοσέλιδο της Μακεδονίας για την Δωδεκανήσου και την σχεδιαζόμενη αμφιδρόμηση. Ναι. Αμφιδρομείται πριν τη ΔΕΘ, γράφει η εφημερίδα Μακεδονία.
0: Μα αυτό είναι καλό ή κακό τώρα που αμφιδρομείται η Δωδεκανήσου, δεν ξέρω.
1: Τι να σου πω. Παλιότερα ήταν δύο κατευθύνσεων.
0: Ναι. Okay.
1: Ίσως διευκολύνει σε κάποιες περιπτώσεις εκεί το να ξεμπλοκάρει κάπως το βαρδάρι.
0: Ναι. Πάντως εδώ, επειδή βλέπω και ένα άλλο πρωτοσέλιδο που ασφιχτεί άλλο το ανεμπόριο, ξενίκια στα μαγαζιά, ακόμη και στην Τζιμισκή, και χρυσές δουλειές για τα σούπερ μάρκετ. 17,4 δισεκατομμύρια ήταν ο τζίρος των σούπερ μάρκετ, να φανταστείς.
1: Μάλιστα.
0: Πού να πάμε τώρα?
1: Πάμε και στον τύπο Θεσσαλονίκης. Μεγάλη παρέμβαση θωρακίζει την πρώτη κατοικία χιλιάδων πολιτών, λέει ο τύπος. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων δανειοληπτών με νέο πλαίσιο προστασίας κατοικίας, δίχτυ ασφαλείας με επιδότηση ενοικίου έως 210 ευρώ και δικαίωμα επαναγοράς κατοικίας.
0: Ναι. Και επειδή έλεγα για τα ελληνοτουρκικά και την ένταση, ναι, επειδή η αγαπημένη μου εδώ η Ελεύθερη Ώρα.
1: Έριξε και εκεί το μάτι.
0: Πήγε λίγο πιο πριν, είναι πιο κάτω από τα πιο πάνω, μάλλον πιο βαθιά, άντε να το πω, από τα ρεπορτάζ των υπολείπων.

0: Σέλλον τουρκικά. Βλέπει ότι πώς εξελιχθούν τα πράγματα. Γαλάζια πατρίδα, κόκκινη μιλιά και χτύπημα σε τρία νησιά. Αυτό είναι. Αυτό το ηγέτο τη Ορθοδοξία το είδαν αυτό. Γράφει η εφημερίδα και προειδοποίησαν τον Ελληνισμό για τα επερχόμενα.
1: Μάλιστα. Το ντοκουμέντο το έριξε μια ματιά. Με το θέμα αυτό που συζητείτε από κάνα δύο μέρες.
0: Τι λέει.
1: Ένα ζήτημα που άνοιξε πολλές συζητήσεις. Ο σύμβουλος του Τσίπρα σε μισθοδοσία Βρετανικών υπηρεσιών.
0: Ο Νίκος Μαρατζίδης.
1: Στον Νίκο Μαρατζίδη, ναι.
0: Ναι, σε μισθοδοσία, γιατί και γίνει κακό αυτό. Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει.
1: Βέβαια, μέσα λέει ότι είναι για μια. Ότι αυτό που συνέβη έγινε πριν μια δεκαετία.
0: Ναι.
1: Φαίνεται πως δεν.
0: Κοίταξε,
1: είναι πολύ καλά τεκμηριωμένο.
0: Δεν έχω διαβάσει το άρθρο, το ρεπορτάζ, ούτε παρακολούθησα πολύ στενά την υπόθεση, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι πάρα πολλοί πανεπιστημιακοί καθηγητές, δάσκαλοι συνεργάζονται σε πολλά προγράμματα που πολλές φορές δεν ξέρεις και ακριβώς ποια είναι η σύσταση αυτού του προγράμματος. Και εμείς οι δημοσιογράφοι εδώ πέρα με τα όργανά μας της Ενώσης Συντακτών και σε ευρωπαϊκά προγράμματα που συμμετέχουμε, μπορεί να συμμετέχουμε και με κάποιο σχήμα που να έχει στο βάθος. Καταλαβαίνεις τώρα όλα αυτά τα πράγματα. Είναι και στα όρια του συνωμοσιολογικού και στα όρια και της κριτικής, τέλος πάντων. Εμείς θα δούμε καμιά άλλη εφημερίδα. Όχι, αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα. Ναι. Κάποια από τα πρωτοσέλιδα. Κάποια στιγμή θα πάω και σε αθλητικές εφημερίδες. Το λέω από τώρα να το ξέρεις. Λοιπόν,
1: τι θες, δεν προλάβανε την. Όχι, δεν έχουν προλάβει το χθεσινό αγώνα.
0: Καλά, βέβαια το προλάβανε.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Κάποιοι το προλάβανε.
1: Πού να προλάβει και είδες, γκρινιάζαμε.
0: Η live, για η εφημερίδα τη βλέπω, δυναστεία.
1: Γκρινιάζαμε για το ότι ο αγώνας θα ξεκινούσε χθες στις 7 η ώρα και τελικά τράβηξε ως τις 10.
0: Ναι, το προλάβανε.
1: Μιλάμε για τον αγώνα Arsenal Paris Saint-Germain για τον τελικό του Champions League.
0: Οι περισσότερες εφημερίδες αθλητικές το έχουν.
1: Χορταστικότατος αγώνας.
0: Τα διαδικτυακά του τέτοιο. Δεν αναφέρομαι καθόλου αυτό γιατί δεν έπρεπε να χάσω το τελευταίο πέναλτι.
1: Πώς λες να νιώθει ο Γκάμπριελ σήμερα.
0: Μια χαρά θα νιώθει, ετοιμάζεται και για τον παγκόσμιο κύπελο.
1: Δεν νομίζω ότι θα νιώθει.
0: Μπορεί να το
1: μια
0: σηκώσει
1: χαρά,
0: το παγκόσμιο κύπελο με την χώρα του, τη Βραζιλία. Οπότε
1: ετοιμάζονται.
0: Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των, κάποια από τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Αυτό που λέμε πάντα, εσείς πάντα να ζητήσετε τις εφημερίδες, τις κυριακάτικες. Σίγουρα θα βρείτε αρκετά θέματα που σας ενδιαφέρουν μέσα στις μέσα σελίδες. Οπότε ενισχύστε λοιπόν και την αγορά των εφημερίδων. Είναι μια πολύ καλή συνήθεια που πρέπει να την διατηρήσουμε και να την αυξήσουμε. Ρε,

0: 31η Μαΐου, σήμερα Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Mm. Μία σημαντική αφορμή λοιπόν για να στρέψουμε την προσοχή μας σε μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία. Να πούμε ότι παρά τη μείωση των καπνιστών τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα δυστυχώς εξακολουθεί να καταγράφει υψηλά ποσοστά χρήσης καπνικών προϊόντων.
1: Και ήταν από τις αυτές τις κυβέρνησεις, από τις πρώτες πρωτοβουλίες, έτσι, αυτή η αντικαπνιστική και εκστρατεία και νομοθεσία, έτσι, που πήγε λοιπόν, και κάποιες κινήσεις που πήγε να κάνει.
0: Πάμε να συζητήσουμε εμείς με το πνευμονολόγο Σταύρο Τρίφων που έχουμε στην παρέα μας σήμερα. Καλημέρα, κύριε Τρίφων.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους γιο σας και στους ακροάτες.
0: Είναι μια αφορμή η παγκόσμια αυτή η μέρα, κύριε Τρίφων, για να βάλουμε, να θυμηθούμε ξανά, να βάλουμε προς συζήτηση το ζήτημα αυτό, ναι, να δούμε πού είμαστε και να δούμε πού είμαστε και σε σχέση με όλα αυτά που έχουν αλλάξει στο τι σημαίνει κάπνισμα πλέον.
1: Και να πούμε καταρχήν να ρωτήσουμε αν όντως έχει μειωθεί και με τον τρόπο που θέλουμε τα τελευταία χρόνια οι καπνιστές στην Ελλάδα.
2: Καταρχήν να πούμε ότι όντως αυτές οι μέρες αφύπνισης είναι οι μέρες που κάνουν την κοινωνία να ξαναστραφεί στο πρόβλημα και να το δει στην καθημερινότητά του.
0: Έτσι.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο όσον αφορά την ελάττωση της καπνιστικής συνήθειας, αλλά κυρίως τους ανθρώπους που είναι πάνω από 45 χρονών. Αυτό βλέπουμε στην Ελλάδα και βλέπουμε και τον προβληματισμό και την ενημέρωση που έχουν οι ενήλικες και οι άνθρωποι της μέσης ηλικίας. Δυστυχώς όμως συμβαίνει ακριβώς το ανάποδο για τη νέα γενιά.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς οι έφηβοι μας στα 15, 16, 17 έχουν ήδη το 50% αυτών δοκιμάσει τα νέα καπνικά προϊόντα. Mm. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η κοινωνία, όσο το σχολείο, όσο η οικογένεια, αλλά και η καθημερινότητα της κοινωνικοποίησης των εφήβων τους οδηγούν στο να δοκιμάσουν ξανά καινούργια προϊόντα.
1: Ναι.
2: Η νέα γενιά μας δείχνει το δρόμο του τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια.
1: Όταν λέτε καινούργια προϊόντα, εννοείται τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, αυτά τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού, αυτά.
2: Σωστά το λέτε. Ακριβώς και τα ατμίζοντα και τα προϊόντα μερικής καύσης. Δυστυχώς είχαμε και τα σακουλάκια αυτά που βάζαμε μέσα στο στόμα και τα λοιπά για να παίρνουν μια δόση νικοτίνης και να νιώθουν αυτή τη διέγευση οι νεαροί. Και ταυτοχρόνως όμως έχουμε και τον μεγάλο κίνδυνο από τον αργυλέ, ο οποίος επειδή υπάρχει ένα κενό στο νόμο, ξεχάστηκε να γραφτεί με τον σωστό τρόπο, όλα τα μαγαζιά έχουν το δικαίωμα να έχουν αργυλέ.
1: Α, γι' αυτό και βλέπουμε την αύξηση αυτού των αργυλέδων σε διάφορα καφέ, νέα νικά.
2: Ακριβώς, ναι. Γιατί δεν απογορεύονται επειδή παραβλέφθηκαν από τον νόμο.
0: Ναι, και τη διάδοση μιας πεποίθησης ανάμεσα, εντύπωσης ανάμεσα στους νέους, ότι είναι κάτι εξαιρετικά κίνδυνο.
1: Ναι, δεν κάνει τόσο κακό στο τσιγάρο. Ναι, αυτό είναι μύθος, φαντάζομαι, έτσι.
2: Βεβαίως είναι μύθος, διότι η καύση και τα προϊόντα στάχτης μπορεί να πέφτουν στο νερό που βλέπουμε στον αργυλέ, αλλά τα προϊόντα τα οποία είναι από τον καπνό και αιωρούνται τα εισπνέω.
1: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς και αυτό, και φαίνεται ότι κυρίως τα αγόρια σε ποσοστό πάνω από 70% έχουν δοκιμάσει τον αργυλέ σε αυτά τα μαγαζιά, που σημαίνει ότι τους δίνουμε την πρόθεση, την προδιάθεση και την έφεση και την άφεση αμαρτιών να δοκιμάσουν ένα καπνικό προϊόν.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει και ένας άλλος μύθος που λέει, εντάξει, δεν καπνίζω πολύ τώρα, εγώ κάνω ένα τσιγάρο τώρα τη μέρα και αν και αυτά. Αυτό είναι και αυτό μύθος, θα επιβαρύνει την υγεία ή την επιβαρύνει λιγότερο?
2: Υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι αυτό που λέμε εμείς αργοί μεταβολίτες της νικοτίνης και μπορούν να καταφέρουν να καπνίζουν ένα με 6 τσιγάρα την ημέρα. Είναι ένα στους 300.000.
0: Μάλιστα.
2: Ούτε να αναφερθούμε σε αυτούς, είναι μια τόσο εξαιρετικά σπάνια ομάδα ανθρώπων που δεν αξίζει τον κόπο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η νικοτίνη στα 15 με 20 λεπτά καταναλώνεται από τον εγκέφαλο, καταναλώνεται από τον γαστρεντερικό, γιατί η νικοτίνη, πρέπει να το τονίσουμε αυτό σε όλους τους ακροατές, απορροφάται από όλα τα όργανα του σώματος, αποβάλλεται από τα νεφρά και την ουροδόχο κύστη. Άρα λοιπόν βρίσκεται σε όλο μας το σώμα. Στα 15 λεπτά λοιπόν έχει απορροφηθεί, άρα λοιπόν μετά από άλλα 5 λεπτά, στα 20 λεπτά θέλουμε το επόμενο τσιγάρο. Αυτό είναι και φτιαγμένα τα πακέτα στα 20 και 25 για να καλύπτουν τις ανάγκες ενός ανθρώπου στις 12 με 16 ώρες που είναι ενεργός.
0: Μάλιστα.
2: Είναι φτιαγμένο δηλαδή ακριβώς με βάση τη βιολογία της κατανάλωσης της νικοτίνης.
0: Εσείς έρχεστε καθημερινά, κύριε Τρίφων, αντιμέτωπος με περιστατικά προβλήματα υγείας που κάποια από αυτά προκαλούνται από το κάπνισμα. Συζητάτε έτσι με τους ασθενείς και βλέπετε μία διάθεση όταν χτυπάει το καμπανάκι για κάποιο πρόβλημα σχετιζόμενο με τους πνεύμονες. Βλέπετε διάθεση όταν συζητάτε μαζί τους να το κόψουν?
2: Οι άνθρωποι που εμφανίζουν πρώιμα προβλήματα και με την αναπνοή τους όπως και με την καρδιά τους έχουν αμέσως την πρώτη αίσθηση ότι πρέπει να κάνουν κάτι με το κάπνισμα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πολύ ωραίες οι κινήσεις που κάνετε εσείς που ενημερώνετε την καθημερινότητα τον κόσμο στο ότι να ευαισθητοποιηθούν ότι κάτι φταίει. Και αυτό που φταίει τι μπορεί να είναι? Ένα πράγμα μόνο. Η κακή συνήθεια. Σε όλα τα πράγματα. Και κυρίως η έξι αυτή η διάθεσή μας να είμαστε εξαρτημένοι από κάτι. Οι άνθρωποι λοιπόν που εμφανίζουν πρώιμες διαταραχές, είτε μια αξία βροχιολίτιδα ή μια βροχίτιδα ή ένα αίσθημα δύσπνοιας ή ένα αίσθημα εύκολης κόπωσης, αμέσως αντιλαμβάνονται ότι αυτό οφείλεται σε μια κακή του συνήθεια. Ποια είναι αυτή το κάπνισμα? Και δηλώνουν εφθαρσώς την ανάγκη να κόψουν το τσιγάρο. Και αυτή τη στιγμή έχουμε χάπια τα οποία είναι μέσα από φυτικά προϊόντα, αποκλειστικά και δεν είναι χημικά, και έχουν 70% επιτυχία στη διακοπή του καπνίσματος, αν τα δώσει ένας γιατρός, ο οποίος θα τους καθοδηγήσει στο σωστό τρόπο λήψης, με αποτέλεσμα στους επόμενους 3 μήνες να έχουν ένα τόσο υψηλό ποσοστό επιτυχία στη διακοπή.
0: Μάλιστα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και να μην νιώθει κανείς ότι είναι ματαιοπονία το να παλεύει να το κόψει. Γιατί μάλλον εκεί δημιουργείται μια απογοήτευση.
1: Ή όταν λέει ότι είναι πολύ μεγάλος τώρα, εντάξει, είναι πολύ αργά για να το κόψω. Ποτέ δεν είναι αργά, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
2: Οι υποτροπές στο κάπνισμα είναι κάτι συνηθισμένο, διότι έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Όπως λέω εγώ πολύ συχνά στους δικούς μας ασθενείς, δεν υπάρχει φάρμακο που να σας σταματήσει από το περίπτερο. Αλλά η υποτροπή δεν σημαίνει απογοήτευση, σημαίνει καινούργια προσπάθεια. Συνήθως φαίνεται ότι οι άνθρωποι που κάνουν υποτροπές την τρίτη φορά τα καταφέρνουν. Οπότε το μήνυμα πρέπει να είναι αισιόδοξο.
1: Σωστά.
2: Δεν πειράζει η αποτυχία, η καινούργια προσπάθεια μετράει. Όσον αφορά δε αυτό που είπατε, που είναι πολύ σωστό για την καθημερινότητα των ανθρώπων, είναι πολύ μεγάλη σημασία να τονίσουμε ότι η παρουσία, η κοινωνική, οι φίλοι και οι παρέες και η οικογένεια πρέπει να είναι ενεργείς στο να βοηθήσουν κάποιον στο να κόψει το τσιγάρο.
1: Είναι εδώ που τα λέμε, ξεκίνησε δυναμικά η κυβέρνηση με τον αντικαπνιστικό νόμο, αλλά όλοι συμφωνούν ότι δεν εφαρμόζεται και τόσο αυστηρά. Υπάρχει μια μεγάλη χαλάρωση, ειδικά σε μεταμεσονύκτια κέντρα ή οπουδήποτε συχνάζει κόσμος, εκεί τα πράγματα χαλαρώνουν τελείως. Ισχύει αυτό, πώς το βλέπετε εσείς?
2: Υπήρξε μια περίοδος η οποία ο αντικαπνιστικός νόμος όσον αφορά τους κλειστούς χώρους και τους δημόσιους χώρους ήταν πλήρως εφαρμοστέως. Νομίζω ότι πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπεύθυνος πολίτης είναι ο καθένας από εμάς. Δεν μπορούμε να πούμε ας βγει η αστυνομία ξανά στις 2 η ώρα το βράδυ να περάσει από τα νυχτερινά μαγαζιά. Πρέπει ο καθένας από εμάς, είτε είναι χρήστης είτε είναι ιδιοκτήτης, να υπερασπιστεί τον νόμο για την υγεία ολωνών. Φανταστείτε λοιπόν τους εργαζόμενους που εκτίθενται σε χιλιάδες τσιγάρα, σε τι περιπάλλον ζούνε και πώς συμπεριφέρονται αυτοί οι άνθρωποι όταν γυρίσουν στο σπίτι τους. Έχουν εκτεθεί σαν να είναι χιλιάδες καπνιστές.
0: Βέβαια.
2: Αν λοιπόν δεν προστατεύουμε τον εργαζόμενο. Ναι. Απ' την άλλη μεριά, και εγώ θέλω που δεν καπνίζω να περάσω όμορφα μία βραδιά και γυρίζω και πρέπει να αλλάξω ρούχα, να κάνω μπάνια κτλ. Διότι μυρίζω.
1: Ναι.
2: Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι αν δεν δημιουργήσουμε αυτή την οτροπία, δεν αλλάζουμε την κοινωνία όσον αφορά τη νέα γενιά. Έτσι, ένα πολύ ωραίο παράδειγμα να σας πω. Όταν ήμουν στην Αμερική, πήγα να περάσω το δρόμο, σε έναν άδειο δρόμο που δεν περνούσε κανένα αυτοκίνητο, με κόκκινο Φεράρι, με τον διευθυντή μου. Ήσουν με σταματάει και μου λέει: όχι, δεν περνάμε. Και του λέω: δεν υπάρχει ούτε αυτοκίνητο ούτε τίποτα. Ναι, μου λέει, αλλά σε αυτή την πολυκατοικία μπορεί να υπάρχει ένα παιδί που θα μας δει να περνάμε με κόκκινο φανάρι.
1: Σωστά.
2: Και να πει: α, μπορούμε να περάσουμε.
1: Το παράδειγμα.
0: Πολύ σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της, κύριε Τρίφων, έχει θέσει ως στόχο μία γενιά χωρίς καπνό, όπως το λέει, ως το 2040. Θεωρείτε ότι είναι ρεαλιστικός αυτός ο στόχος?
2: Ο στόχος συνήθως τίθεται σε πολύ υψηλά στάνταρ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αγωνιστούμε για να φτάσουμε όσο γίνεται ψηλότερα. Οπότε δεν έχει σημασία αν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε είναι εφικτό ή όχι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσπαθήσουμε. Είναι σαν να προσπαθούμε να πηδήξουμε ένα άλμα το οποίο, όπως κάνει ο Κάραλης, ας πούμε, ο οποίος δεν έχει πηδήξει ποτέ στα 6-14, όμως το κατάφερε. Mm-hmm. Οπότε ο στόχος μας είναι αυτός, να κάνουμε την καθημερινότητά μας τέτοια ώστε να πετύχουμε το στόχο.
0: Και τι...
2: Βλέπετε ότι η καινούργια νομοθεσία απογορεύει το κάπνισμα μέσα στο αυτοκίνητο όταν έχουμε παιδιά κάτω από 12 ετών.
1: Ναι.
2: Ωραία. Ναι. Αν το τηρούν ή όχι οι γονείς ή οι άνθρωποι που έχουν ένα ανήλικο παιδί μέσα, δεν έχει σημασία από την αστυνομία. Έχει σημασία να τους εξηγήσουμε για ποιο λόγο δεν πρέπει να γίνεται. Επιτρέψτε μου να σας πω το λόγο. Ο λόγος είναι γιατί και ο οδηγός και όλοι μέσα στο αυτοκίνητο εκτίθενται σε τρεις διαφορετικούς τρόπους καπνίσματος. Ο ένας είναι ο καπνός που βγαίνει κατευθείαν από το τσιγάρο και είναι άθλητος, γιατί είναι από την κάφτρα. Ο δεύτερος είναι ο καπνός που μπαίνει μέσα στον αναδευτήρα του αεραγωγού του αυτοκινήτου.
1: Σωστά.
2: Και τον εισπνέουμε στην συνέχεια με μεγάλη ταχύτητα, καθώς μας τον δίνει ο αεραγωγός του αυτοκινήτου.
0: Μάλιστα.
2: Και ο τρίτος τρόπος με τον οποίο παίρνουμε την νικοτίνη είναι από τα καθίσματα και από τα βάν και από τα έπιπλα του αυτοκινήτου, όπου το απορροφάει το δέρμα μας.
0: Έχουν ποτίσει όλα.
2: Των παιδιών είναι κυριολεκτικά σφουγγάρι. Με αποτέλεσμα κάνουμε σαν να δίνουμε πάτς νικοτίνης στα παιδιά.
1: Το περιγράψατε... Φρικτός.
0: Ποτέ δεν τα είχα σκεφτεί όλα αυτά και τα τρία μέτωπα. Κύριε Τρίφων, τι κάνουμε για τα παιδιά? Εδώ το μείζον ξέρουμε ότι στο κάπνισμα είναι να μην το ξεκινήσει κανείς. Είναι πολύ πιο εύκολο να μην καπνίσεις όταν δεν έχεις ξεκινήσει ποτέ παρά να παλεύεις μετά. Τι κάνουμε για να ενημερώσουμε τα παιδιά?
1: Πώς τους προσεγγίζουμε, δηλαδή, να τους πούμε ότι μην καπνίζεις? Γιατί το μην καπνίζεις είναι μια φράση, έτσι.
2: Όταν είχε έρθει ένα συνάδελφος από τον Καναδά στην ηλικία των 16 χρονών πρώτη φορά, Έλληνο-Καναδός, βρέθηκε στην παραλία της Θεσσαλονίκης και πήγε σε ένα περίπτερο και λέει: «Μπορώ να πάρω μία μπύρα και ένα πακέτο τσιγάρα?» Τι λέω, περίπτερας, πάρε. Τα παίρνει, κάθεται στο παγκάκι απέναντι από το Λευκό Πύργο και παίρνει τηλέφωνο στον Καναδά στη μητέρα του. Λέει: «Τι είναι αυτή η χώρα, ρε μαμά, τι είναι αυτή η χώρα? Πήρα μία μπύρα, πήρα και ένα πακέτο τσιγάρο και κάθομαι στην παραλία. Κανένας δεν μου ζήτησε ταυτότητα. Τι πράγμα είναι? Είναι απίστευτο.» Καταλαβαίνετε λοιπόν. Και είναι η διαφορετικότητα. Αυτό σημαίνει κοινωνική ευθύνη. Δεν μπορεί ο έφηβος ή ο ανήλικος να έχει πρόσβαση στο περίπτερο σε αυτά τα προϊόντα.
0: Αυτό
2: και σημαντικότερο λοιπόν είναι η κοινωνική μας ευθύνη. Το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι δεν μπορούν οι γονείς να στέλνουν τα παιδιά για τσιγάρο ή για προϊόντα καπνίσματος στο περίπτερο. Τους μαθαίνουν μια νοοτροπία. Και το τρίτο είναι οι δικές μας διαθέσεις. Η Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος, στην οποία συμβαίνει να είμαι πρόεδρος αυτό το διάστημα, κάνει πολλές κινήσεις με τη δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια παιδαγωγική ενημέρωση, έτσι ώστε να πάμε στα σχολεία και να τους πούμε την καθημερινότητα. Να τους πούμε ότι μυρίζει το στόμα σου, μυρίζουν τα μαλλιά σου, τα ρούχα σου. Δεν είσαι ωραίος στην παρέα, δίπλα στους άλλους, στα παιδιά και στους εφήβους. Η λέξη νόσους δεν υπάρχει, διότι βλέπουν το μέλλον αγέροχα.
0: Πράγματι.
2: Άρα λοιπόν έχει σημασία να του πω ότι δεν μπορείς να πλησιάζεις μια κοπέλα και να μυρίζει το στόμα σου. Δεν μπορώ να πω μια κοπέλα ότι δεν μπορείς να θέλεις να είσαι όμορφη και ωραία και το πρόσωπο σου όσο να είναι άγριο από το τσιγάρο και τα μαλλιά σου να μυρίζουν δίπλα σε ένα αγόρι. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία να τους δείξουμε την εικόνα που θα μπορούσαν να έχουν και την εικόνα που καταντούν να έχουν εξαιτίας του τσιγάρου.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ σημαντικά αυτά όλα.
0: Ένας αγώνας διαρκής, κύριε Τρίφων, που πρέπει να γίνεται και από όλες τις πλευρές, πολιτεία, επιστήμη, γονείς.
2: Το δυστύχημα με τη διακοπή του καπνίσματος και κυρίως με τα προληπτικά μέτρα είναι ότι η απόδοσή τους είναι μέσο πρόθεσμη και μάκρο πρόθεσμη. Από την άλλη μεριά, η οικονομική ενίσχυση του κράτους όσον αφορά τα έσοδα από τη φορολογία των καπνικών προϊόντων δεν είναι άμεση.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτή τη δυσκολία στο να ισοσταθμίσουμε και να ισοζυγίσουμε τα κέρδη και το όφελος.
0: Βέβαια. Μάλιστα. Κύριε Τρίφων, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας μεταφέρατε.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία και νομίζω ότι τέτοιες μέρες είστε εσείς η προαγωγή υγείας. Και συγχαρητήρια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλή μέρα μας. Ο πνευμονολόγος Σταύρος Τρίφων ήταν μαζί μας με τα μηνύματα αυτά.
1: Πολύ
0: τα
1: σημαντικά πολύ και πολύ γλαφυρά περιγραφικά. Έτσι. Κρατάμε αυτά που είπαμε πώς να προσεγγίζουμε τους νέους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με όλα τα μέσα αναχώρησαν οι εκδρομές για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην πρώτη μεγάλη έξοδο εν ώψη καλοκαιριού. Αυξημένη ήταν χτες η κίνηση στις εθνικές οδούς και στα διόδια εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Μεγάλες σουρές σχηματίστηκαν από νωρίς το πρωί στο Τελωνείο Ευζώνων, όπου χιλιάδες ταξιδιώτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολλήωρες καθυστερήσεις εξαιτίας της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναμονή για τα γιοταχή άγγιξε περίπου τις 2 ώρες και για τα τουριστικά λεωφορεία ξεπέρασε και τις 5 σε κάποιες περιπτώσεις. Με μεγάλες πληρότητες αναχώρησαν τα πλοία από τα λιμάνια της χώρας, ενώ επιπλέον δρομολόγια πραγματοποίησαν τα κτέλ. Προσωρινές αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ της 3ης 2 Ιουνίου στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω συνέχισης των εργασιών για το flyover. Όπως γνωστοποίησε, η Διεύθυνση Τροχέας θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επίσης, τα οχήματα που κινούνται στη δυτική εσωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση προς ανατολικά θα εκτρέπονται μέσω της εξόδου προς Κλαβενίτη στην Ευκαρπία και θα συνεχίζουν μέσω των οδών Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος με τελικό προορισμό τη Λεωφόρο Στρατού. Σε ισχύ είναι από χθες οι νέες αυστηρότερες ποινές για τους επιβάτες χωρίς εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς που περιλαμβάνουν αυξημένα πρόστιμα. Με βάση το νέο καθεστώς, το πρόστιμο για τους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς κανονικό εισιτήριο αυξάνει στα 100 ευρώ από τα 72 μέχρι πρότινος και για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο το πρόστιμο πλέον διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Στο διεθνή χώρο, εν αναμονή της τελικής απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, η Αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για την επίτευξη συμφωνίας, αλλά διευκρίνησε πως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν πρόκειται να προχωρήσει βιαστικά, χωρίς να διασφαλιστούν πλήρως οι αμερικανικοί στόχοι. Παράλληλα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι αναχέτησε φορτηγό πλοίο με σημαία Γκάμπια που κατευθυνόταν προς Ιρανικό λιμάνι πλήττοντας το μηχανοστάσιό του με πύραυλο. 3 νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες είναι ο απολογισμός των τελευταίων Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στο νότιο Λίβανο. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, καταδίκασε την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση, όπως τη χαρακτήρισε από το Ισραήλ, ο στρατός του οποίου προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα, ζητώντας να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση κατάπαυση του πυρός. Σε ομιλία του, ο Σαλάμ, απευθυνόμενος στους Λιβανέζους, υπερασπίστηκε ωστόσο την απόφαση των αρχών να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, στις οποίες αντιτίθεται η φιλοϊρανική Χεσμπολά. Η βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο στροβιλοστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από όπου προκλήθηκε ρήγμα σε τοίχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μέσω του επικεφαλής του. Ο Ραφαέλ Γκρόσι υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Άμεσα, κλιμάκιο του Διεθνούς Οργανισμού ζήτησε πρόσβαση προκειμένου να εξετάσει το κτίριο που επλήγει, όπως ανέφερε ο οργανισμός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Υπενθυμίζεται ότι ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια κατελήφθη από τη Ρωσία το Μάρτιο του 2022 και παραμένει υπό τον έλεγχό της, ενώ έχει δεχθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου και άλλες φορές πλήγματα, κάτι που εγείρει φόβους για ενδεχόμενο πυρηνικό ατύχημα. Τραγωδία σημειώθηκε στην Πτολεμαϊδα τα ξημερώματα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, ύστερα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο διαμέρισμά της λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, αλλά εκεί δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος είναι σε εξέλιξη στην Πολύχνη του Δήμου Παύλου Μελά λόγω εργασιών στο δίκτυο. Η διακοπή αφορά τις οδούς Καυκάσου, Φίνικος, Αγνώστου, Στρατιώτη, Εικονίου, Μιχαηλίδη, Σόλωνος, Τενέδου, Ύμβρου και Θησαίος. Η ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με το ΔΔΕ, αναμένεται να επανέλθει έως τις 11. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι και έκτακτη διακοπή νερού στα ανατολικά του Δήμου Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ΕΙΑΘ, το πρόβλημα εντοπίζεται στην οδό Ετεοκλέους, στη Χαριλάου και επηρεάζει και τους γύρω δρόμους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΙΑΘ, η βλάβη θα επιδιορθωθεί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και αναμένεται να επανέλθει η υδροδότηση. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε στον τελικό του UEFA Champions League στη Βουδαπέστη η περσινή κάτοχος του τροπέου Paris Saint-Germain ενάντια στην πρωταθλήτρια της Premier League Arsenal. Σοβαρά επεισόδια και εκατοντάδες συλλήψεις σημειώθηκαν χθες βράδυ στη Γαλλία μετά τον τελικό του Champions League κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών φιλάθλων. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας από τους οποίους φέρεται να είναι σοβαρότερα. Και μια ματιά στον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αναμένεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 9. Η Σοφία Σακαλή είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Η πόλη σιγά σιγά ξυπνάει. Ακόμα νομίζω ο Τάσο δεν έχει καλοξυπνήσει.
7: Όχι, με την έννοια ότι δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της πόλης υπάρχει μια μικρή κινητικότητα εκεί στον άξονα της Εγνατίας και λίγο εκεί προς την Λεωφόρο Καραμαλή, στην έξοδο προς Χαλκιδική, αλλά όχι κάτι που να μας προβληματίζει. Εξάλλου και στον περιφερειακό τα πράγματα είναι φυσιολογικά, όπως και στις εξόδους τόσο στη Χαλκιδική όσο και προς τα διόδια των Μαλγάρων. Λοιπόν, είναι μια ωραία μέρα όμως και σε λίγη ώρα πολλοί θα κατευθυνθούν προς τις ακτές, φαντάζομαι.
8: Ξέρω μερικούς.
7: Ξέρεις μερικούς, ναι. Λοιπόν, ή και όχι μόνο στις ακτές, γιατί να μην πας και μια ωραία εκδρομή λιγάκι σε ένα ύψωμα, έτσι, κάπως να δροσιστείς. Αλλά δεν είμαστε ακόμη σε συνθήκες καύσωνα. Δεν έχουμε πλησιάσει, λοιπόν, την... Έτσι, αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη με τον καύσωνα που είδαμε. Τώρα που συμβαίνουν στην Ευρώπη, λες αυτά τα επεισόδια που συνέβησαν χθες το βράδυ.
8: Ακριβώς αυτά είχα τώρα μπροστά μου και έβλεπα τις εικόνες από το Παρίσι. Από
7: μια με τον καύσωνα, μια με τον καύσωνα, μια με τον Champions League. Ό,τι και να γίνει στο Παρίσι, εξεγείρονται και κάνουν επεισόδια με την αστυνομία. Είναι έθιμο, τι γίνεται.
8: Μέχρι τις 3 τα ξημερώματα, λέει, καταγράφηκαν 416 προσαγωγές, από τις οποίες οι 283 μέσα στο Παρίσι. Τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί και ένας από αυτούς πολύ σοβαρά.
7: Το θέμα είναι ότι δεν μας κάνει εντύπωση στο Παρίσι πια που
8: σκηνικό
7: συμβαίνει αυτό.
8: Σκηνικό πολέμου
7: είναι,
8: μετά τον τη λήξη.
7: Είναι ένα σκηνικό που επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται, το έχουμε δει και σε ταινίες.
8: Και ενώ η Παρίσι Σερμαν νίκησε, πού και να χάνε, πού και να θεωρούνταν ότι είχε αδικηθεί από τη διαιτησία ή από οτιδήποτε άλλο.
7: Δείχνει κάτι άλλο βέβαια.
8: Φυσικά δείχνει κάτι άλλο.
7: Των εκλογών στη Γαλλία, ότι τα πράγματα είναι τόσο διχασμένα κοινωνικά και με τόση ένταση γίνεται και με τόση πόλωση η κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα που δεν ξέρω που θα οδηγηθεί αυτό, και επειδή έρχονται και προεδρικές εκλογές που πολλοί λένε ότι η ακροδεξιά με την ακροαριστερά θα συγκρουστούν και μπορεί να δούμε αυτό το σενάριο, τα πράγματα δεν προμηνύονται και πολύ καλά στη φίλη και σύμμαχο Γαλλία.

0: Λοιπόν, η πολιτική επικαιρότητα ήρθε για να μείνει, έτσι, να πολιτικολογείς μάλλον το τελευταίο, είναι απαραίτητο πια, έτσι, και θα έχουμε μπει ιονί σε προεκλογική περίοδο τώρα. Νέα κόμματα, έτσι, δημοσκοπήσεις, ανατροπές, εκπλήξεις, όλα αυτά, έχουμε ένα νέο πολιτικό σκηνικό και προσπαθήσουμε να το αποκωδικοποιήσουμε, γι' αυτό έχουμε μαζί μας έναν εξαιρετικό πολιτικό αναλυτή και άνθρωπο που ξέρει από πολύ καλά και από δημοσκοπήσεις και από τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται όλα αυτά, τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη. Καλή σας μέρα, κύριε Δρυμιώτη.
1: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα. Στην Αθήνα σας βρίσκουμε?
1: Όχι, στην Αντίπαρο.
2: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο. Καλημέρα λοιπόν στην Αντίπαρο.
2: Τώρα ζηλέψαμε λίγο.
0: Ναι,
2: αλλά
0: δεν πειράζει. Λοιπόν, πείτε μας καταρχήν εδώ πέρα τι γίνεται, πώς το διαβάζετε το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα. Ζούμε μια έτσι ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού ή απλώς αυτές είναι οι πρώτες εντυπώσεις από τη δημιουργία των νέων κομμάτων?
1: Τι είναι η ρευστοποίηση? Δύο κόμματα έχουν δημιουργηθεί και πάνε για τρίτο.
0: Ναι.
1: Άρα δεν έχουμε ρευστοποίηση, έχουμε κομματογωνία, όπως έγραψε ο Κωνσταντάρας στην Καθημερινή πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Όπως η κοσμογωνία έχουμε κομματογωνία.
2: Πραγματικά, πάμε και για τρίτο λέτε? Γιατί ναι, τελευταία ακούγαμε για 29 Μαΐου ότι θα είχαμε την ανακοίνωση, αλλά μάλλον...
1: Ναι, αλλά πέρασε, θα ήταν πολύ άτυχο πάντως να ανακοίνωση κόμμα στις 29 Μαΐου.
2: Πράγματι.
1: Από φράση μέρα.
2: Βέβαια, ναι. Η σύνδεση στο μυαλό μας δεν θα ήταν και πολύ θετική.
1: Συμφωνεί, γι' αυτό μάλλον ήταν παραμύθι αυτό. Τώρα πότε θα ανακοινώσει και πότε θα το ανακοινώσει δεν ξέρω.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό τώρα πώς το βλέπετε εσείς, αυτό με δημιουργία κομμάτων, αυτό συμφέρει την κυβέρνηση, την κυριαρχία, την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας ή την απειλεί με κάποιο τρόπο?
1: Νομίζω ότι η εμφάνιση του Τσίπρα τη βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία, διότι η περιπέτεια που μας έβαλε είναι πρόσφατη, δεν έχει ξεχαστεί. Λοιπόν, τι συνέβη πριν από 10 χρόνια, 11 χρόνια, το 15, είναι στις μνήμες όλων των ανθρώπων. Capital Control, νέο μνημόνιο δυσβάσταχτο, τα 99 χρόνια που μπήκε όλη σχεδόν η περιουσία του ελληνικού λαού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό θα ξαναθυμίσει ότι ο Τέλης θα συσπυρώσει τον οικοκυρέο.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο οποίος καθορίζει τις στίχες του λαού. Υπάρχουν 20% άκρα. Από τη μία μεριά και 20% άκρα, από την άλλη μεριά υπάρχει ένα ευρύ φάσμα 60%, το οποίο όποιος καταφέρει να πάρει το μεγαλύτερο μέρος από αυτό γυρνάει.
0: Α, μάλιστα, το βλέπετε έτσι. Υπάρχει όμως και μια βουβή, έτσι, ένας θυμός γενικά, λένε οι δημοσκόποι, στην ελληνική κοινωνία, γι' αυτό και δημιουργούνται και κόμματα όπως αυτό της κυρίας Χαριστιανού.
1: Το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού δεν προήλθε από θυμό, προήλθε από συμπάθεια. Λοιπόν, συμπάθεια προς μια γυναίκα η οποία έχει το παιδί της και αν θέλετε είναι σημαντικά φορτισμένος ο κόσμος από αυτήν την εμποδία η οποία συνέβη. Λοιπόν, τώρα αν θα επιβιώσει και πολιτικά, άλλο το θέμα αυτό, θα το δούμε. Εγώ έχω πολλές αμφιβολίες γιατί είναι άλλο πράγμα το να απευθύνεσαι σε έναν κόσμο με γραπτά κείμενα και άλλο πράγμα είναι να πρέπει να απαντάς σε ερωτήσεις. Λοιπόν, ήδη το είδαμε ότι έχει κάνει μια γκάφα αρκετά μεγάλη στο θέμα των αυλώσεων.
0: Ναι.
1: Προσπαθεί να το μαζέψει τώρα και είπαν ότι θα βγαίνει μόνο αυγερινός στις τηλεοράσεις, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι θα κρατήσει πολύ, γιατί ο κόσμος δεν θέλει τον εκπρόσωπο του κόμματος, θέλει να ακούει τον αρχηγό του κόμματος.
2: Σωστά. Και διαβάσαμε ότι η κυρία Καριστιανού σκοπεύει να κινηθεί κυρίως, λέει, με την παρουσία της σε συγκεντρώσεις, με μικρούς ή μεγάλους κύκλους με τους...
1: Ναι, και τα οποία θα, όλα θα είναι γραπτά.
0: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
0: Ναι. Τώρα βλέπουμε πολλές δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν ακόμα και λίγες ώρες μετά την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα. Είχαμε με δημοσκόπηση που τον έδειχνε δεύτερο κόμμα. Πολλοί όπως το Πασόκ επιτίθενται στους δημοσκόπους και στις δημοσκοπήσεις.
1: Το Πασόκ εδώ και πολύ καιρό επιτίθεται πριν στις δημοσκοπήσεις. Κακό του κεφαλίου του κάνει. Οι δημοσκοποί δεν είναι επαγγελματίες του χώρου. Μετράνε το τι τους λέει ο κόσμος. Δεν τα βγάζουν από την κοιλιά τους αυτά τα οποία μας δημοσιεύουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και όσοι έχουν αμφισβητήσει τις δημοσκοπήσεις έχουν φάει το κεφάλι τους. Λοιπόν, αρχίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ το 19, τα ίδια δεν έλεγε.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας. Εμείς με τις δημοσκοπήσεις είμαστε, ο Πολάκης είμαστε, έλεγε ότι είμαστε και πρώτοι κιόλας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο αποτέλεσμα το είδαμε, πώς μονάζει διαφορά εκεί.
0: Ναι.
1: Μετά ακολούθησε το 23 εξίσου. Λοιπόν, έχει κάνει πολύ μεγάλο λάθος ο Ανδρουλάκης. Έχει στρίψει το κόμμα του αριστερά, πολύ αριστερά. Και αυτό μεταξύ του Γνησίου και του Αντιγράφου ο κόσμος προτιμάει το Γνήσιο. Και το Γνήσιο αριστερό είναι ο Τσίπρας. Ο οποίος είναι πολύ καλύτερος από τον Ανδρουλάκη. Λοιπόν, ο οποίος και έχει με το ριπράνι προσπαθεί να λίγο πολύ να το στρίψει πιο προς το κέντρο το κόμμα και ο άλλος το στρίβει προς τα αριστερά. Αν είναι δυνατόν. Και μετά παραπονιέται γιατί έχει πάει τρίτος.
0: Ναι.
1: Μην το δούμε για τέταρτο.
2: Τώρα μέσα στην πρώτη εβδομάδα, κύριε Δερμινιώτη, ήδη ανακοινώθηκαν τρεις, αν δεν κάνω λάθος, δημοσκοπήσεις αμέσως μετά την ανακοίνωση της ίδρυσης των δύο κομμάτων, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα. Θεωρείτε ότι οι μετρήσεις αυτές που γίνονται αμέσως μετά μια τέτοια πολιτική κίνηση είναι αξιόπιστες?
1: Όλες οι μετρήσεις είναι αξιόπιστες και καταγράφουν τη στιγμή. Τώρα, αν κάνετε ύστερα από μια εβδομάδα, άλλη στιγμή είναι αυτή. Λοιπόν, τι εννοείται αξιόπιστες? Ρωτάνε τον κόσμο και ο κόσμος απαντάει. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Τώρα, αν ο κόσμος απαντάει, μάλλον αν αλλάξει γνώμη ο κόσμος, θα το καταγράψει οι δημοσκοπήσεις.
2: Η ανακοίνωση της ίδρυσης ενός κόμματος δημιουργεί ένα momentum, ας πούμε, θετικό.
1: Δημιουργεί μια, πώς λένε, μια προσδοκία.
2: Αυτό, ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, η οποία μπορεί να είναι, ας πούμε, μπορεί να ταιριάζει αυτό το πράγμα. Αλλά τη στιγμή δεν καταγράφουμε.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Εσείς πώς το είδατε το ντεμπούτο αυτό το νέο του κυρίου Τσίπρα στο θυσίο, την εμφάνισή του και τις πρώτες αυτές μέρες?
1: Καταρχήν υπάρχουν πολλές αμφιβολίες αν θα περάσει το όνομα.
2: Υπάρχει ένα ζήτημα ανοιχτό,
0: ναι,
2: με το Ελλάς, σωστά,
0: ακόμα,
2: ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι, εγώ πρώτος το ανέδειξα, εγώ δεν ήταν ο Άδωνης που το ανέδειξε αυτό, πρώτος το διότι συμπτωματικά ήμουν με δύο εισαγγελείς του Αρίου Πάγου και αυτή η άποψη και των δύο ήταν ότι δεν μπορεί να περάσει αυτό και μάλιστα ήταν και ποιητικό. Διότι, ας πω, ας το δώσω ένα απλό παράδειγμα. Πέστε ότι φτιάχνετε εσείς μια εταιρεία security και την ονομάζετε Ελλάς. Δεν θα παραπλανείτε τον κόσμο ότι είναι της ελληνικής αστυνομίας η εταιρεία security. Λοιπόν, μάλιστα λένε, υπάρχει η άποψη ότι μπορεί να περάσει τώρα και να απολυθεί στην προεκλογική περίοδο όπου τα κόμματα υποβάλλουν τα ονόματα τους και τα εμβλήματά τους στον Άριο Πάγο για να εκτελεί τη συμμετοχή τους στις εκλογές. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές αμφιβολίες αυτό. Το δεύτερο ήταν μια ωραία παράσταση αντίγραφο του Ανδρέα Παπανδρέου με το κοριτσάκι με το λευκό φόρμα στην Αλαγούλα, όπως την έλεγε ο Ανδρέας Αλαγούλα.
0: Ναι, Καλαγούλα.
1: Καλαγούλα. Και την διακήρυξη που την κρατούσε στις 3 του Σεπτέμβρη. Εντάξει. σκηνοθετημένο ήταν καλά.
0: Ωραία. Ναι, να σας πω τώρα, εσείς και τις ανθρωγραφίες στην καθημερινή και γενικά έτσι γράφετε και ενδιαφέροντα πράγματα, τις πολιτικές εξελίξεις, και συνήθως πέφτετε και μέσα. Υπήρξε κάποια έτσι πολιτική εξέλιξη που πραγματικά σας εξέπληξε τα τελευταία χρόνια?
2: Νόμιζα θα ζητούσες πρόγνωση τώρα.
0: Μετά θα ζητήσω πρόγνωση.
1: Όχι, υπήρξε η μία εκλογή του Μπακογιάννη.
0: Α, του Μπακογιάννη,
1: με 14% πήρε το πρώτη Κυριακή ο Βόδοκας. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας δεν πήγαν να ψηφίσουν, και από την άλλη μεριά όλοι οι αλήσεις, όλοι οι ανεξαιρέτες, περιλαμβανομένες και της Χρυσής Αυγής, πήγαν και ψηφίσαν με του Δούκα. Αυτό ομολογώ ότι ήταν...
0: Δεν μπορούσα να το προβλέψει, ναι.
1: Όχι, από...
0: Τώρα, ναι, ναι, δώστε μας τους...
1: Τα ξανασυνέβαινε, τα ξανασυνέβαινε τα ίδια.
0: Δώστε μας τους ιονούς σας, λοιπόν, πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται από εδώ και μέχρι τις εκλογές. Καταρχήν, πιστεύετε ότι θα πάμε στην άνοιξη για εκλογές ή μπορεί να δούμε και το φθινόπωρο κάποιον εφηβιασμό?
1: Όχι, νομίζω ότι το επανέλαβε 4 φορές, 5
0: ναι,
1: φορές.
0: Ναι. Ωραία. Πώς θα φτάσουμε ως εκεί, πιστεύετε? Τι θα συμβεί? Η Νέα Δημοκρατία θα ανακτήσει δυνάμεις? Θα πάμε σίγουρα σε δεύτερες εκλογές? Πώς τα βλέπετε?
1: Αν θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, θα εκτεθεί το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών. Αν είναι πολύ κοντά στο να σχηματίσει η κυβέρνηση, γιατί λείπουν μερικοί πόντοι, η ιστορία δείχνει ότι το πρώτο κόμμα σε διαδοχικές εκλογές είχε συμβεί στον πατέρα του, αυτό το 89. Χρειάστηκαν τρεις εκλογές. Ιούνιο, Νοέμβριο και Απρίλιο. Για να τις όλοι μία. Και στις δύο επαναληπτικές εκλογές η Νέα Δημοκρατία άφηκε το ποσοστό της. Δηλαδή ο κόσμος, ο οποίος θέλει κατά κάποιον τρόπο να κυβερνηθεί, δεν του αρέσει η ακυβερνησία, εάν βλέπει ότι υπολείπονται λίγο, το δίνει αυτό το λίγο που χρειάζεται.
0: Ναι. Θα υπολείπεται λίγο η Νέα Δημοκρατία, γιατί κάποιοι λένε ότι και το 25 είναι αμφίβολο της 100.
1: Αυτοί ζουν σε άλλο κόσμο, διότι δεν βγαίνουν τα νούμερα αλλιώτικα. Οι δημοσκοπήσεις ήδη δίνουν με αναγωγή 32.
2: Ναι.
1: Το 32 είναι πολύ κοντά στο 36 που είναι το όριο της αυτοδυναμίας.
2: Από αυτή την άποψη είναι σωστή η εκτίμηση που διατυπώνουν κάποιοι, ότι η επικείμενη ανακοίνωση ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά ίσως είναι πιο σοβαρή απειλή για τη Νέα Δημοκρατία από όλα τα υπόλοιπα?
1: Αυτό ακριβώς είναι, και νομίζω ότι εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε είναι που κυριολεκτικά ο κόσμος θα είναι, ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας θα το βάλει με το Σαμαρά, διότι εάν κάνει κόμμα και πάρει πάνω από 3-4% και λείπουν από τη Νέα Δημοκρατία 3-4%, τότε φαντάζεστε τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Σωστά, σωστά. Πείτε μας και κάτι. Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ.
1: Ναι, και προσέξτε. Δηλαδή, το να κρατήσει ένα κόμμα, ο Τσίπρας φιλοδοξεί να κυβερνήσει. Ο Ανδρουλάκης φιλοδοξεί να κυβερνήσει. Ο Σαμαράς δεν μπορεί να φιλοδοξεί να κυβερνήσει.
0: Όχι, φιλοδοξεί να κάνει ζημιά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Μπράβο. Αυτό. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι ο στόχος δεν είναι πολιτικός, είναι προσωπικός, δεν είναι πολιτικός. Δηλαδή το μάξιμο που είχε πάρει ο Σαμαράς με την πολιτική ανοίξη ήταν 5,8. Αυτό είναι το ταβάνι του, που ήταν και πολύ νέος και πολύ δραστήριος.
2: Άλλες εποχές.
1: Άλλες εποχές. Τώρα η κυβερνήση έχει φτάσει προς υπουργός να θέλει να κατέβει μόνο και μόνο από κακία του.
0: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Δημιώτη, σας ευχαριστούμε. Πείτε μας και με τι ασχολείστε στο σημερινό σας άρθρο στην Καθημερινή.
1: Α, με ένα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο με την πυρηνική ενέργεια, και αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε.
0: Ναι.
1: Γιατί λοιπόν, το ανέδειξα πριν τον Νοέμβριο για πρώτη φορά, και φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή συζητείται σοβαρά από την κυβέρνηση αυτό το αντικείμενο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει πάρα πολλά στοιχεία. Όλοι νομίζουμε ότι είναι επικίνδυνη η πυρηνική ενέργεια.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρετε τι, ποιο είναι το συμπέρασμα που καταλήγει και το άρθρο. Ο λιγνίτης σκοτώνει 700 φορές περισσότερο από όσους ξέρουν σκοτωθεί από την πυρηνική ενέργεια.
2: Μάλιστα.
1: Από τα ατυχήματα.
0: Ναι.
1: 700 φορές. Αλλά επειδή σκοτώνει ένα-ένα και...
0: Ναι, δεν φαίνεται.
1: Δεν φαίνεται, ενώ οι άλλοι που σκοτώνουν μαζικά...
0: Κατευθείαν είναι μεγάλο, σωστά. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, θα το διαβάσουμε, πολύ ενδιαφέρον το άρθρο σας.
2: Πολύ ωραία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δρυμιώτη.
2: Την καλημέρα μας στην Αντίπαρο.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν μαζί μας ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης. Ενδιαφέρον το άρθρο για την καθημερινή, στην καθημερινή για την πυρηνική ενέργεια.
2: Ναι, άνοιξα, νομίζω... στο διαδίκτυο δεν υπάρχει.
0: Όχι, η καθημερινή δεν τα βάζει και πολλά κείμενα δεν δημοσιεύονται, είναι μόνο σε συνδρομητές. Λοιπόν, και νομίζω ότι πήραμε και μια έτσι με την πείρα που έχει, μια πολύ καλή κατάσταση, πολύ καλή ανάλυση για το πολιτικό σκηνικό. Πάντως μου κάνει εντύπωση ότι όλοι αυτοί οι πολιτικοί αναλυτές που είναι έμπειροι και με κάποιες άλλες ηλικίες δεν συζητάνε καν το ενδεχόμενο αυτό που λένε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ χαμηλά, ξεκινάνε από 30-32%.
2: Ναι. Και το κατευθείαν το ενδεχόμενο,
0: δεν ξέρω, θα δούμε
2: συμπράξεων και λοιπά.
0: Ναι, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία.

0: Λοιπόν, ένα φορτηγό, Τάσο, όχι τρελό φορτηγό, αλλά φορτηγό γεμάτο ποίηση που ταξίδεψε από τις αρχές της άνοιξης στις πλατείες της Δυτικής Μακεδονίας. Την εβδομάδα που πέρασε απέσπασε το πρώτο βραβείο στα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης, το πρώτο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ, ως η καλύτερη παραγωγή, ναι, διπεθέ της χώρας. Μάλιστα. Είναι το φορτηγό της ποίησης, για το οποίο θα συζητήσουμε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του διπεθέ Κοζάνης, τον Στέλιο Χλιαρά που έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Χλιαρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Ήρθατε λοιπόν και σαρώσατε με το φορτηγό στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε έτσι λίγο, να πάμε πίσω τον περασμένο Μάρτιο, όταν αυτό το φορτηγό βγήκε στους δρόμους. Να πούμε ποια ήταν η ιδέα.
2: Να πούμε την ιδέα, από τι
0: και
2: είναι
0: τι
2: αυτό
0: ακριβώς
2: το φορτηγό.
0: Είναι.
2: Ναι,
1: η ιδέα ήταν ότι θέλαμε να βγάλουμε την ποίηση στο δημόσιο χώρο και θέλαμε να έρθουμε κοντά στους δήμοτες της Δυτικής Μακεδονίας και να πάει το βουνό στο Μωάμεθ και μέχρι να περιμένουμε το Μωάμεθ να έρθει το βουνό. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να μετατρέψουμε το φορτηγό, το παλιό φορτηγό του διπεθέ Κοζάνης, το ιστορικό μας φορτηγό, σε μια κινητή κυβωτό όπου το κοινό θα έμπαινε μέσα στην καρότσα του φορτηγού και σε έναν ειδικά διαμορφωμένο σκηνικό χώρο και θα παρακολουθούσε μια θεατρική performance με ποίηματα η οποία κρατούσε μισή ώρα και η οποία παίζονταν ανά ώρα. Δηλαδή οι θεατές έμπαιναν μέσα, παρακολουθούσαν ας πούμε στις 11 με 11.30, μετά οι θεατές ή οι ηθοποιοί κάνανε ένα διάλειμμα και ξαναεπαναλαμβανόταν η παράσταση. Γιατί χωράει 30 άτομα, αλλά θέλαμε να μπορούμε να έχουμε ένα κοινό περίπου στα 120 άτομα. Οπότε παίζαμε 4 παραστάσεις τη μέρα.
2: Μάλιστα. Και γιατί ποίηση και όχι μια θεατρική παράσταση ή κάτι άλλο?
1: Γιατί ξεκίνησε αυτό με μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας από πέρσι, όπου πέρσι σκορπίσαμε στα μπαρμπίζ των αυτοκινήτων την Παγκόσμια Μέρα Ποίησης 3.000 ποίηματα.
2: Ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Και γεμίσαμε την πόλη έτσι με ποίηση. Και φέτος είπαμε με το Πανεπιστήμιο να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και να κάνουμε μια παράσταση με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ποίησης που είναι 21 Μαρτίου. Έτσι ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Παίχτηκε στην Κοζάνη στις 21 και μετά παίχτηκε και Φλόρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαίδα στις κεντρικές πλατείες. Και έτσι έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο, γιατί ξαφνικά βλέπουν το δημόσιο χώρο με ένα άλλο μάτι, βλέπουν ένα μεγάλο φορτηγό σε ένα κεντρικό σημείο και κάποιοι προφανώς έχουν κρατήσει θέση από πριν, κάποιοι εκείνη την ώρα μπαίνουν μέσα και βλέπουν την παράσταση.
0: Και βλέπετε ποίηση. Ποίηση έπεσε στις πανελλαδικές εξετάσεις, στο μάθημα των νέων ελληνικών και στα γενικά λύκεια και στα ΕΠΑΛ και λίγο ξάφνιασε τον κόσμο και άνοιξε και μία συζήτηση για το κατά πόσο είμαστε κοντά στην ποίηση.
1: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε κοντά στην ποίηση. Νομίζω δεν είμαστε κοντά όσο παλαιότερα. Και θυμίζω ότι η ποίηση είναι ένα λαϊκό είδος όπου μεγάλη μουσική, ο Μίξος Θεοδωράκης, έχουν γράψει ποίηση και όχι μόνο. Και ήταν πραγματικά ένα λαϊκό είδος, αλλά κάπως έχει καταντήσει. Και το λέω το καταντήσει έτσι λίγο με όχι ωραίο πρόσημο. Να είναι κάτι από μακρό, κάτι intellectual, κάτι elite. Και εμείς θέλαμε να βγάλουμε την ποίηση από το βάθρο της. Θέλαμε να την κάνουμε καθημερινή. Θέλαμε να απευθύνεται στον οποιοδήποτε άνθρωπο, να μπορεί να την καταλάβει οποιοδήποτε άνθρωπος. Δεν διαλέξαμε και ποίηματα έτσι που στα αυτιά του θεατή ίσως είναι γνωστά.
0: Να πούμε μερικά ονόματα ποιητών με την ευκαιρία.
1: Βεβαίως. Οδυσσέας Ελίτης, Πολυδούρη, Καριωτάκης,

0: τη Μαρατανάτος που είναι πιο σύγχρονος ποιητής. Όλα τα ποίηματα είναι Ελλήνων ποιητών. Χριστίνος Ξιανόπουλος. Μέσα σε μισή ώρα έχουμε πάρα πολύ, με μεγάλη γκάμα ποιητών και ποιημάτων. Και έχει μια δραματουργική πορεία η παράσταση που ξεκινάει και τελειώνει κάνοντας ένα ταξίδι στην καρδιά του θεατή. Ξέρετε, είναι σπάνιο να μπορεί ο θεατής να ακούσει ποιήση από πρόσωπο σε πρόσωπο. Δηλαδή είναι τόσο κοντινή η απόσταση μέσα στο φορτηγό. Γίνεται η ποιήση τόσο άμεση και τόσο κατανοητή που πραγματικά ο κόσμος βγαίνει έξω διαφορετικός. Δηλαδή μπαίνει χωρίς να καταλάβει πού θα, τι θα δει. Βλέπει ένα φανταστικό σκηνικό περιβάλλον το οποίο έχουν διαμορφώσει οι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών της Φλόρινας, γιατί είναι, όπως σας είπα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και την καθηγήτριά του στην Ευαγγελία την Κυρκυναία που μας βοήθησε πάρα πολύ. Και μπαίνουμε σε αυτό το σκηνικό περιβάλλον, σε αυτό το μαγικό κουτί, ακούνε ποιήση, ξαφνικά μεταφέρονται σε έναν άλλο σύμπαν και βγαίνουν μεταμορφωμένοι έξω. Δηλαδή πραγματικά βγαίνουν συναισθηματικά πάρα πολύ φορτισμένοι. Θα το πω λίγο, η ποιήση είναι κάπως είναι σαν, αν την συνέκρινα με κάτι της εποχής, είναι το life coaching. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Οι άνθρωποι είναι της μόδας πολύ το life coaching, αλλά δεν χρειάζεται. Με ποια είναι, αν διαβάσεις ποιήση, είναι τόσο ψυχοτική, τόσο δυνατή, τόσο αναζωογονητική, που τη συγκρίνω πραγματικά με αυτό που έχουν ανάγκη οι άνθρωποι σήμερα. Πάρα πολλοί κόσμοι κάνουν life coaching.
1: Σωστά.
0: Είναι σαν ένα τέτοιο, μια τέτοια εμπειρία, θα έλεγα.
2: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί η ποιήση είναι και πολύ προσωπική υπόθεση και εκεί οι προσωπικές υποθέσεις στην περιοχή σας είναι και λίγο δύσκολες αυτό το διάστημα, όχι μόνο αυτό το διάστημα, γενικά εκεί η δυτική πλευρά της χώρας, εκεί πέρα και με όλα αυτά που βιώνει τώρα με την απολιγνητοποίηση, την αλλαγή μοντέλου, να το πω έτσι.
0: Ακριβώς, βρισκόμαστε σε σημείο μετάβαση.
2: Ποιος είναι ο ρόλος ενός διπεθέ σε μια τέτοια περιοχή, αναρωτιέμαι?
0: Ναι, χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί εμείς αυτή την περίοδο, όλη την καλλιτεχνική σεζόν 2025-2026, ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα. Δηλαδή, τα έργα μας εμπνεύστηκαν από τη μετάβαση. Το σλόγγαν του ΔΥΠΕΘΕ για αυτή την περίοδο ήταν μετάβαση, μετακίνηση, μεταμόρφωση. Και προσπαθήσαμε όλες οι παραγωγές μας να είτε να έχουν να κάνουν με θέματα που αφορούν την απολιγνητοποίηση, όπως είναι η καλοκαιρινή μας παραγωγή, που είναι μια παράσταση θεάτρου ντοκουμέντο σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και μιλάει για όλη τη λιγνητική ιστορία της περιοχής, είτε να είναι έργα που αφορούν την μετάβαση σαν δραματουργία. Δηλαδή, κάναμε την κεντρική μας σκηνή μια μεταγραφή του Άμλετ του Σέξπιρ στο σήμερα, την έγραψε ο Ανδρέας Φλουράκης. Η παιδική μας σκηνή ήταν μια μεταγραφή του Γύρου του Κόσμου σε 80 μέρες. Το κάναμε γύρω του κόσμου σε 79 μέρες, που είναι ένα σύγχρονο γύρο του κόσμου. Εμπνευστήκαμε λοιπόν από αυτό το μοντέλο και οφείλαμε να είμαστε παρόντες σε αυτή την ιστορική στιγμή της περιοχής μας, με στόχο να αναστοχαστούμε, να εμπνεύσουμε τους κατοίκους, να δώσουμε ένα βήμα σε δημιουργούς να ασχοληθούν με αυτό το τόσο επίκαιρο θέμα. Και αυτό που είδαμε ότι συμβαίνει είναι, ας πούμε, τα Χριστούγεννα κάναμε μια παράσταση που λεγόταν Τόλ Λιπτόλ. Λιπτόλ είναι λιγνητορική από το Λεμαϊδας. Και αυτή η παράσταση μίλησε για τη μετάβαση. Δηλαδή ήταν εμπνευσμένη από το Τσάρλι και εργοστάσιο Σοκολάτας, όπου στα εργοστάσια της ΔΕΗ πλέον υπήρχε η Λιπτόλ, η ιδιοκτήτρια των εργοστασίων, ας πούμε, και κάλεσε τους εφήβους για να επανασχεδιάσουν την περιοχή. Και είδαμε ότι ήταν τόσο έντονα τα συναισθήματα πάλι, γιατί κάπως μέσα από την παράσταση βίωνες τη μετάβαση και κάπως έδινε και ένα αισιόδοξο τόνο, παρόλο που είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η εποχή. Δεν χρυσώνουμε το χάπι προφανώς, αλλά δίνουμε ότι μέσα από αυτή την αλλαγή μπορεί και κάτι να προκύψει. Και αυτή είναι η μαγειακή δύναμη του θεάτρου, που καλείται να σταθεί ψυχοτικά απέναντι στους ανθρώπους, να προβληματίσει, να βάλει το δάχτυλο στο μέλι, γιατί η παράσταση που είναι καλοκαιρινή αυτό κάνει, βάζει το δάχτυλο στην πληγή, θα να βάζει το δάχτυλο στην πληγή και δείχνει σε όλη την Ελλάδα πλέον αυτό το πρόβλημα. Γίνεται κοινωνός και αντιλεφόρος του προβλήματος. Είναι μια καθαρά πολιτική παράσταση, όχι κομματική. Είναι πολιτικό θέατρο, σύγχρονο πολιτικό θέατρο. Και μιλάμε για αυτή την ιστορική μετάβαση και τη βίαιη, αν θέλετε, μετάβαση που βιώνουν οι κατοίκοι στην περιοχή.
1: 14-15 Ιουλίου πάτε Αθήνα στο Φεστιβάλ Αθηνών. Τι πρόγραμμα έχετε με τη Γη της Επαγγελίας?
0: Ακριβώς, 14-15 Ιουλίου θα πάει στο φεστιβάλ, το πρόγραμμα, στο Φεστιβάλ Αθηνών. Το πρόγραμμα είναι εν εξελίξη. Σίγουρα θα παίξουμε στους Φιλίππους, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων 24 Αυγούστου. Εκείνες τις μέρες παράλληλα θα γίνει μια περιοδία στην Βόρεια Ελλάδα, όπου θα παίξουμε Θεσσαλονίκη, στις Οικές, στο Κυλκής. Θα γίνει μια. Συζητάμε να γίνει μια συνεργασία για πρώτη φορά στα Πρέσπια, να έχουμε μια παρουσία στις Πρέσπες. Γενικά η Δυτική Μακεδονία θα παίξει πολύ. Θα παίξει στο Βιομηχανικό Φεστιβάλ της Χαλκίδας. Προσπαθούμε να παίξουμε ειδικά σε φεστιβάλ που συνδέονται με βιομηχανικές περιοχές, να είμαστε παρόντες.
1: Σωστά.
0: Είναι ένα ρηψοκίνδυνο εγχείρημα, γιατί δεν είναι εμπορική παράθεση, όπως καταλαβαίνετε.
1: Βέβαια, δεν πιάσατε έναν αρχαίο Έλληνα συγγραφέα ή Σέξπιρ ή Γκολντόνι, που θα ήταν έτσι, ας πούμε, ασφαλής δρόμη.
0: Όχι. Αλλά αυτό είναι και το όμορφο, ότι είναι ένα outsider, θεωρώ, για το φετινό καλοκαίρι. Και είναι μια παράσταση που πέρα από την περιοχή που αφορά εμάς, αλλά αφορά γενικότερα το θέμα της ενέργειας, το οποίο είναι εθνικό και παγκόσμιο.
1: Τους
0: λογαριασμούς του ρεύματος όλοι τους πληρώνουν.
1: Το φορτηγό θα το δούμε εδώ.
2: Καταρχήν,
1: έχει κάποια δρομολόγια ακόμη το φορτηγό, δεν τέλειωσε η φετινή του διαδρομή.
0: Θα παιχτεί 13 και 14 Ιουνίου ξανά στην Κοζάνη, κλείνοντας αυτόν τον κύκλο αυτή τη χρονιά. Και μετά συζητάμε από Σεπτέμβρη να ξανανοίξουμε για έναν δεύτερο κύκλο παραστάσεων και πηγαίνοντας και ταξιδεύοντας ίσως και εκτός Δυτικής Μακεδονίας. Θα δούμε. Ξέρετε, τα ΔΠΘ είναι μικροί οργανισμοί και εμείς τρέχουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Οπότε κάθε πράγμα στην ώρα του. Δεν μπορούμε τόσο πολύ να έχουμε σαφές πλάνο για το Σεπτέμβριο. Τώρα τρέχουμε την καλοκαιρινή μας παραγωγή. Παράλληλα, κάποιες πρώτες επαφές κάνουμε και με αφορμή το βραβείο, γιατί μας το ζήτησαν και εκτός πλέον Δυτικής Μακεδονίας να ταξιδέψει το φορτηγό και οι ΣΕΡΕΣ προχτές συνομιλούσαμε το ΔΠΘ ΣΕΡΟΝ, θα θέλαμε να πούμε εκεί, και ο κ. Πελτέκης μας πρότεινε να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη. Θα δούμε.
1: Το βραβείο πώς ήρθε, παρεμπιπτόντος, έτσι για να κλείσουμε τη συζήτηση, κύριε Κλιαρά? Ήταν μια έκπληξη για εσάς?
0: Ναι, ήταν έκπληξη, για να πω την αλήθεια, γιατί το φορτηγό της ποίησης είναι μια διαφορετική παραγωγή, δεν είναι μια μεγάλη παραγωγή με πλούσια σκηνικά κοστούμια, πολλούς τοπιούς. Συνήθως περιμένεις μια παραγωγή τέτοια να βραβευτεί. Όμως ήταν η νίκη του Δαβίδ, θα έλεγα, εναντίον στο Βολιά. Και έκανε την έκπληξη. Φυσικά ψηφίστηκε από το κοινό της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί το βραβείο ήταν μισή ψηφοφορία κοινού και ψηφοφορία από την Κρητική Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Και ψηφίστηκε από το κοινό έτσι πολύ δυναμικά, και φαντάζομαι ότι η Κρητική Επιτροπή εκτίμησε αυτό, ότι το θέατρο βγήκε από τα στεγανά του, βγήκε στο δημόσιο χώρο, αγκάλιασε το κοινό σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και προσέφερε έτσι μια πρόταση αρκετά εναλλακτική για ένα δημοτικό περιφερειακό θέατρο. Είναι πολύ σπάνιο να δίνει την ευκαιρία αυτή στους θεατές να βιώσουν κάτι τόσο ξεχωριστό. Δεν συνηθίζεται. Ήταν out of the box.
2: Ωραία.
0: Η ιδέα.
2: Ήταν όμως μια πολύ σημαντική ιδέα και πολύ ενδιαφέρουσα. Έτσι,
1: και μετά την πρώτη χρονιά με τα flyer, με την ποίηση, δεύτερη χρονιά με το φορτηγό, πραγματικά περιμένουμε με περιέργεια τι θα κάνετε του χρόνου τον Μάρτιο.
0: Ναι, πραγματικά μας προβληματίζει και εμάς τώρα που έχουμε ανεβάσει τον ποίηση.
2: Αυτό με τα flyer πάντως είναι ωραία ιδέα, να έρθετε σε επαφή με την τροχέα και να το μπαίνει πίσω από τις κλίσεις, για να είναι και ένα ποίημα, για να έρχεται και λίγο πιο απαλά η κλίση. Ποιος ξέρει.
0: Η δική μας ιδέα ήταν το ποίημα να είναι σε μορφή κλίσης. Αλλά λέμε μην
2: θα το σκίσουν κατευθείαν.
0: Αλλά ναι, ήταν εντυπωσιακό, γιατί έγινε η διαδρομή πολύ νωρίς το πρωί, τις πρώτες πρωινές ώρες με το ξημέρωμα. Οπότε πήγαιναν μετά οι θεατές και βρίσκαν τα ποίηματα στα μπροβίζ τους και πραγματικά έτσι ξεκινούσε η μέρα τους πάρα πολύ όμως.
1: Ναι, και μετά το πρώτο έτσι καμπανάκι που λες, τι γίνεται εδώ, τι χαρτί είναι αυτό, μετά νιώθεις...
2: Βέβαια, εμείς μετά έρχεται και η ποίηση και καλύπτει τα πάντα.
1: Κύριε Κλιαρά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε και το καλοκαίρι εν ώψη των παραστάσεων στη Θεσσαλονίκη.
0: Έγινε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνης, Στέλιος Κλιαράς, ήταν μαζί μας.

0: Λοιπόν, μπλε πανσέλινο σήμερα, μπλε φεγγάρι. Και Blue κοίταξε moon. Λοιπόν, μπλε μικρό φεγγάρι, το οποίο δεν είναι ούτε μπλε ούτε μικρό.
1: Τι είναι τότε?
0: Και μάλιστα τώρα κατάλαβα γιατί το αποκαλούμε μπλε. Είναι, λέει, ονομάζουμε μπλε σελήνη, μπλε πανσέλινο, όταν
1: σήμερα
0: εμφανίζεται,
1: τώρα,
0: σήμερα το βράδυ, ναι. Όταν εμφανίζεται τα ξημερώματα. Δύο φορές ένα μήνα όταν έχουμε πανσέλινο. Επειδή ο κύκλος της σελήνης χρειάζεται 29 και μισή μέρες για να ολοκληρωθεί, κατά κανόνα κάθε μήνα έχουμε ένα τέτοιο, μία πανσέλινο. Αυτή τη φορά όμως, επειδή η πρώτη πανσέλινος ήταν την Πρωτομαγιά, υπήρξε το περιθώριο ακριβώς το ημερολογιακό για να έχουμε και μία ακόμη. Σκέψου λοιπόν τι λένε οι Άγγλοι, out of the blue, δεν λένε όταν κάτι είναι μη αναμενόμενο. Προφανώς από εκεί είναι η αφετηρία.
1: Σίγουρα.
0: Εξού και το μπλε, διότι το κοιτάζουμε και το ξανακοιτάζουμε το φεγγάρι και μπλε δεν μας φαίνεται.
1: Αλλά δεν είναι αυτό που λέμε θα δούμε μια φεγγαράρα, γιατί αυτό είναι μικρό φεγγάρι, υποτίθεται.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων φαίνεται ότι
0: μικροσελήνη είναι μικρό, ονομάζεται, λέει.
1: Φαίνεται, έτσι.
0: Φαίνεται, δεν αλλάζει μέγεθος.
1: Δεν θα αλλάξει μέγεθος, ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις, εποχή Τραμπ ζούμε.
0: Η σελήνη, να πούμε ότι η τροχιά γύρω από τη γη είναι ελλειπτική. Δεν βρίσκεται η σελήνη πάντα σε σταθερή απόσταση από τη γη. Και έτσι, όταν είναι στο μακρινότερο τη σημείο, όπως είναι σε αυτή την περίπτωση,
1: μαθήματα
0: τι λέμε,
1: φυσικής,
0: και μικροσελήνη. Φαίνεται μικρότερη, λέει, περίπου 14% από μια υπερσελήνη, που είναι εκείνοι οι μήνες που βλέπουμε το φεγγάρι πραγματικά πολύ μεγάλο. Και περίπου 6% μικρότερο από μια τυπική πανσέλινο.
1: Λοιπόν, να καθίσετε να το δείτε, να το χαρείτε, γιατί την επόμενη εποχή μπλε σελήνη θα τη δείτε σε, κάτσα να υπολογίσω, σε 6 χρόνια. Στο 32, 21 Αυγούστου 2032 ζωή να έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Να τη δούμε, να είμαστε γεροί να τη δούμε. Βέβαια, μέχρι τότε. Λοιπόν,
0: 4 θα είναι ορατή, 4 θα ξημερώματα.
1: 13 πανσέλινους έχουμε ουσιαστικά το χρόνο, έτσι, ουσιαστικά, ή παραπάνω, όχι, 14 δεν έχουμε, 13, λογικά. Αυτή η έκφραση που λέει αγγλικά που διαβάζω, once in a blue moon, τι είναι, είναι κάτι εξαιρετικό, δεν την ήξερα αυτή την έκφραση.
0: Ναι,
1: δεν
0: ότι κάτι πολύ εξαιρετικό
1: λέει. Once in a blue moon, okay, θα το λέω από εδώ και πέρα. Σε κάποιες χρονιές, εντάξει, μιλήσαμε εμείς για την μπλε, ξέρεις, διαβάζω εδώ ότι μπορεί να μην εμφανίσει καθόλου πανσέλινο και τότε τι λέμε, μαύρη σελήνη. Λίγο αστείο αυτό, έτσι, μαύρη σελήνη.
0: Όταν δεν βλέπουμε τίποτα.
1: Ναι. Λοιπόν, πότε θα τη δούμε τώρα? Να πούμε ώρα ακριβώς. Ξυπνήστε, βάλετε ξυπνητήρι 4 και 6. Μπορεί να έχει παιχνίδι NBA. Έχω ένα φίλο που βάζει 4 ώρες το ξυπνητήρι για να
0: και εγώ NBA. Ξέρω τέτοιο κόσμο.
1: Λοιπόν, 4 και 6. Τώρα, τα ξημερώματα της Δευτέρας, 1 Ιουνίου, Αγίου Πνεύματος, βοήθειά μας. Στον ουρανό θα εμφανιστεί. Τώρα, πού θα το βρείτε αυτό το κόκκινο αστέρα, Αντάρι. Το ξέρεις τον κόκκινο αστέρα, τον Αντάρι. Τον ξέρεις. Στον αστερισμό του Σκορπιού είναι, πριν περάσει τον Οφείουχο, στρίβοντας δεξιά και πέρα, χτυπάς το κουδούνι και μπαίνεις στον κόκκινο αστέρι. Εκεί θα εμφανιστεί, εν πάση περιπτώσει. Εκεί κοιτάξτε και θα το δείτε. Λοιπόν, τι να πω. Α, διαβάζω επίσης ένα πολύ ωραίο. Εντάξει, είναι σπάνιο, λέει, το φαινόμενο. Είχε καταγραφεί το 1883 μετά τη μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου Κρακατόα στην Ινδονησία, την περίφημη αυτή έκρηξη. Τότε τεράστιες ποσότητες τάχτης εκτοξεύτηκαν στην ατμόσφαιρα, λειτουργήσαν σαν φίλτρο φωτός αυτό και έγινε σελήνη, χρύσα, γαλαζοπράσινη, υπέροχη. Τώρα, εντάξει, είδες μια καταστροφή γεννάει μια ομορφιά. Πώς είναι η ζωή, έτσι, πώς το βλέπω. Ή βλέπεις μια ομορφιά, αλλά από πίσω υπάρχει καταστροφή. Φιλοσοφικά, τι ώρα είναι τώρα, φιλοσοφικά, πρωί-πρωί. Τέλος πάντων, και γενικά, όποτε κρίνεται η Φέσιο στο Μεξικό, στο Πινατούμπο και άλλα, έχουμε τέτοια φαινόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Τι παξίλω τώρα.
0: Σε
1: τώρα,
0: βλέπω.
1: Να μην έχω κανένα ηφαίστειο τώρα.
0: Να μπορείς έτσι να. Τι? Να εκφραστείς πολύ ωραίο ως φεγγαρολόγος.
1: Φεγγαρολόγος, ωραίο αυτό, γιατί δεν έχουμε φεγγαρολόγους, άραγε. Να πούμε ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτά όσον αφορά την σελήνη, να τη χαρείτε, να την δείτε, γιατί ξέρετε κατά μικρά πράγματα πολλές φορές είναι αυτά που δίνουν και το αλατοπίπερο της ζωής, που πολλές φορές λέμε αλατοπίπερο, αλλά τελικά είναι η ουσία της ζωής, έτσι, αν το σκεφτείς αυτό. Κάνεις ένα διάλειμμα και λες και σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα και λες ας κοιτάξω το φεγγάρι. Θυμάμαι τον Γιάννη Διακογιάννη, έτσι. Αθλητική Κυριακή.
0: Κοίταζε
1: παλιά,
0: το
1: θυμάσαι.
0: Φεγγάρι. Ναι, βέβαια.
1: Όχι, έκανε ο σκηνοθέτης ένα πλάνο σε ένα νιαρό παιχνίδι που, όπως έλεγε ο Γιάννης Διακογιάννης, 0-0 από πάσης απόψεως. Και έγινε το φεγγάρι και κάνει μια αυθόρμητα ο Γιάννης Διακογιάννης. Ας κοιτάξουμε λίγο τώρα το φεγγάρι. Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Σταματάμε λίγο, επειδή πολλές φορές η ζωή είναι 0-0 από πάσης απόψεως, και ας κοιτάξουμε λίγο το φεγγάρι. Ναι, εμείς θα κοιτάξουμε τώρα. Θα κοιτάξουμε να κλείσουμε για να έρθει το δελτίο ειδήσεων, νομίζω.
0: Νομίζω πως είναι η ώρα να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη. Εμείς δεν φεύγουμε, εδώ είμαστε και εσείς μη φύγετε, αν μπορείτε φυσικά, γιατί έχουμε ακόμα.
1: Πες το, έχουμε και.
0: Έχουμε.
1: Εκπλήξεις.
0: Έχουμε.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εν αναμονή της τελικής απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ για παράταση της κατάπαυσης του πυρός, η Αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη με τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών να δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για την επίτευξη συμφωνίας, διευκρινίζοντας ωστόσο πως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν πρόκειται να προχωρήσει βιαστικά χωρίς να διασφαλιστούν πλήρως οι αμερικανικοί στόχοι. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μία νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους, ενώ όπως μετέδιδαν χθες τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μία συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου διαφαίνεται να φτάνει στην ολοκλήρωσή της. 3 νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες είναι ο απολογισμός των τελευταίων Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στο νότιο Λίβανο. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, καταδίκασε την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση, όπως τη χαρακτήρισε, από το Ισραήλ, ο στρατός του οποίου προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα, ζητώντας να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση κατάπαυση του πυρός. Σε ομιλία του, ο Σαλάμ, απευθυνόμενος στους Λιβανέζους, υπερασπίστηκε ωστόσο την απόφαση των αρχών να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, στις οποίες αντιτίθεται η φιλοϊρανική Χεσμπολά. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο Στροβιλαστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τοίχο. Μέσω του επικεφαλής του οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόσι, εκφράζεται βαθύτατη ανησυχία για το περιστατικό και υπογραμμίζεται πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Υπενθυμίζεται ότι ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια κατελήφθη από τη Ρωσία το Μάρτιο του 2022 και παραμένει υπό τον έλεγχό της. Κατά τη διάρκεια του πολέμου έχει δεχθεί πειρά, εγείροντας φόβους για ενδεχόμενο πυρηνικό ατύχημα. Με όλα τα μέσα αποχώ αναχώρησαν οι εκδρομές για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην πρώτη μεγάλη έξοδο εν ώψη καλοκαιριού. Χτες η κίνηση στις εθνικές οδούς ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Μεγάλες ουρές σχηματίστηκαν από νωρίς το πρωί και στο τελωνείο των Ευζώνων, όπου χιλιάδες ταξιδιώτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολλήωρες καθυστερήσεις εξαιτίας της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με μεγάλες πληρότητες αναχώρησαν τα πλοία από τα λιμάνια της χώρας, ενώ επιπλέον δρομολόγια πραγματοποίησαν τα κτέλ. Προσωρινές αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων τίθενται σε εφαρμογή από το βράδυ της 3ης, 2 Ιουνίου, στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, λόγω συνέχισης των εργασιών για το flyover. Η Διεύθυνση Τροχέας γνωστοποίησε ότι θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας, στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβο Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ακόμη οι οδηγοί που θα κινούνται στη δυτική εσωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση προς ανατολικά θα πρέπει να μετακινούνται μέσω της εξόδου προς την περιοχή του Σκλαβενίτη στην Ευκαρπία και να συνεχίζουν από τις οδούς Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος με τελικό προορισμό τη Λεωφόρο Στρατού. Τραγωδία στην Πτολεμαϊδα, όπου μια ηλικιωμένη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στα ξημερώματα ύστερα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο διαμέρισμά της περίπου στις 5 το πρωί. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 2 οχήματα της πυροσβεστικής με 4 πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς και εντόπισαν την ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί το ανακριτικό της πυροσβεστικής Πτολεμαϊδας. Έκτακτη διακοπή νερού είναι σε εξέλιξη στα ανατολικά του Δήμου Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ΕΙΑΘ, το πρόβλημα εντοπίζεται στην οδό Ετεοκλέους στη Χαριλάου και επηρεάζει και τις γύρω οδούς. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΙΑΘ, η βλάβη θα έχει επιδιορθωθεί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και αναμένεται να επανέλθει η υδροδότηση. Λήγε σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», ενώ το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» αναμένεται να παρουσιαστεί και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Στο Διεθνή Χώρο επιστρέφουμε εν μέσω του χειρότερου ξεσπάσματος βίας των τελευταίων χρόνων. Η Κολομβία διεξάγει σήμερα τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Οι Κολομβιανοί προσέρχονται στις κάλπες και καλούνται να επιλέξουν μεταξύ μιας αριστερής πτέρυγας που επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία και μιας σκληροπυρηνικής δεξιάς. Η χώρα της Νότιας Αμερικής βιώνει το χειρότερο ξέσπασμα βίας μετά την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας με τους αντάρτες των επαναστατικών ενόπλων δυνάμεων της χώρας το 2016. Η προεκλογική εκστρατεία χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα αιματηρή με δολοφονίες δεκάδων ηγετών κοινοτήτων, θανάτους πολιτών, αστυνομικών και στρατιωτών σε επιθέσεις, ενώ δολοφονήθηκε και ένας υποψήφιος για την Προεδρία. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε στον τελικό του UEFA Champions League στη Βουδαπέστη η περσινή κάτοχος του τροπέου Paris Saint-Germain ενάντια στην πρωταθλήτρια της Premier League Arsenal. Στο μεταξύ σοβαρά επεισόδια με εκατοντάδες συλλήψεις έγιναν χτες βράδυ στη Γαλλία μετά τον τελικό του Champions League, μεταξύ των οποίων τραυματίστηκαν και 7 αστυνομικοί, ένας τους σοβαρά. Και μια ματιά στον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται έθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.

0: χώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 10. Ο Νίκος Κακαρίκος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.
1: Ωραία. Εμείς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μαζί μας, όχι στη ρύθμιση του ήχου, στο κυριακάτικο του μήνυμα.
0: Στη ρύθμιση του κυριακάτικου πρωινού.
1: Το κυριακάτικο του, μάλλον ανάρτηση, η οποία εστιάζει σε διάφορα θέματα και δίνει μια έτσι... όχι ανασκόπηση πάντα, δίνει και κάποιες ειδήσεις ενίοτε. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε έρευνες υδρογόνων ανθράκων, σχολιάζοντας πως Εύρων και Ελληνικ Energy υπέβαλαν έτοιμα για τη συμμετοχή στο μπλοκ 10, στα ανοιχτά του κυπρασιακού κόλπου, αυτό που είχαμε πει και χθες, στο νότιο Ιόνιο, δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Και φυσικά την προσθέτει σε μια σειρά κινήσεων που λέει ότι επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζεται πλέον ως μια χώρα με σοβαρές ενεργειακές προοπτικές. Έστειλε και ένα μήνυμα στις μαθητές που δίνουν πανελλήνιες, αναφέροντας πως εξετάσεις είναι σημαντικός στόχος, αλλά όχι ο μοναδικός. Κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες ή την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Και γιατί το συντηρούμε, βρε.
0: Και υπενθυμίζει και την λειτουργία αυτής της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Ένα πανελλαδικό δίκτυο από ψυχολόγους των κέντρων διεπιστημονικής αξιολόγησης. Η γραμμή αυτή βρίσκεται σε λειτουργία μέχρι τις 30 Ιουνίου.
1: Μάλιστα.
0: Μην διστάζετε να την αξιοποιήσετε αν νιώσετε ότι τη χρειάζεστε, λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι. Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Προλαμβάνω, έχει πιάσει το Ταμείο Ανάπτυξης, που χρηματοδοτείται και αυτό το Ταμείο Ανάπτυξης με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 300 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2027-2030. Είναι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, του τραχύλου, της μήτρας, του παχαίου εντέρου, στον καρδιακό κίνδυνο που έχει σαρκία, νεφρική δυσλειτουργία. Πρόληψη, όπως ξέρουμε όλοι, είναι πάρα πολύ σημαντική, και 317.000 Έλληνες και Ελληνίδες εντόπισαν εγκαίρως κάποιο έβριμα και πήραν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Και μόνο αυτός ο αριθμός αρκεί, ας πούμε, για να, αυτό το πρόγραμμα να το αναδεικνύουμε.
0: Σε πάω στα της ψηφιοποίησης, τα οποία πάντα έχουν ένα ενδιαφέρον. Το 2019, όταν εκλεγήκαμε πρώτη φορά, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχα μιλήσει για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, ένα κράτος που δεν τον ταλαιπωρεί, που σέβεται το χρόνο του και βάζει τέλος στην περιττή γραφειοκρατία. 7 χρόνια μετά, τα βήματα που έχουμε κάνει σε αυτή την κατεύθυνση είναι πολλά. Αναφέρεται τώρα στα καινούργια που μάθαμε αυτές τις μέρες, καινούργιες εξελίξεις. Πλέον η αναζήτηση των δικαιολογητικών, αυτός ο άθλος που χρειαζόταν πολλές φορές να κάνεις για να εξυπηρετηθείς από το δημόσιο, θα γίνεται υπηρεσιακά, χωρίς να χρειάζεται ο πολίτης να τα αναζητά και να τα καταθέτει ξανά και ξανά. Για παράδειγμα, δεν θα χρειαστεί ξανά να προσκομίσετε λήξη αρχική πράξη γάμου, αντίγραφο πτυχίου, απολυτήριο στρατού, πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών, διάφορα κτηματολογικά πιστοποιητικά και άλλα. Διότι όλοι μας έχουμε ζήσει και παραλογισμούς του τύπου να πρέπει εσύ να πάρεις το έγγραφο από τον γκισέ στο οποίο είσαι μπροστά,
1: να το
0: πας στο διπλανό. Και έλεγες, μα είναι δυνατόν, δεν μπορούν μεταξύ τους να συνεννοηθούν τα δύο τμήματα της ίδιας υπηρεσίας. Δεν μπορούσαν.
1: Δεν μπορούν. Λοιπόν, και πάνω σε αυτό, όταν ο πολίτης περιμένει μια απόφαση από την οποία προκύπτει οικονομική παροχή αποζημίωση, ο δημόσιο θα πρέπει να απαντά μέσα σε 3 μήνες. Έτσι. Βέβαια, άμα κάνεις ψευδή δήλωση, μπορεί να φας το πρόστιμο και τα πρόστιμα φτάνουν ως 50.000 ευρώ, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Και εστιάζει και σε 2 σημαντικές παρεμβάσεις στον χώρο του πολιτισμού. Είναι το Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο στα Μάλια της Κρήτης, που έχει πλέον επίσημα τη σφραγίδα της UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.
0: Βέβαια, μια σπουδαία διάκριση αυτή.
1: Ναι, μια σημαντική διεθνής διάκριση. Αυτό βέβαια, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, έχουμε και ευθύνη να διατηρούμε αυτούς τους χώρους ζωντανούς και λειτουργικούς. Γι' αυτό 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα προστατεύσουν και να βαθμίσουν τον αρχαιολογικό χώρο, θωρακίζοντάς τους απέναντι σε επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Και το ίδιο γίνεται και στη Ρόδο, που προσπαθεί να αποκατασταθεί, το είπα. Λοιπόν, το Εθνικό Θέατρο, το εμβληματικό αυτό πολύ ωραίο κτίριο, αρχιτεκτονικό τοπόσημο του νησιού, και όταν ολοκληρωθεί, λέει ο Πρωθυπουργός, το έργο, η πόλη θα αποκτήσει ξανά ένα σύγχρονο πολιτιστικό χώρο διεθνών προδιαγραφών, αντάξιο της ιστορίας και της σημασίας του. Πολύ σημαντικά αυτά.
0: Και τελευταία αναφορά στην ανασκόπηση σε ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον θέμα, ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ICOUROS για το 2025, που είναι το ψηφιακό σύστημα καταγραφής του αθλητικού οικοσυστήματος, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας στους τέσσερις πολίτες της χώρας ασχολείται άμεσα ή έμεσα με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών αυξήθηκε κατά περίπου 4% σε ένα χρόνο, ενώ ένα στα τρία παιδιά ηλικίας γυμνασίου είναι εγγεγραμμένο σε αθλητικό σωματείο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα αισιόδοξη εικόνα που επιβεβαιώνει τη δυναμική του αθλητισμού στη χώρα μας, με το ICOUROS να μας επιτρέπει πλέον να γνωρίζουμε με ακρίβεια τις ανάγκες κάθε αθλήματος και κάθε περιοχής. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι σε σχέση με τον αθλητικό, με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και ειδικά στην επαρχία.
1: Ναι. Τώρα που είσαι
0: όπου οι άνθρωποι με πολύ φιλότιμο κάνουν έτσι, αυτό που κάνουν εκεί με τους συλλόγους ανά την Ελλάδα.
1: Αυτά ήταν τα μηνύματα του Πρωθυπουργού στην σημερινή του ανάρτηση. Τώρα που είπες αθλητισμό, ναι, όμως, διαβάζω την είδηση που έχει γίνει λίγο viral και το βιντεάκι αυτό. Ένα μαγαζί που έδειχνε τον τελικό του Champions League, έτσι, έπαθε λιγάκι ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό. Εν πάση περιπτώσει, είναι η λάθος στιγμή. Μάλιστα, νομίζω είναι στο Παρίσι και αυτό στο Παρίσι το μαγαζί.
0: Ναι, τι έγινε.
1: Έσβησε η τηλεόραση στο τελευταίο πέναλτι του Γκάμπρι.
0: Όχι.
1: Και έχει γίνει παντού λιγάκι.
0: Εντάξει, τα κινητά. Έτσι, βάιρα, όλες τα κινητά. Αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, αλλά είναι τρομερό να συμβεί όπως και να έχει.
0: Να σου πω κάτι. Οι οθόνες τηλεόρασης στα καταστήματα εστίασης, κυρίως όταν είναι έτσι καλοκαιρά και είναι έξω στα πεζοδρόμια, με αγχώνουν πάρα πολύ. Γιατί, αν τύχει να περνάς εκείνη την ώρα,
1: νιώθεις
0: ότι ανά τη στιγμή αυτή γίνει. Μπει τον γκολ.
1: Εξαρτάται. Άμα μπει τον γκολ, άμα είσαι γουρλού και θα μείνεις, δεν θα φύγεις από το μαγαζί. Αν δεν μπει όμως, θα πρέπει να τρέξεις.

0: Πάμε τώρα, Χρύσα, να δούμε με βάση με άξονα ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό από τις εκδόσεις Πατάκη. Πρόκειται για μια συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Μεσοτυχίες, αθέατοι συγκάτοικοι». Ο Μισελ Φάις είναι ο συγγραφέας του, μας έχει δώσει πολλά δείγματα γραφής που κάνουν μια τριλογία, θα πω, με αυτό το βιβλίο, και νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι αναγνωστική πρόκληση και πρόσκληση για τον καθένα μας. Εξάλλου υπάρχει και μια παρουσίαση του βιβλίου της επόμενης, μεθαύριο νομίζω, στο βιβλίο Πολύκου Σεντενίδης. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά, γιατί έχουμε τη χαρά να έχουμε τον κύριο Φάις στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Και καλώς να ανηφορήσετε.
0: Δεν ξέρω αν το είπα σωστά, ότι είναι ουσιαστικά το κλείσιμο μιας τριλογίας αυτό το βιβλίο.
1: Είναι, ακριβώς όπως το λέτε.
0: Okay, εντάξει.
1: Είναι μια τριλογία η οποία άρχισε το 2002 με το βιβλίο «Εξουθένωση» και τον υπότιτλο «Ντοκιμαντέρ ονείρων». Mm. Το 2024 με τον τίτλο «Αμήν» και τον υπότιτλο «Προσευχές στο κενό». Και αυτό το παρόν είναι που κλείνει την τριλογία αυτή.
0: Ναι. Αν θέλουμε να πιάσουμε το νήμα που ενώνει αυτά τα τρία βιβλία, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Κοιτάξτε, το νήμα είναι, είναι οι μηχανισμοί της απώλειας, όπως εννοεί καθένας την απώλεια, σε ατομικό, σε συλλογικό επίπεδο, σε επίπεδο μνήμης, σε επίπεδο οικογένειας, σε επίπεδο χωρισμών, αποχωρισμών, και σε ιστορικό, σε συλλογικό. Ζούμε σε μια έκριθμη εποχή με αναστατώσεις, με πολέμους. Έχουμε λοιπόν πολλά πεδία που μπορεί να φωτιστεί το αίσθημα της απώλειας.
0: Ναι. Έτσι.
1: Άρα είναι η ατομική και συλλογική απώλεια στο πέρασμα του χρόνου.
2: Μάλιστα. Εδώ, κύριε Φάις, χρησιμοποιείτε στον τίτλο του βιβλίου την λέξη «μεσοτυχίες». Για να πω την αλήθεια, έτσι, μια λέξη που σπάνια την ακούμε πια. Mm. Έχει και κυριολεκτική εδώ σημασία στο βιβλίο, διότι πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι εδώ υπάρχει στο βιβλίο αυτό ένας κορμός, μια δομή, η οποία έχει μια αρχιτεκτονική, ας πούμε, διάσταση, διότι αφορά 100 δωμάτια.
1: Ακριβώς. Καταρχάς, ας αρχίσουμε, όπως πολύ εύστοχα είπατε, τις μεσοτυχίες, τις υπαρκτές, τις αναγκαστικής μας συμβίωσης στην πολυκατοικία. Έχουμε λοιπόν ίσως ορισμένη ζήση, εντάσεις, πιέσεις, όταν θέλουμε να κάνουμε ενοποίησεις, όταν θέλουμε να έχουμε μεσοτυχίες. Ζούμε, λοιπόν, αυτό πάει από το υλικό, το αρχιτεκτονικό και το απτό, στο ψυχικό. Έτσι, έχουμε δηλαδή ψυχικές και υπαρξιακές μεσοτυχίες, οι οποίες επιμερίζονται σε 100 δωμάτια.
0: Ναι. Γιατί επιλέξατε τη μορφή των 100 δωματίων, τι σας επέτρεψε να κάνετε
1: αυτή τη δομή? Καταρχάς δεν τα επέλεξα, με επέλεξαν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή με την έννοια ότι έγραφα και προέκυπταν εαυτοί, σωσίες, όπως λέει και ο υπότιτλος, οι συγκάτοικοι, οι αθέατοι, οι οποίοι καθένας ήθελε το δωμάτιό του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όποιος το δει το βιβλίο, το ξεφυλίσει ή το διαβάσει ακόμα πιο καλά, θα δει ότι έχω μεσοτυχίες που αφορούν τον οικογενειακό βίο, δηλαδή τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, τον θείο μου Μισελ που τον έθιξαν οι Ναζί στο Δούναβι. Δηλαδή έχω και ιστορικά δεδομένα. Yeah. Έχω πολλούς ήρωες που κυκλοφορούν μέσα στο βιβλίο, όπως είναι ο Κάφκα, όπως είναι ο Βυζινός που είναι από την περιοχή που γεννήθηκα, Ράκη. Όπως είναι ο Πενθέας, όπως είναι ο Τζούλιο Καΐνι, πρόσωπα τα οποία γι' αυτό το βιβλίο έχει ένα χαρακτήρα ανακεφαλαιωτικό. Ανακεφαλαιώνω τη ζωή μου εντός και εκτός αφηγηματικής επιφάνειας.
0: Και αν μου επιτρέπετε, ίσως είναι και μια προσπάθεια αυτές τα δωμάτια, οι μεσοτυχίες αυτές που είναι το καθένα και μια μνήμη ίσως να πέσουν, να σπάσουν αυτά η προσπάθεια, να μην υπάρχουν αυτοί οι τείχοι.
1: Αυτό είναι το ευκταίο.
2: Ναι. Mm.
1: Γιατί έχω την αίσθηση ότι με το βιβλίο αυτό επιδιώκω να τεμαχίσω αυτό που δεν τεμαχίζεται και να ενοποιήσω αυτό που δεν ενοποιείται. Mm. Ποιο είναι αυτό, το ένεστε και το είναι της μνήμης,
0: ναι,
1: του αυτοπροσδιορισμού.
2: Mm-hmm. Και η γραφή εδώ τι προσφέρει, κύριε Φάης, είναι μήπως και μία έτσι προσπάθεια να συμφιλειωθεί κανείς με τη μνήμη?
1: Σίγουρα. Καταρχάς να πω ότι όλοι μας έχουμε μεσοτυχίες εντός μας. Mm. Έχουμε άτομα τα οποία από το παρελθόν ή το παρόν που τα αποθούμε, που τα στριμώχνουμε σε δωμάτια τα οποία δεν είναι ορατά. Αυτό μας τα άτομα, αν και λειτουργούν φασματικά, μας διεκδικούν χρόνο, βούληση, σκέψη και συμμετοχή. Γι' αυτό είναι και συνένικοι κατά μία έννοια. Mm. Δεν το γνωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι μια εύθυνση προς τους αναγνώστες να ξαναδούν τα δωμάτια τα οποία είναι αποθυμένα και οι συγκάτοικοι οι οποίοι δεν είναι ορατοί μέσα στη ζωή τους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν.
0: Διαβάζοντας τις μεσοτυχίες, κύριε Φάης, διαπιστώνουμε ότι κυριαρχεί η αίσθηση ότι μεγαλώνοντας κατοικεί κάποιος περισσότερο στη μνήμη παρά στο παρόν, και από την άλλη υπάρχει και η πατρότητα που μοιάζει να αλλάζει τη σχέση σας με τον χρόνο. Είναι κάπως αντιφατικά αυτά τα δύο?
2: Ή συμπληρωματικά?
0: Συμπληρωματικά, ναι.
1: Συμφιλειωτικά. Καταρχάς, όσο παλιώνεις, όσο γερνάς, ρέφεις εκεί όπου δεν υπάρχει επιστροφή.
0: Mm.
1: Αυτό κάνω με αυτό το βιβλίο. Καθώς αποδελτιώνω πένθη, εχωρισμούς, όνειρα, φωτογραφίες, σιωπές, αλλά και γλέντια και έρωτες. Από την εποχή που γεννήθηκε ο γιος μου, ο οκτάχρονος Μάρκος, σήμερα, το 2017, βλέπω πια την ζωή εντός και εκτός αφηγηματικής επιφάνειας, ως Μαρκομισέλ.
0: Παίρνετε, είναι αυτό που κάνουμε, ότι παίρνουμε τη ζωή των παιδιών μας λίγο και έτσι γινόμαστε και εμείς λίγο τα παιδιά πια που θέλουμε να σταματήσουμε τον χρόνο, έτσι,
1: ουσιαστικά. Όχι μόνο αυτό, αλλά κάνω μια ανακεφαλαίωση, ζω τη δική μου παιδική ηλικία ξανά μέσω του Μάρκου. Και δεν είναι τυχαίο ότι το βιβλίο τελειώνει με το δωμάτιο της αιωνιότητας,
0: ναι,
1: με μια κουβέντα που μου έχει πει αυτολεξή ο γιος μου, και αν δει ένα στο βιβλίο τον έβαλα και την έγραψε με τα δικά του,
0: ναι,
1: γραμματάκια.
0: Ναι.
1: Λέει, η μέρα που θα ζήσω είναι άγνωστη, γι' αυτό θα περπατήσω με το πάσο μου.
0: Μα, μάλιστα. Ωραίο.
1: Που είναι μια πολύ απλή αλλά και βαθιά υπαρξιακή,
0: έτσι,
1: παρατήρηση.
0: Ακριβώς.
2: Θα τα σκεφτόσασταν και ως φωτογραφίες αυτά τα 100 δωμάτια, έτσι? Διατρέχοντας το βιβλίο είχα πάντα μια αίσθηση, δεν ξέρω αν μου το υπέβαλε αυτό η ιδιότητά σας και ως φωτογράφου, ότι έβλεπα εικόνες από αυτά τα δωμάτια.
1: Ναι, είναι γνωστό ότι ασχολούμαι με τη φωτογραφία εντατικά, και σας αποκαλύπτω ότι το νέο μου υποέκδοση βιβλίο θα έχει σχέση με τη φωτογραφία. Έχω ένα τεράστιο υλικό αρχείο από ασπρόμαυρες φωτογραφίες, γύρω στις 10.000, και από αυτές θα επιλέξω όσες έχω ανάγκη και θα συνοδεύονται από λεζάντες. Αυτό θα είναι το υλικό του νέου μου βιβλίου.
0: Μάλιστα.
1: Έρχομαι όμως τώρα στο προκείμενο.
2: Βέβαια.
1: Όντως, η γραφή μου είναι πολύ εικονοποιητική. Έχει επηρεαστεί από το σινεμά, έχει επηρεαστεί από τη ζωγραφική, έχει επηρεαστεί από την εικόνα.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης είναι ένα βιβλίο το οποίο παίζει μεταξύ αυτοβιογραφίας και αυτομυθοκρασίας. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις ποιο είναι το βίωμα και ποιο είναι η επινόηση
2: του
1: βιώματος.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Τώρα θέλω, ξεφεύγοντας και από το βιβλίο αλλά και με αφορμή το βιβλίο, πιστεύετε ότι οι αναγνώσεις πλέον στην εποχή των social media, της ταχύτητας, όλα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν, να πιαστούν από τη λογοτεχνία ως και μια αντίσταση σε όλο αυτό το θόρυβο της εποχής?
1: Κοιτάξτε, έχω σαν αρχή ότι δεν σώζει η τέχνη. Δεν σώζει. Μπορεί να ανακουφίζει, να παρηγορεί, δεν σώζει όμως την πολιτική άγρια πραγματικότητα ή την κοινωνική άγρια συνθήκη. Φυσικά αυτοί που διαβάζουν επί της ουσίας είναι πολύ μικρό ποσοστό, ελάχιστο.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είμαστε ούτε αισιόδοξοι ούτε απεσιόδοξοι, πηγαίνουμε με αυτά τα οποία έχουμε.
0: Έτσι.
2: Είναι ένα δωμάτιο ενδεχομένως και η τέχνη στο οποίο εισερχόμαστε έτσι, για να φύγουμε από το υπόλοιπο σπίτι.
1: Ενδεχομένως. Είναι ναι. ένα δωμάτιο το οποίο, ένα ησυχαστήριο το οποίο μπαίνουμε για να αδειάσουμε από τις σκοτεινές σκέψεις.
0: Και για το τέλος πείτε μας, ποια είναι η πιο δύσκολη μεσοτυχία που καλείται να περάσει ο σύγχρονος άνθρωπος?
1: Πιστεύω να συμφιλειωθεί με αυτό το οποίο έχει, να αγαπήσει αυτό το οποίο έχει, και όσο μεγαλώνω, έχω φτάσει πια 69, διαπιστώνω ότι αρχίζεις και εκτιμάς τη ζωή μεγαλώνοντας.
0: Nice.
1: Και καταλαβαίνεις τη σημασία του παρόντος
0: και των στιγμών,
1: ούτε του παρελθόντος ούτε του μέλλοντος. Να ζεις στο παρόν, που δυστυχώς αυτό δεν το έκανα, όχι εγώ ως εξαίρεση, πολλοί άνθρωποι, γιατί είχαν την αίσθηση ότι βαριούνται, τι θα κάνουμε σήμερα, πώς είναι η ζωή. Λοιπόν, αρχίζεις και εκτιμάς τη στιγμή, το δευτερόλεπτο που περνάει.
0: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Μάλιστα, κύριε Φάη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε και για την εκδήλωση που είναι την Τρίτη, έτσι, στις 7 η ώρα στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί θα παρουσιάσετε το βιβλίο και θα έχετε και εξαιρετικούς συνομιλητές από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, είναι δύο πανεπιστημιακοί, ο Μπαρτ Σούτχαρτ, ο οποίος είναι νεοελληνιστής Βέλγος, ο οποίος έχει ασχοληθεί εντατικά με το έργο μου, και είναι και η αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιωάννα Ναούμ, που θα είναι και αυτή μέσα στην εκδήλωση και θα διαβάσει αποσπάσματα, μια στιγμή να βρω το χαρτάκι, δεν το θυμάμαι τώρα, η Μαρία
0: Λευσάκη. Η Μάρα Τσικάρα, η ηθοποιός
2: Μάρα Τσικάρα. Η ηθοποιός, ναι, την
0: Μάρα, εδώ δικιά μας. Ναι.
1: Τσικάρα, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Αγαπητοί φίλοι που έχει ξαναδιαβάσει σε όσες δεν έχω έρθει και παρουσιάσει το έργο μου.
2: Ωραία. Ωραία.
0: Λοιπόν, ραντεβού λοιπόν στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης την ερχόμενη Τρίτη στις 7 η ώρα. Κύριε Φάη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή σας
0: μέρα. Ο συγγραφέας Μισελ Φάη, μεσοτυχής, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θέατε συγκάτοικη και πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος με τον οποίο τα περιέγραψε και το έγραψε στο βιβλίο. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δώσουμε δύο βιβλία στους ακροατές μας.
2: Βεβαίως και να δώσουμε.
0: Έτσι. Να πάρουν τηλέφωνο τώρα λοιπόν, να μπουν στην κλήρωση όσοι θέλουν και όσες θέλουν. Πού, σε ποιο?
2: 23 13 33 84 01, να το ξαναπώ. 23 13 33 84 01, τηλεφωνήστε τώρα.
0: Ή στείλτε ένα μήνυμα στο Viber στο 6930 078 228.

0: Αν περάσετε από την Αριστοτέλους, δεν ξέρω.
1: Μπασκετάκι.
0: Σίγουρα θα έχετε και επέδο μπάσκετ.
1: Πήγα να παίξω, αλλά 3x3. Μου λένε ότι πρέπει να έχει ομάδα, λέει και τέτοια. Αφήστε με να παίξω. Σούτερα, σούτερα. Έκανα ένα σουτάκι. Έκανα ένα σουτάκι εκεί πέρα, αλλά έπρεπε να κάνω μια ομάδα και να συμμετέχω. Παίζουν πολύ, παιδί μου, δυναμικά.
0: Για τέταρτη χρονιά η διοργάνωση αυτή.
1: Ωραίο το περιβάλλον, κερκίδες. Θα απολαύσετε πολύ ωραίους ανταγωνισμούς. Παίζουν πολύ ωραία οι ομάδες. Και νομίζω ότι έτσι, και νομίζω ότι είναι και πρωτάθλημα, έτσι μετράει σε μια κατάταξη κάπως ή όχι, ένα κομμάτι του αν δεν κάνω λάθος. Είναι πολύ ωραία η εμπειρία. Τι να πάτε,
0: ο στόχος είναι
1: εδώ.
0: Φυσικά να ζωντανέψουν αυτά τα σημεία των πόλεων και είναι και μια έξυπνη επιλογή αυτό το Σαββατοκύριακο, το τριήμερο που η πόλη είναι και λίγο πιο έτσι ήρεμη.
1: Να κάνει ο Δήμος εκεί πέρα, στο άγαλμα του Βενιζέλου από πάνω, πάω στην άλλη πλευρά της Αριστοτέλους τώρα, εκεί να κάνει γηπεδάκια ποδοσφαίρου και μπάσκετ παρακαλούμε για να παίζουμε εκεί πέρα. Μια και πιάσαμε λιγάκι εδώ πέρα να πω τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε,
0: ναι.
1: Αν είστε στον Άγιο Μινά εκεί και Βενιζέλου Γωνία, εκεί που είναι ένα μαγαζί τέλος πάντων, Άγιο Μινά και Βενιζέλου Γωνία, και με βρείτε μαζεμένο κόσμο, μπείτε κι εσείς, μπείτε, γιατί είναι ξενάγηση. Η πρώτη κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει θεματικές περιπατητικές ξεναγήσεις με δωρεάν συμμετοχή. Βέβαια, εντάξει, χρειάζεται.
0: Πρέπει να δηλώσεις από πριν.
1: Εντάξει, μωρέ, τώρα αν πας εκεί πέρα λίγο, τώρα μπορεί να. Εντάξει, σιγά.
0: Τι ξενάγηση είναι
1: λοιπόν,
0: αυτή.
1: Λοιπόν, είναι μια ξενάγηση, διαδρομή λέγεται Εμπορικό Κέντρο. Ο τίτλος της και ξεκινάει από τον Άγιο Μινά. Εκεί πάει στο Εβραϊκό Μουσείο, Φράγκων, Πλατεία Χρηματιστηρίου, Τράπεζα Λατίνη, στο Αμαλακοπή δηλαδή, Καθολική Εκκλησία, Παλιά Οθωμανική Τράπεζα, το 2. Οδός Κατούνι, πάνε από το Άνω Λαδάδικα μέχρι Λέοντος Σοφού και πάει στο λιμάνι στο κτίριο του Ελαιωνίου Επιβατικός Σταθμός.
0: Μάλιστα.
1: Μια ξενάγηση περίπου τριών ωρών.
0: Σε μια από τις αποτεωρότερα κομμάτια του κέντρου της Θεσσαλονίκης.
1: Βέβαια. Και νομίζω ότι είναι και πολύ ωραίοι οι άνθρωποι που ξεναγούν με πολύ ωραίο τρόπο, περιγράφουν όλα όσα θέλουν να γίνει. Εμπορικό κέντρο λοιπόν, ξενάγηση από την πρώτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

0: Μη γυρεύεις ομορφιές, εξαιρετικό τραγούδι, εξαιρετικό τραγούδι. Στίχη μουσική Σταύρου Κλειμτζής.
1: Ακριβώς.
0: Και η φωνή που ακούμε, Ανδρέας Καρακώτας. Έτσι, είναι μια σύμπραξη η οποία δεν ήταν και τόσο σπάνια όσο ζούσε και ο Σταύρος Κουγιουμτζής, γιατί συνεργάστηκε πολύ με τον Ανδρέα Καρακώτα, συνδέθηκε κιόλας μαζί του ουσιαστικά. Και τώρα έχουμε την Τετάρτη στο Θέατρο Κήπου μια εξαιρετική συνάντηση σε εισαγωγικά. Ξανασυναντάει τα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή ο Ανδρέας Καρακώτας.
1: 21 χρόνια έχουν περάσει από το θάνατο του
0: Σταύρου
1: Κουγιουμτζή.
0: Ναι, θα φοβηθούμε ότι είναι λιγότερα. Είδες πως περνάει καιρός. Λοιπόν, μην τα λέμε εμείς. Έχουμε τον Ανδρέα Καρακώτα, αυτήν την εξαιρετική φωνή που ακούσατε, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Καρακώτα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους δύο.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Και εγώ ευχαριστώ, λοιπόν, πολύ χαίρομαι.
0: Ξανασυναντάτε λοιπόν τον αγαπημένο σας Σταύρο, πάνω στη σκηνή, και δεν ξέρω αν ακόμα έτσι μετά από τόσα χρόνια, 21 χρόνια λίγη χρήσα, σας έχετε το ίδιο συνέστημα, τον ίδιο δεσμό όταν ανεβαίνετε στη σκηνή και ερμηνεύετε ένα τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή.
2: Ναι, κοιτάξτε, ο Σταύρος Κουγιουμτζής είναι ίσως ο σπουδαιότερος με όλους άλλους τους σπουδαίους της μεταχατζηδακής εποχής δημιουργούς, που λάτρευε το λαϊκό τραγούδι. Ήταν ένας σπάνιος μουσικός, διέθετε όλα τα πτυχία της μουσικής, δηλαδή οι λαϊκοί τραγουδοποιοί δεν ήταν σαν το Σταύρο. Νομίζω ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Νίκος ο Μαμαγκάκης είχαν όλα τα πτυχία. Το λέω αυτό γιατί ο Σταύρος Κουγιουμτζής θαύμαζε τον Μάρκο Μπαμπακάρη και ήθελε να κάνει πολύ απλά κελτικά τραγούδια. Γι' αυτό και η φόρμα του, η μουσική ήταν τόσο απλή κελτική και όλοι μπορούσαν να το τραγουδήσουμε. Αλλά η επεξεργασία του και ο τρόπος που χρησιμοποιούσε τα σωλιστικά όργανα, τα μπουζούκια ας πούμε, και τους τραγουδιστές ήταν ξεχωριστός και απαιτητικός. Mm. Οπότε, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια που τα τραγουδώ, πάντα είμαι πολύ προσεκτικός όταν τραγουδώ και πάντα νιώθω ότι κάνω ένα βήμα τραγουδώντας.
0: Ναι. Γιατί πιστεύετε ότι τα τραγούδια του Κουγιουμτζή αντέχουν τόσο βαθιά στον χρόνο?
2: Ακριβώς γιατί τα πρώτα του υλικά είναι πάρα πολύ αγνά και σπουδαία. Δηλαδή, ήθος, εργατικότητα, γνώση, χαρακτήρας, όραμα. Mm-hmm. Όλα αυτά τα διέθετε αυτός ο μεγάλος δημιουργός. Ναι. Γι' αυτό και τα τραγούδια του πραγματικά είναι, πώς να το πω, ακούραστα. Αυτά τα ακούνε και τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας.
0: Οι νέοι που τα ακούνε, οι νεότεροι ακροατές, οι συναυλίες σας, πώς τα υποδέχονται αυτά τα τραγούδια?
2: Είναι, κοιτάξτε, έχουν περάσει μέσα από τις οικογένειες και στα παιδιά.
0: Το θεωρούν σαν κάτι πολύ δικό τους πια, έτσι, σαν κάτι δεδομένο, σαν κάτι ότι...
2: Ναι. Υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν με αυτά τα τραγούδια. Mm-hmm. Ακόμα και τώρα, δηλαδή, σαν να ήταν δικά μου παιδιά, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Ή παιδιά των παιδιών μου. Ναι.
1: Εσείς πώς τον γνωρίσατε, δηλαδή θυμάστε πολλές φορές ανακαλείτε έτσι την πρώτη σας συνάντηση?
2: Ναι, όλες μου οι συναντήσεις. Ήμουν πολύ τυχερός στη γενιά μου γιατί συναντήθηκα από πολύ νωρίς, από τα πρώτα μου βήματα, με τρεις πολύ μεγάλους δημιουργούς, με τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Απόστολο Καλτάρα και τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Και μετά και με τον Νίκο Μαμαγκάκη. Αυτά έγιναν όλα εξαιτίας του Μάνου Χατζηδάκη. Ο Μάνος Χατζηδάκης με σύστησε στον Καλτάρα και ο Καλτάρας μέσα από τις μπαλάτες του περιθωρίου που τραγούδησα. Ουσιαστικά με σύστησε στο Σταύρο Κουγιουμτζή. Δηλαδή, ο Κουγιουμτζής άκουσε ένα από αυτά τα τραγούδια που έκανε ο Καλδάρας από τις μπαλάντες του περιθωρίου, σε επιμέλεια του Μάνου Χατζηδάκη. Και αμέσως με θέλησε να με συναντήσει. Και από τότε με έπαιρνε στις συναυλίες του. Δούλεψα μαζί αυτό το σπουδαίο του ορατόριο. Το δούλεψε πάνω στη φωνή μου το ορατόριο, μια γκέλανση έτοιμου ανθρώπων. Ίσως το σημαντικότερο έργο. Αισθάνομαι πολύ τυχερός, γιατί έμαθα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Από ποια άποψη εννοείται?
2: Από κάθε, πώς να σας πω, και από τη μουσική άποψη και από την τεχνική, γιατί τα τραγούδια του, ειδικά σε αυτό το τελευταίο έργο, είναι πάρα πολύ, ξέρετε, ιδιαίτερα και είναι βυζαντινή, είναι μελοποιημένη από το Κουγιουμτζή, με τον τρόπο που μελοποιούσε πάντα, δηλαδή το χρώμα φαίνεται, το ύφος του Κουγιουμτζή είναι... Το καταλαβαίνεις αμέσως. Αλλά τα τραγούδια έχουν μεγάλη δυσκολία γιατί έχουν μεγάλη έκταση για έναν λαϊκό τραγουδιστή. Έχουν πολλά ποικίλματα και μελίσματα παρμένα από τη βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική. Αλλά και δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, αυτοί οι μεγάλοι συνθέτες, ο Καλτάρας, ο Χατζηδάκης, ο Κουγιουμτζής, απαιτούν από τους μουσικούς τους. Τους ερμηνευτές που χρησιμοποιούν απαιτούν την πνευματικότητα, την καλλιέργεια, τη μόρφωση. Καταλαβαίνετε, παίρνουν λαϊκά παιδιά, αλλά δεν τα αφήνουν έτσι.
1: Σωστά.
2: Ναι, απαιτούν, ζητούν από αυτά τα παιδιά. Ναι.
1: Με έναν τρόπο ήταν και βαθιά Θεσσαλονικιός από αυτή την άποψη. Δεν το λέμε τώρα τοπικιστικά, αλλά ότι αποπνέει και κάτι από την ταυτότητα της πόλης στο έργο του Σταύρου Κουλιουμτζή.
2: Βεβαίως. Ναι, αυτό είναι πραγματικά. Ο Σταύρος Κουλιουμτζής αγαπούσε πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη, όπως και εγώ την αγαπώ πάρα πολύ. Και όλη η μουσική που ζούμε και εργαζόμαστε εδώ. Ναι. Η Θεσσαλονίκη είναι η μήτρα όχι μόνο μεγάλων μουσικών, είναι η μήτρα μεγάλων ποιητών, ανθρώπων των τεχνών, των επιστημών. Η Θεσσαλονίκη έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία στον πολιτισμό. Ναι. Και πολύ μεγάλο πολιτιστικό κέντρο, πολυπολιτισμικό. Σκεφτείτε ότι ήταν το δεύτερο βυζαντινό κέντρο στον πλανήτη μετά την Κωνσταντινούπολη, ότι όλοι από εδώ περνούσαν πάρα πολλοί ταξιδιώτες.
1: Σωστά. Την αγαπάτε την Θεσσαλονίκη, κύριε Καρακώτα, και το έχετε αποδείξει έμπρακτα αυτό. Μία ερώτηση που σας κάνουμε πάρα πολύ συχνά οι δημοσιογράφοι είναι πώς και δεν φύγατε ποτέ για την Αθήνα.
2: Όχι, κοιτάξτε, στην Αθήνα μέχρι που ζούσε ο Χατζηδάκης κατέφαινα.
1: Ναι, αλλά δεν μετακομίσατε.
2: Κοιτάξτε, εμείς παλιά, όταν υπήρχαν κάποια ωραία καφέ, ο Ερωδός, ας πούμε, δεν ξέρω αν ξέρετε, στην Μελά, τότε κατεβαίναμε κάθε μέρα η μουσική. Ήταν λίγο αλλιώς τα πράγματα στη ζωή μας. Ήμασταν και νεότεροι. Όλοι συναντιόμασταν. Δηλαδή, κατεβαίναμε στο κέντρο και βλέπαμε τους πάντες. Το Σοκράτη το Μάλαμα, τον Νίκο τον Παπάζουγλου, τον Αργύρη τον Παγκυρτζή. Καταλαβαίνετε. Όλοι συναντιόμασταν. Είναι ένα τόπο συναντήσεων. Δεν είναι σαν την Αθήνα. Η Αθήνα είναι χαοτική. Χάνεσαι με. Εγώ ποτέ δεν αισθάνθηκα, ξέρετε, φιλοξενούμενο.
0: Άρα μια τέτοια συνάντηση θα έχουμε και την Τετάρτη λοιπόν στο Θέατρο Κήπου, γιατί συνεργάζεστε και με τον Κώστα Ματσίγκο, που ήταν και αυτό στενό συνεργάτη του Κουλιουμτζή.
2: Το σημαντικό είναι ότι επανασυστήνεται η Λαϊκή Ορχήστρα του Σταύρου του Κουλιουμτζή, που είναι μια καταπληκτική ορχήστρα, και επειδή έχουν δουλέψει πάρα πολύ μαζί του αυτά τα τραγούδια, πολύ λίγοι μπορούν να το κάνουν αυτό μουσική. Γνωρίζουν τόσο καλά το έργο και τον τρόπο και το ύφος, τους ρυθμούς, που είναι πραγματικά συγκλονιστικοί. Τη διευθύνει ο Κώστας ο Ματσίγκος, όπως πάντα, επιμελείται το πρόγραμμα, ξέρετε, και κάνει τις ενορχιστρώσεις. Ναι. Αλλά έχουμε και μια Αθήνα, η Καριώτησα δηλαδή μαζί μας, τη Βιολέτα την Ίκαρη, την οποία ίσως σας προλαβαίνω, τη συνάντησα πέρυσι σε ένα πρόγραμμα που είχε κάνει ο Γιώργος Νταλάρας. Και με ανέβασε να τραγουδήσω και εκεί συναντηθήκαμε. Ένα εξαιρετική τραγουδίστρια, σύγχρονη, με πολύ δύναμη και ιδιαίτερο ηχόχρωμα στη φωνή της, αλλά και ήθος και αγάπη και εργατικότητα. Αγαπάει πολύ το τραγούδι, οπότε είναι μια πολύ ωραία στιγμή και για τους δυο μας.
0: Θα έχουμε και μια άλλη διάσταση, μια άλλη ερμηνευτική διάσταση πάνω στο τραγούδι, δηλαδή.
1: Η ορχήστρα πότε σταμάτησε να λειτουργεί, η Λαϊκή Ορχήστρα?
2: Το 2005 που...
1: Αμέσως με τον θάνατο του Σταύρου Κουλιουμτζή. Οπότε αυτό είναι μια πραγματικά εξαιρετική συγκυρία, ότι κατάφερε να ξαναστηθεί αυτή η ορχήστρα.
2: Ναι. Πάντα το σκεφτόμασταν όταν περνούσαν τα χρόνια. Πάντα το θέλαμε, αλλά ήταν πολύ δύσκολο στο Σταύρο να το οργανώσουμε και να το κάνουμε. Γίνανε κάποιες προσπάθειες και με τη βοήθεια του Θανάση του Γιώργου, του φίλου μας, του ερευνητή και ξέρετε το Θανάση, εξαιρετικού εργάτη του τραγουδιού, δεν καταφέραμε. Τώρα το καταφέραμε.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία. Ραντεβού λοιπόν την Τετάρτη στο Θέατρο Κήπου με τα τραγούδια του Σταύρου Κουλιουμτζή, να τα τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Κύριε Καρακώτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, γεια σας.
0: Ο Ανδρέας Καρακώτας ήταν ο ερμηνευτής που τόσα τραγούδια μας έχει χαρίσει με τον ιδιαίτερο ηχόχρωμα της φωνής του. Τώρα με τον Σταύρο Κουλιουμτζή, η αναφορά σε αυτή τη συναυλία Θέατρο Κήπου είναι νομίζω η πρώτη που από το πρόγραμμα του Θέατρου Κήπου, του Φεστιβάλ Καλοκαιριού του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο Θέατρο Κήπου.
1: Για το οποίο στο πρόγραμμα ο Ιούνιος κατακλείζεται από μουσικές εκδηλώσεις και μετά ο Ιούλιος έχει θεατρικά.
0: Ωραία, λοιπόν. Θα πάτε κι εσείς όμως οι ακροατές μας και οι ακροάτριές μας, γιατί έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για αυτή τη συναυλία της Τετάρτης 9 η ώρα στο Θέατρο Κήπου. Αρκεί να τηλεφωνήσετε τώρα στο τηλέφωνο
1: 2313-338401, να το ξαναπώ, 2313-338401,
0: ή ένα μήνυμα στο Viber 6930-078-228. Αν μπείτε στις κληρώσεις, αμέσως μετά θα πούμε και τα ονόματα και των βιβλίων και της συναυλίας.

0: Λοιπόν, χρωστάμε τους νικητές, ναι. Έτσι. Τους νικητές καταρχήν που κερδίσαν το βιβλίο του κυρίου Μισελ Φάις Μεσοτυχίες από τις εκδόσεις Πατάκη είναι η κυρία Φωτεινή Αποστόλου και η κυρία Ευαγγελία Τσιάκα. Θα επικοινωνήσει η γραμματεία μαζί τους για τον τρόπο με τον οποίο θα παραλάβουν το βιβλίο τους. Ενώ χρωστάμε και τις δύο διπλές προσκλήσεις για το Θέατρο Κήπου την Τετάρτη 9 η ώρα για τη συναυλία του Ανδρέα Καρακώτα και τη Βιλέτα Ίκαρη με τα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή. Κερδίζουν η κυρία Ανδριανή Λουίζη και η κυρία Μεσίνα Καραβασίλη. Ωραία. Τα ονόματά τους θα βρίσκονται στο ταμείο της είσοδο του Θεάτρου Κήπου.
1: Εμείς ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Πάμε να τσεκάρουμε τη θερμοκρασία των θαλασσίων υδάτων. Δεν έχει περιέργεια που είπες να δεις αν...
0: Θα βάλω λίγο το δαχτυλάκι μου να δω κρυώσω και θα σας πω.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Θα σας αποχαιρετήσουμε.
0: Ξανάρθουμε το Σάββατο στο Δικαιοκό.
1: Άλλο Σάββατο, εδώ θα είμαστε, ναι. Εννοείται. Να περάσετε καλά, είτε φύγετε από την πόλη, είτε ήδη έχετε φύγει και μας ακούτε από πιο μακριά.
0: Δρόμους, προσοχή στους δρόμους,
1: είτε παραμείνετε εδώ,
0: ο νέος κώδικας, ναι. Θυμίζω, έτσι, η προσοχή στους δρόμους και με μέτρο όλα.
1: Και τα πρόστιμα είναι
0: τσουχτερά.
1: Τσουχτερότατα. Ναι. Τάσος Ρέτσιος, Χρύσα Νάνου στα μικρόφωνα, Σοφία Σακαλή, Νίκος Κακαρίκος ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή.
0: Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφέρθηκε επιπλέον στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, έκανε λόγο για παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά, ενώ ξεκίνησε την ανασκόπησή του με μήνυμα προς τους υποψήφιους και τις υποψήφιες των πανελλαδικών εξετάσεων, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό σταθμό, όχι όμως για τον μοναδικό, που καθορίζει την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Και υπενθύμησε την λειτουργία της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1550 του Υπουργείου Παιδείας, που λειτουργεί ως τις 30 Ιουνίου για την ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο ένας εκ των δύο λογιστών στην υπόθεση των παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων στην Κρήτη. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είναι ο μοναδικός από τους 22 που απολογήθηκαν, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Οι υπόλοιποι μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους και με εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και εν ενεργεία αντιδήμαρχος σε δίμνο του Ρεθύμνου, ο οποίος διέθεται κέντρα υποδοχής δηλώσεων από το 2021. Εν αναμονή της τελικής απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για την επίτευξη συμφωνίας και διευκρίνησε πως ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν πρόκειται να προχωρήσει βιαστικά χωρίς να διασφαλιστούν πλήρως οι αμερικανικοί στόχοι. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, καταδίκασε την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ, όπως τη χαρακτήρισε, ο στρατός του οποίου προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα, ζητώντας να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση κατάπαυση του πυρός. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο στροβιλοστασίου στον πυρηνικό σταθμό τη Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τείχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, με τον επικεφαλής του να υπογραμμίζει πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Κλιμάκιο του Διεθνούς Οργανισμού ζήτησε πρόσβαση στον πυρηνικό σταθμό προκειμένου να εξετάσει το κτίριο που επλήγει. Μαζική ήταν η αναχώρηση των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην πρώτη μεγάλη έξοδο εν όψη του καλοκαιριού. Αυξημένη ήταν χθες η κίνηση στις εθνικές οδούς, με μεγάλες πληρότητες αναχώρησαν τα πλοία από τα λιμάνια της χώρας, επιπλέον δρομολόγια πραγματοποίησαν τα κτέλ, ενώ μεγάλες ήταν οι ουρές που σχηματίστηκαν από νωρίς το πρωί χθες στο τελωνείο των Ευζώνων, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύωρες καθυστερήσεις λόγω της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ της 3ης 2 Ιουνίου στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο συνέχισης των εργασιών για το flyover. Η διεύθυνση τροχέας έκανε γνωστό ότι θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επίσης, οι οδηγοί που θα κινούνται στην δυτική εσωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση προς ανατολικά θα εκτρέπονται μέσω της εξόδου προς την περιοχή του Σκλαβενίτη στην Ευκαρπία και θα συνεχίζουν από τις οδούς Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος με τελικό προορισμό τη λεωφόρο Στρατού. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2, ενώ το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω αναμένεται να παρουσιαστεί και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές των νεοελληνικών γραμμάτων. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε στον τελικό του UEFA Champions League στη Βουδαπέστη, η περσινή κάτοχος του τροπέου Paris Saint-Germain ενάντια στην πρωταθλήτρια της Premier League Arsenal. Στο μεταξύ, σοβαρά επεισόδια με εκατοντάδες συλλήψεις έγιναν χτες βράδυ στη Γαλλία μετά τον τελικό του Champions League κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών των φιλάθλων. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν και ένας από αυτούς φέρεται να είναι σε σοβαρότερη κατάσταση. Μια ματιά στον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προμηνύεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Είναι ο 102 FM, είναι η ΕΡΤΡΙΑ και είμαστε εδώ το πανόραμα επικαιρότητας με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Έφη Τσαμπάζη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από
0: την
1: μένα.
0: Την Έφη Τσαμπάζη και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη.
1: Πώς ξυπνήσατε έτσι, Κυριακή, τελευταία μέρα Μαΐου σήμερα, Αλέξανδρε.
0: Τελευταία είναι, πω, αποφάγαμε και το Μάιο δηλαδή, πάει και το 26.
1: Ανάμιζω ότι βγάζει το ημερολόγιο και
0: πάει
1: δεν με πιστεύεις.
0: Πάει και το 26. Όχι,
1: είναι 31 Μαΐου.
0: Το ημερολόγιο.
1: Ποιο πάει είναι... το 26 καλέ, πάει ο Μάιος το... πάει.
0: Εμπρός βήματα χ. Λοιπόν, Κυριακή λοιπόν σήμερα, 31 του μηνός Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, της 50ης Ερμίου Αποστόλου των εν ασκάλων ημαρτύρων, είναι Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Παιδιά, ποιος καπνίζει, βλέπεις κανένα καπνίζει?
1: Εγώ.
0: Γιατί καπνίζεις, παιδί μου?
1: Ναι, άσε, προσπαθώ να το
0: γιατί,
1: κόψω.
0: Γιατί,
1: ναι,
0: γιατί,
1: ναι, ναι,
0: γιατί,
1: ναι, ναι,
0: γιατί.
1: Δεν πρέπει.
0: Γιατί. Αυτή, ναι.
1: Μήπως να πάρουμε είναι, όσοι έχουμε αυτόν την κακή συνήθεια, μήπως να πάρουμε αφορμή τη σημερινή μέρα.
0: Έτσι.
1: Και να ξεκινήσουμε λίγο να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη.
0: Να σου πω πώς βγάζοντας... το έκοψα εγώ να πω, γιατί πάντα είμαι υπέρ του παραδείγματος.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, το παράδειγμα
1: πρώτα
0: είναι...
1: Πρώτα απ' όλα θαυμάζω απεριόριστα όσους έχουν κόψει μία κακή συνήθεια, όπως είναι το τσιγάρο.
0: Ένας λόγος λοιπόν για να με θαυμάζεις είναι ότι πριν από 11 χρόνια έκοψα το Νίκο. Νίκος Κακαρίκος είναι στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής και όλα τα σχετικά και η κονσόλα και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν.
1: Για πες πώς το κόψες.
0: Πάρα πολύ απλά.
1: Ναι.
0: Βάζεις μία εφαρμογή που σου δείχνει να είναι μια φίλη στην Αθήνα μου το έδειξε και ήταν η αφορμή για να κόψω το τσιγάρο. Η εφαρμογή αυτή στο κινητό που όλοι έχουμε κινητά σου δείχνει πόσα λεφτά εξοικονομείς καθημερινά από
1: βγάλει.
0: Το 1, 2 και
1: μόνη
0: 3 πακέτα και το δεύτερο, όχι το πιο ουσιαστικό, μην γελάτε καθόλου, είναι πόσο αποστασιοποιείσαι την ημέρα από κακές ασθένειες, καρκίνους, χτύπα ξύλο, αυτά, το ένα, το άλλο κλπ. Κάθε μέρα, κάνσερ, λαιμός, πνευμόνια, ιστορίες κλπ. Μέσα σε μια εβδομάδα, ακούς Νίκο, εξαφανίζει όλη τίποτα, μόνο που το βλέπα με έπιανε σύγκριο. Λοιπόν, και έτσι κόπηκε.
1: Τέλεια. Λοιπόν, θα ακολουθήσουμε το...
0: Κάπνιζα από... Ξέρεις πώς το συνήθισα? Με τις πανελλαδικές χθες που δίνουν τώρα τα παιδιά, φυτό είχα γίνει για 4-5 μήνες, διάβαζα.
1: Όταν έβγαινε εσύ τότε, οι πανελλαδικές.
0: Ναι, και ναι, και... Καρέλια πρέπει να ήταν εκεί, το πλακέ, το αυτό.
1: Το άσπρο.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Η κασετίνα.
0: Ναι.
1: Που τη λέγαμε η παλαιότερη.
0: Ναι, κασετίνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η κασετίνα λοιπόν με κατέστρεψε. Μετά στο πανεπιστήμιο πώς θα το κόψω αφού όλοι κάπνιζα. Αλλά τώρα διαπιστώνω, δεν ξέρω Νίκο, Έφη, αν το διαπιστώνετε κι εσείς, ότι οπτικά δεν καπνίζουν. Ή όσοι καπνίζουν το μηχανικό τσιγάρο.
1: Δηλαδή,
0: άνθρωπο να έχει στα δύο δάχτυλα το τσιγάρο και να το βάζει στο στόμα, εγώ έχω να δω πολύ καιρό. Δεν ξέρω.
1: Στην ηλικία μας, γιατί δυστυχώς το κάπνισμα.
0: Και εσύ την ηλικία μας, σαν να είμαστε.
1: Στα εφηβάκια.
0: Σαν να είμαστε, έχουμε.
1: 17 δεν είμαστε, ρε Αλέξανδρε, μόλις τώρα ήρθαμε, πώς να το κάνουμε.
0: Μόλις ήρθαμε από το. Πες το καπί.
1: Ρε αγόρι,
0: το καπί
1: τώρα...
0: τούμπας εσύ, καπί καλαμαριάς εγώ. Και πάει λέγοντας, για πες.
1: Βρε παιδί μου, εγώ διαπιστώνω έτσι σε κάποιες πλατείες που μαζεύονται αρκετά εφηβάκια ότι είναι με αυτό το vape στο στόμα
0: από
1: 12 και 13 ετών.
0: Το μηχανικό.
1: Δεν είναι μηχανικό, είναι άλλο άτμισμα, είναι αυτό, άλλο είναι το μηχανικό.
0: Τέλος πάντων. Άτμισμα,
1: δεν είναι το κανονικό.
0: Λοιπόν.
1: Τέλος, πρέπει να το κόψουμε, τέλος.
0: Τέλος.
1: Λοιπόν. Τέλος.
0: Τέλος. Επιτέλους τέλος λοιπόν, για να πάμε αμέσως στην ατζέντα. Στις 11 και 20 θα έχουμε τον καλό συνάδελφο τον Παύλο Ψαρόγλου που θα μας μιλήσει για την Πολυεθνική Θεσσαλονίκη. Τώρα τη σημερινή Πολυεθνική Θεσσαλονίκη. Εκεί από το Λευκό Πύργο που έχουν έρθει Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι. Γαρίκο το άλλο ρε του Βογιατζή, σ' αγαπώ ελληνικά και πορτογαλέζικα και αυτό Βογιατζής, Λευτέρης Βογιατζής, το θυμήθηκα τώρα γιατί είναι όλες οι φυλές του Ισραήλ έχουν μαζευτεί στο Λευκό Πύργο, τουρίστες. Έχει αδειάσει η Θεσσαλονίκη και έχουν έρθει. Ελάτε, παιδιά, ελάτε, ελάτε.
1: Στον ταξί, όποιο κάνει καμιά βόλτα στο κέντρο σήμερα και περάσει από την Αριστοτέλους, να πούμε ότι συνεχίζεται το τουρνουά μπάσκετ. Έχει γίνει εκεί ένα γήπεδο μπάσκετ. Οπότε, ναι, μην παραξενευτείτε. Είναι, είναι το ΔΕΗ 3x3 Street Basketball.
0: Είναι επειδή μπήκε θέμα στις πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Τι γιατί να μην. Κάτσε, ρε Αλέξανδρε, τι να μην παραξενευτούν. Δηλαδή, εσύ κάθε φορά που παίρνει από την πλατεία Αριστοτέλους, βλέπει ένα γήπεδο μπάσκετ.
0: Όχι, αλλά το
1: για να μην αναρωτηθείτε, σας το λέμε. Γιατί.
0: Το έχουμε συνηθίσει και άμμο απλώνουν από κάτω.
1: Ναι, beach volley.
0: Και beach volley έχουν κάνει.
1: Αυτό, ναι, ναι.
0: Και καλά κάνουν. Είναι εννοείται. Η λειτουργική χρήση της πλατείας. Δηλαδή δεν είναι άδεια να κάνουν βόλτα πάνω κάτω, πάνω κάτω. Λοιπόν, τι θα σας έχουμε σήμερα. Πρώτα θα έχουμε, είπαμε τον Παύλο Τσαρόγλου που θα μας μιλήσει από το Λευκό Πύργο μετά.
1: Μετά θα πάμε στη Λάρισα, όπου εκεί θα συνομιλήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Καπετάνο.
0: Και μετά θα πάμε στην Αθήνα για να συναντήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τώρα μόλις αυτές αναταράξει τα νέα κόμματα κλπ.
1: Πόρισμα κύριο... τη Χεροπούλου επίσης.
0: Ναι, θα το ρωτήσεις εσύ.
1: Που απασχολεί.
0: Τον κύριο Κώστα Τσουκαλά.
1: Ναι. Και μετά... Γιατί να το ρωτήσω εγώ γιατί,
0: αυτό
1: για
0: που
1: αυτό λες, το πόρισμα.
0: Θα το ρωτήσω και εγώ, εντάξει, δεν είναι πρόβλημα.
1: Λοιπόν, επίσης θα είναι μαζί μας η πρόεδρος του Συλλόγου Αγάπη, Βασιλικής Κόμνου. Είναι ένας σύλλογος που έκανε μια πολύ σημαντική δωρεά στο Ιπποκράτειο, στο παιδιατρικό τμήμα, θα μας τα πει η κυρία Τσόνη. Αλλά θα πάμε και στο Ρεόκαστρο, που εκεί θα συναντήσουμε την πρόεδρο της Ένωσης Ποντίων Ωρεοκάστρου και Φίλων. Έδωσαν μια...
0: Πόντιαν.
1: Πόντιαν, έδωσαν μια παράσταση στο πλαίσιο του φεστιβάλ που κάνει εκεί ο Δήμος, Ποντιακό Φεστιβάλ.
0: Τε με τέρτς,
1: και φίλε, δεν έπεφτε καρφίτσα, τίποτα δεν ξέρω.
0: Θα σε μάθω εγώ γιατί.
1: Τίποτα δεν ξέρω.
0: Εγώ, αν ήταν η επόμενη τετραετία, η πρότασή μου θα ήταν σε όσα σχολεία δεν θέλουν, γιατί υπήρχε που θέλουν να μάθουν την ποντιακή διάλεκτο.
1: Ναι.
0: Αν δεν θέλουν να μάθουν δηλαδή αγγλικά, γαλλικά ή ό,τι άλλο εδώ.
1: Να μάθουν ποντιακά.
0: Ναι, βεβαίως. Και έχει δασκάλους για να καταλάβουν πως η ομυρική διάλεκτος, γιατί είναι ομυρική η διάλεκτος η ποντιακή, και πόσες λέξεις τεμετέρ, ημέτερος. Εντάξει. Άμα αρχίσω σου λέω, δεν σταματάμε. Λοιπόν, και επίσης θα έχουμε στα αθλητικά 12:30 τον αγαπημένο συνάδελφο, τον Τάσο του Σταμπουλή.
1: Χθες το βράδυ σε σκεφτόμουν πάντως, να ξέρεις.
0: Οδηγώ και σε σκέφτομαι. Η Παρίς Σεν Ζερμέν κέρδισε.
1: Ναι, γι' αυτό. Επειδή το έλεγες. Επειδή το έλεγες χθες.
0: Το έλεγα.
1: Το έχω πει ότι είμαι άσχετη, αλλά όταν είδα τιτλάκι ότι η Παρίς.
0: Χάρη τα δόντια. Από του χάρη τα δόντια.
1: Βέβαια, είχαμε και επεισόδια εκεί στο Παρίσι και υπήρχαν.
0: Είναι ένα παράξενο πράγμα. Αντί να πανηγυρίσουν με χαρά. Με
1: κάτι.
0: Αυτό σκοτώνονται μεταξύ τους, βρίσκουν την ευκαιρία, τα σπάνε όλα. Τα σπάνε, γκρεμίζουν, καίνε αυτοκίνητα, σπίτια, εδώ ό,τι βρίσκουν. Δηλαδή, τι κακό χουί αυτό είναι με το Παρίσι, αντί να πανηγυρίζει, ας πούμε. Το θυμάσαι, πώς τα λέγανε τα πουκάμισα εκεί,
1: τα κίτρινα γυλαίκα.
0: Τα κίτρινα γυλαίκα, μπράβο. Να το καταλάβω, έχει μια σαφή εικόνα διεκδίκηση διαμαρτυρίας, η οποία. Κάθε μορφή βίας είναι καταδικαστέα, κάθε μορφή βίας, έτσι, ένα απλό ποτηράκι, ένα μπουκαλάκι νερό κλπ. Κάθε μορφή βίας είναι καταδικαστέα. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει με το Παρίσι είναι πραγματικά απίστευτο.
1: Λοιπόν, να πούμε όσοι πηγαίνετε τώρα προς Χαλκιδική, γιατί εντάξει είναι τριήμερο, αύριο είναι 1η Ιουνίου, είναι του Αγίου Πνεύματος, είναι αργία. Να πούμε ότι αύριο όλα
0: κάνουμε
1: είναι κλειστά. Κάνουμε και το σταυρό μας. Εγώ δεν το έκανα, το κάνω κι εγώ. Λοιπόν, να μας πάνε όλα καλά. Υπάρχει περίπτωση κάποια καταστήματα με τρόφιμα να είναι ανοιχτά αύριο στη Θεσσαλονίκη, αλλά όλες οι υπηρεσίες, σχολεία, φροντιστήρια, όλα είναι κλειστά. Οπότε πολλοί εκμεταλλεύεστε το τρίμερο για να πάτε έτσι καμιά
0: έχει
1: βόλτα. Αυτή
0: λόγω...
1: τη στιγμή έχει κίνηση στο δρόμο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Οπότε θέλει λίγο υπομονή εκεί μπροστά στο εμπορικό κέντρο, εκεί στο ύψος του εμπορικού κέντρου. Έχει αρκετή κίνηση.
0: Ωραία.
1: Βέβαια μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι νέκρα. Δεν έχει καθόλου
0: Πάμε
1: κίνηση.
0: Πάμε να πούμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα.
1: Λοιπόν,
0: εκκινούμε από το Βήμα. Πολιτικό survivor, λέει το Βήμα, ωραίος τίτλος, ευρηματικός. Η Νέα Δημοκρατία του Διέρη και Βασίλευε, τα μέτωπα του ΠΑΣΟΚ, η ατζέντα των νέων κομμάτων. Και έχει φωτογραφία, συγκρουόμενα τρενάκια, αυτοκινητάκια, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Καριστιανού.
1: Πάμε στην Καθημερινή, στα άβατα της Δυτικής Αττικής, ο τίτλος, ο κεντρικός.
0: Το πρώτο θέμα λέει ξεκίνησε το πάρτι, μόνο η Νέα Δημοκρατία μένει ανεπηρέαστη.
1: Η Κυριακάτικη Δημοκρατία, πολιτική φόβο από τον Πρωθυπουργό μπροστά στα αδιέξοδά του, σκιάχτρα και φαντάσματα.
0: Ναι, αυτό που είπε προηγουμένως το πρώτο θέμα ανεπηρέαστη η Νέα Δημοκρατία, θα δούμε αν εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά, πόσο ανεπηρέαστη θα μείνει, θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε στην αιστεία του Μανώλη Κοτάκη. Η αιστεία λέει Σαμαράς για το νέο κόμμα. Για το νέο κόμμα. Με το που το είπα.
1: Ναι, μπάνεις, κατάλαβες. Δεν έλεγε να κερδίσει το νέο κόμμα.
0: Άλεα γιάκτα εστ. Ο κύβος ερήφθη.
1: Πάμε στην Real News. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο.
0: Αυτό είναι που με φοβίζει. Μας φοβίζει. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Η μάχη της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία και ο πόλεμος για τη δεύτερη θέση.
1: Η Αυγή στα δύο δηληστήρια της χώρας, 800 εκατομμύρια ευρώ υπερκέρδη στο πρώτο τρίμηνο, έναντι 130 εκατομμυρίων το αντίστοιχο περσινό, αυξημένα κατά 515%.
0: Μασαλά, μασαλά. Είδες τα δύο δηληστήρια του αυτού και λοιπά. Και το ένα είναι και κρατικό κιόλα. Το άλλο είναι ιδιώτη. Πάμε στην εφημερίδα Μπαμ, που λέει στο ρεπορτάζ «Η σκοτεινή πλευρά της Λούκας Κατσέλη, φάκελος φαντς από το νόμο της πρώτης κατοικίας στο Δέλτα Σίγμα Εταιρείας Διαχείρισης Κόκκινων Δανείων», λέει η εφημερίδα. Έτσι δεν το υιοθετούμε, τι θα κάνει η κυρία Κατσέλη δεν ξέρω.
1: Πάμε στο ντοκουμέντο «Από σκοτεινό δίκτυο διαμόρφωσης πολιτικών εξελίξεων στο rebranding, ο σύμβουλος του Τσίπρα σε μισθοδοσία βρετανικών υπηρεσιών». Ο λόγος που κάνει η εφημερίδα είναι για τον κύριο Νίκο Μαρατζίδη.
0: Ο οποίος κύριος Νίκος Μαρατζίδης απάντησε χθες και άφησε και το ενδεχόμενο να κινηθεί και νομικά εναντίον της εφημερίδας και του κύριου Βαξεβάνη. Γιατί το συγκεκριμένο σενάριο ξανάπαιξε το 2018, όπως λέει το ρεπορτάζ. Πάμε στο παρόν. Το παρόν λοιπόν λέει με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας, έτοιμος για την τελική έφοδο ενόψει εκλογών, το παρασκήνιο της επιλογής του ονόματος Ελλάς, στόχος το συντηρητικό ακροατήριο και η απογοητευμένη από το Μητσοτάκη.
1: Πάμε στην κόντρα, τα μηνύματα Καραμαλή σε Μαξίμου και ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά, αρχίζει η μάχη των μαχών στη δεξιά πολυκατοικία. Λύστρηση η Αλέξανδρε τελικά ο Σαμαράς να το κάνει το κόμμα.
0: Για να λέει ο Κοτάκης που έχει πρωτογενή ενημέρωση και μιλάει με την συγκεκριμένη πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, άλλε αγιάκτα έστω κύβος ερήφθη, σημαίνει ότι
1: μάλιστα.
0: Ναι, okay. Υπήρχε και άλλο σενάριο, ξέρεις.
1: Ποιο είναι?
0: Να συνεργαστεί ο Σαμαράς με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ναι. Και να κατέβει πρώτος επικεφαλής του Σωδητή Επικρατείας. Εκεί να δεις την πανηγυριά που να γίνουν. Θα δυναμώσει πάρα πολύ εκεί. Και μετά θα παιχτεί στα ίσα η δεύτερη θέση που λέει και η πρώτη θέση κλπ. Αλλά ήδη ένα κομμάτι θα έχει μετακινηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε.
1: Συνεχίζεις βραδινή.
0: Βραδινή, φάκελος κληρονομιές. Τι προβλέπει το νέο κληρονομικό δίκαιο? Φορολογικός οδηγός της ΑΔΕ για διαθήκες.
1: Πάμε στον λόγο, σωρία κατηγορούμενων στο πλιάτσικο του ΟΠΚΕΠΕ.
0: Και κλείνουμε με το ριζοσπάστη, απάντηση θα δώσει η πάλη του λαού, καμιά αναμονή για σωτήρες, πολεμική εμπλοκή και αντιλαϊκά σενάρια στην οικονομία. Λοιπόν, και...
1: Να πούμε ότι θα έχουμε και καλό καιρό και σήμερα. Στους 29 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Αύριο μπορεί να έχουμε λίγο συννεφάκια, αλλά θα έχουμε και ζέστη στους 30 βαθμούς αύριο η θερμοκρασία.
0: Ναι, και πάμε να βγούμε λίγο από τον αέρα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και στη συνέχεια θα πάμε να συναντήσουμε πρώτο Θεός τον κύριο Παύλο Σαρόγλου.

0: σπίτι να μας δουν.
1: Εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλους σας, σε αυτούς που μείναν πίσω, σε αυτούς που είναι έτσι οικογενειακά, πίνουν τώρα το καφέ, το δεύτερο καφέ. Ναι, και εκείνο δεν δείχνει καλά την ώρα. Δείχνει ακόμα 10 και 20, ενώ είναι 11 και 20. Λοιπόν, βγάζω τα άπλυτα μου.
2: Τι ωραίο τραγούδι, ρε παιδί μου. Μπράβο, ρε εσύ, Αλέξανδρε, μας έφτιαξε τη διάθεση.
1: Εκπληκτικό, εκπληκτικό. Την αγάπη μας αφαιρωμένο σε όλες και σε όλους σας.

0: Πήραμε έτσι μια ανάσα. Να είναι καλά.
1: Ωραία, ωραία.
0: Η κούκλα, η Ζουγανέλη. Εκπληκτικό αυτό. Έχει ένα άρωμα από το χθες, ας πούμε. Οι περισσότεροι από τους δικούς μου έχουν φύγει στον ουρανό. Αλλά είναι κάτι από το χθες. Και αυτό είναι σαν παλιά, μαυρό-άσπρη ελληνική ταινία. Αυτό
1: ναι,
0: είναι
1: έχει, έτσι,
0: μαζευόμαστε όλοι μαζί τα Σαββατοκύριακα.
1: Και η μελωδία του είναι έτσι λίγο.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον καλό το συνάδελφο.
0: Παύλο Σαρόγλου, κυρίες και κύριοι. Παύλο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Παύλο, πού είσαι?
2: Εγώ είμαι εδώ, παραλιακό μέτωπο, Θεσσαλονίκη.
0: Κοντά στο Λευκό Πύργο.
2: Κοντά στο Λευκό Πύργο, ναι.
0: Εκεί όπου είναι η πολυεθνική Θεσσαλονίκη, Βαβέλ, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι.
1: Μιλες Βαβέλ, ακριβώς. Παραπέμπεις στον Κυριάκο Μητσοτάκη με το Βαβέλ. Και...
0: Γιατί το Βαβέλ είναι
1: Γιατί είπε,
0: στον...
1: δεν θυμάσαι τη δήλωση που έκανε πριν δύο μέρες.
0: Τι έκανε.
1: Βαβέλ της πολιτικής.
2: Πολυεθνική πάντως, όπως το πες.
1: Για πες, Παύλο.
0: Πολυεθνική, το Βαβέλ το αποσύρω.
2: Μοσαϊκό λαών, να το πούμε.
0: Μοσαϊκό, έτσι. Για πες, για πες.
2: Μοσαϊκό λαών. Λοιπόν, κάνουμε τουριστικό ρεπορτάζ σήμερα. Εγώ ήλπιζα το ότι θα βρίσκαμε στο κέντρο της πόλης τους επιτοπλίστων των Τούρκους, οι οποίοι τις τελευταίες μέρες πλημμύρισαν την Θεσσαλονίκη και Βαλκάνιους. Αλλά από ό,τι φαίνεται οι Βαλκάνοι έχουν εκδράμει και αυτοί με τους περισσότερους Θεσσαλονικής, είτε προς Χαλκιδική.
0: Είστε Πιερία.
2: Γιατί στη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Έτσι, μπράβο, πες τα.
2: Πιερία, Σταυρό, Αστροβάλτα, προς Καβάλα, όπου μπορούσε ο καθένας.
0: Την καλημέρα μας, όμως, την καλημέρα μας στην Ασπροβάλτα, στην τιμημένη Ασπροβάλτα.
2: Ακριβώς, συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Λέγε.
2: Αντ' αυτού όμως βρήκαμε από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ένα γκρουπ με το που έφτασε το τουριστικό λεωφορείο, κατέβηκαν κάτω αμέσως, φωτογραφήθηκαν στο Λευκό Πύργο. Αυστραλούς.
1: Έλα ρε φίλε.
2: Κάνουν κρουαζιέρα στην
0: Ήρθε κρουαζιερόπλοιο.
2: Όχι. Κάνουν κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Η Θεσσαλονίκη δεν ήταν μέσα στη λίστα των προορισμών. Την επέλεξαν οι ίδιοι να έρθουν γιατί έχουν ακούσει διάφορα για την ιστορία της, για τον Μέγα Αλέξανδρο. Θέλουν να επισκεφθούν και τη Βεργίνα.
0: Βεργίνα, Πέλα, Δίον.
2: Βρήκαμε από τη χώρα του καφέ.
0: Βραζίλ.
2: Βραζιλιάνους. Βραζίλ. Εδώ στη Θεσσαλονίκη να απολαμβάνουν τη
1: φραπεδιά
2: τους.
0: Μπράβο.
2: Και από εκεί και πέρα, βέβαια από Ευρώπη είδαμε μια παρέα γυναικών από τη Σουηδία, οι οποίες ήταν με ομπρέλες θαλάσσης, με πετσέτες, ψάχαν να βρουν μεταφορικό μέσο να πάνε στις γαλάζιες παραλίες της Θεσσαλονίκης προς την Περαία για να κάνουν το μπάνιο τους. Και Ούγγρους.
1: Μάλιστα.
2: Όποιοι βρίσκονται αυτές τις μέρες.
1: Πάντως, Παύλο, επειδή κυκλοφορείς τώρα στο κέντρο, είσαι στην παραλία, εγώ έτσι πως ερχόμουν στο ραδιόφωνο, δεν έχει καθόλου κίνηση στους δρόμους. Γενικά είναι πάρα πολύ άδεια η πόλη από Θεσσαλονικιούς, εννοώ.
2: Ναι, πράγματι, ισχύει αυτό. Οι περισσότεροι έχουν φύγει. Όσοι έχουν μείνει, τουλάχιστον ξεκουράζονται. Ίσως αργότερα μπορεί να βγουν να κάνουν τη βόλτα τους.
0: Ναι, δεν έχει
2: άδειοι.
0: Παύλο, δεν έχει αποπνικτική ζέστη. Έχει ωραίο αεράκι. Είναι ωραίος ο καιρός για βόλτα.
2: Πολύ καλά είναι.
0: Έτσι, και εγώ αυτό λέω. Γιατί έχουμε βιώσει κάτι 35-40 σαραντάρια όπου δεν τολμάς να βγεις έξω. Μένεις μέσα με το ερκοντήσουν αγκαλιά.
2: Μα ούτως ή άλλως και να ζεσταθείς περπατώντας στο παραλιακό μέτωπο, θα βρεις ένα σκιερό μέρος να κάτσεις. Είτε το Λευκό Πύργο, είτε πιο κάτω εκεί προς το Μακεδονία Παλάς. Θα βρεις ένα σκιερό μέρος, θα συνεχίσεις. Θα πάρεις και κάτι δροσιστικό στο χέρι. Όχι, είναι μια χαρά.
0: Μια χαρά.
2: Ήδη έχει ξεκινήσει τώρα, δηλαδή από τις 11 και μετά, έχει ξεκινήσει ήδη ο κόσμος να κατεβαίνει. Βέβαια, όσοι επιτοπλίστων είναι ξένοι.
0: Ναι.
1: Αφού αυτοί έμειναν στην πόλη.
2: Κάνουν τη βόλτα τους πλέον, απολαμβάνουν τη βόλτα τους
1: στην παραλία.
2: Στην παραλία. Γιατί η Αριστοτέλους επάνω. Πλέον έχουμε
0: το
2: τουρνουά μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Οπότε έχει στηθεί όλο αυτό το.
0: Ωραία.
2: Με τις κερκίδες μπασκέτες. Οπότε παραλία.
0: Παύλο μου.
2: Έχει ξεκινήσει και το καραβάκι να πηγαίνει προς Περαία και Αγία Τριάδα.
0: Είδες. Και το καραβάκι. Λοιπόν, Παύλο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μας έδωσε ήδη αύρα θαλασσινή και λοιπά. Είναι εξαιρετικά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε
1: καλή
0: πολύ.
1: Συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια
0: πάμε,
1: Παύλο.
0: Πάμε. Πάρτε λοιπόν. Πάρτε το. Ακούστε το.
3: Σου το έχω πει τόσες φορές, αγάπη μου, και πας το πω άλλες...
0: Τι σας αφιερώνουμε σήμερα, παιδιά, τι σας αφιερώνουμε. Είτε είστε στο αυτοκίνητο, είτε είστε στο κινητό, είτε 102 FM, R3, εδώ είστε, εδώ.

0: Κινέζους δεν μας είπε ο Παύλος αν έχουμε, που λέει το τραγούδι. Μόνο αυτή μας έλεγε. Είμαι Αυστραλία, Νέα Υόρκη.
1: Λευτέρης Βογιατζής. Ναι. Ο Γιάννης Βογιατζής και λέω Λευτέρης. Γιάννης Βογιατζής.
0: Λευτέρης Βογιατζής ήταν εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Εντάξει, μεγάλη μορφή.
1: Με Ειρήνη Παπά και τέτοια. Ναι. Πάμε λοιπόν, πάμε.
0: Πού πάμε, πάμε στη Λάρισα. Πάμε στη Λάρισα να καλημερίσουμε. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στη Λάρισα, γιατί έπεσε η γραμμή.
1: Θα επικοινωνήσουμε και πάλι.
0: Ναι, για να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Καπετάνο. Έχουμε, όπως είπαμε, κάτι έγινε στον ταξί εκεί στην Θεσσαλία. Είχαν ένα κύκλωμα που έκλεβε ρεύμα από τους μετασχηματιστές της ΔΔΕ. Είχαν και τέτοια θεματάκια.
1: Έχω, δηλαδή, πραγματικά εκπλήσωμαι. Δεν το πιστεύω, ας πούμε. Τι, δεν είναι. Του λέω, όλα έχουν γίνει. Τέλος πάντων. Γεια! Yeah.

0: Να σας πω, να
1: για
0: σας
1: πέστε,
0: πω.
1: Για πέστε.
0: Εγώ επειδή είμαι και από χωριό των Κατσάλων, τα χωριά με τη κυρία Τσαμπάζη και την Δαφνίδη έχουν μιλήσει και άλλες φορές.
2: Ωραία. Και ξέρω τι πάει.
0: Πήγαινα σε όλη τη διάρκεια της ως τώρα θητείας μου, είμαι πρωτοεκλεγμένος βουλευτής. Πήγαινα σε όλη τη διάρκεια της θητείας, γιατί πραγματικά εδώ τα προβλήματα είναι πάρα πολλά στη Θεσσαλία, στο νομό Λάρισας, και δεν μπορείς να είσαι κλεισμένος μόνο στη Λάρισα, να πηγαίνεις μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Όχι, πρέπει να πω ότι ένας,
0: πρέπει να πηγαίνουμε.
1: Έτσι, κύριε Καπετάνο, και μία από τις βασικές αιτίες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, λόγους, όχι αιτίες, λόγους της νίκης του Μητσοτάκη το 23, που το χρωστάει στους βουλευτές του, είναι αυτές οι περιοδίες. Ότι δηλαδή ήταν συνεχώς μες στον κόσμο. Αυτό το διαπίστωνα και εγώ κάθε φορά που πήγα, δεν ξέρω αν έβγαινα με αυτή τη συχνότητα, αλλά ήσασταν μέσα στον κόσμο και είστε μέσα στον κόσμο. Αυτό είναι σημαντικό.
2: Κύριε Καπετάνο, ναι.
0: Αυτό συνεχίζεται παρά τα προβλήματα. Ξέρετε, λένε μερικοί, ωραία, στην αρχή της θητείας μπορείτε να πάτε στα χωριά. Κατά τη διάρκεια μπορείτε. Εγώ θέλω να σας δώσω απάντηση ευθείας αυτό. Ότι ναι, πηγαίνω στα χωριά, συζητάω με τον κόσμο. Υπάρχουν προβλήματα, στα ρωτάνε. Πολλές φορές μπορεί να υπάρξει, να τα ρωτήσουμε μια ιδιαίτερη ένταση. Ναι. Αλλά γίνεται, υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει συζήτηση και μόνο έτσι μπορείς να πεις ότι κάτι κάνω, προσπαθώ να μεταφέρω τα προβλήματα από την επαρχία στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
2: Αυτά τα προβλήματα φαντάζομαι τα συγκεντρώσατε, γιατί από όσο γνωρίζω αρχές του μήνα, αρχές Μαΐου, είχατε και μία συνάντηση, τώρα δεν ξέρω αν ήταν αρχές, λίγο πιο κάτω, με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σχοινά. Πήγατε εκεί με το τευτέρι σας να του πείτε 1, 2, 3, 4 και πού βρίσκονται τα θέματα των αγροτών. Δεν έχουν ικανοποιηθεί 100%. Υπάρχουν ακόμη παράπονα. Τι σας λένε εκεί στην περιοχή σας, κύριε Καπετάνο?
0: Εδώ η περιοχή χτυπήθηκε, αν θέλετε να ξεκινήσουμε από τον Ιαννό, από τον Ντάνιελ, από τον Ηλίας, χτυπήθηκε από τις νόσους ικτινοτρόφιμας, από την Πανόλη και την Ευλογιά. Δηλαδή δεν είχαν...
2: Δεν πήραν ανάσα από τα προβλήματα, για να το πούμε έτσι, απλά.
0: Οι αποζημιώσεις λοιπόν, όλες αυτές για τη Θεσσαλία και το νομό Λάρισας, είναι πάρα πολλές και επεκτείνονται σχεδόν σε όλους τους αγρότες και εκτινοτρόφους του νομού. Και όταν λέμε για καταστροφές, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ναι, μεν και οι αγρότες έχουν πολλές καταστροφές, αλλά ξέρετε, είναι τη μία χρονιά μπορεί να μην πας καλά, την άλλη να πας. Αυτό το οποίο έχει συμβεί με τους εκτινοτρόφους μας, όπου έχουν θανατωθεί περίπου 500.000 πρόβατα. Αυτά δεν φτιάχνονται εύκολα. Εκεί η ζημιά είναι ολική και εκεί είναι που πρέπει να δώσουμε βάση, και αυτό είναι κάτι το οποίο και εμένα με απασχολεί και είναι αυτά για τα οποία περισσότερο...
1: Κύριε Καπετάνο, εδώ όμως, εντάξει, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι 7 χρόνια κυβέρνηση. Ναι. Γνωρίζει, δεν μπορεί να πει μαθαίνω, πληροφορούμε, ενημερώνομαι κλπ. Και βλέπω ότι και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αγροτοσυνδικαλιστές ή κτηνοτρόφοι, που είναι ψυχήτε και σώματι ήταν στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, έχουν αναθεωρήσει, σας κάνουν την πιο σκληρή κριτική. Εγώ ακούω εδώ τον κύριο Ανεστίδη, λέει θα βάλω πανό και θα του πω ότι όποιος ψηφίσει Νέα Δημοκρατία είναι έτσι. Λοιπόν, λέγονται πολύ σκληρά πράγματα. Γιατί έφτασαν ακόμη και δικοί σας άνθρωποι, δικά σας στελέχη? Δεν μιλώ μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν μιλώ μόνο για την απουσία εμβολίου, δεν. Λοιπόν, γιατί φτάσαν σε αυτό το σημείο να σας ακούν τόσο αυστηροί, να σας έχουν γυρίσει την πλάτη έτσι με μια κουβέντα?
0: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία είναι αλήθεια το που δεν στηρίχθηκε στους αγρότες το 2019 και το 2023, εγώ θα σας έλεγα, και πήρε ένα μεγάλο αριθμό ψήφων από τους ανθρώπους αυτούς. Εάν εγώ σας πω τώρα, έρθω και σας πω ότι όλοι αυτοί φωνάζουν αμυκά, βεβαίως δεν θα σας πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν προβλήματα τα οποία είναι σημαντικά. Ένα βασικό, το οποίο εγώ θέλω να το πω και δεν έχω πρόβλημα να το λέω, ακόμα και στα κέντρα λήψης αποφάσεων, το ίδιο όπως θα το πω και στο καφενείο ή στο χωριό, είναι ότι για αυτές τις αποζημιώσεις, γιατί βασικά αυτό είναι το θέμα εδώ, ότι δεν δόθηκαν οι αποζημιώσεις που έπρεπε με χρονοδιάγραμμα στην ώρα τους. Να ξέρει δηλαδή ο κάθε αγρότης...
2: Πότε θα πληρωθεί, πότε θα τα πάρει, ναι.
0: Προσεχτε, εγώ αυτό αντιμετώπιζα. Δεν μου έλεγαν πληρώστε μας αύριο. Έλεγαν πείτε μας πότε.
2: Να έχουν ένα προγραμματισμό.
1: Κύριε Καπετάνο, εδώ αυτό που ακούμε
0: αυτό δεν τους
1: είναι ότι η κυβέρνηση μας κοροϊδεύει.

0: Γιατί δεν έχει πάρει το clearance από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει μπλοκάρει τα κονδύλια λόγω της ιστορίας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι. Δεν ισχύει αυτό το
0: δεν
1: θέμα
0: ισχύει.
1: Σε ό,τι αφορά ότι δεν υπάρχουν χρήματα.
0: Ναι.
1: Χρήματα υπάρχουν και δίνονται. Επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο αν θέλετε ήταν, δεν έγινε σωστά από πλευράς κυβέρνησης το προηγούμενο διάστημα, ήταν ότι τα λεφτά δόθηκαν και δίνονται. Απλά δεν δίνονται με κάποιο χρονοδιάγραμμα να ξέρει ο αγρότης. Δηλαδή, αν εγώ δεν ξέρω πότε θα πληρωθώ και είμαι αγρότης και αναγκαστώ να πάω να πάρω δάνειο γιατί δεν έχω χρονοδιάγραμμα
2: πότε
1: θα πληρωθώ.
2: Ναι.
1: Πάρω το δάνειο και μου έρθει μετά η επιδότηση, η αποζημίωση, πες το όποιο κονδύλιο.
2: Αυτό θα λυθεί. Το καταλάβαμε ότι το πρόβλημα είναι... Ναι, το καταλάβαμε
1: αυτό,
2: το...
1: Λοιπόν,
2: ναι, για πείτε
1: λοιπόν,
2: μας.
1: Πήρα την κουβέντα από στόμα. Αυτό λοιπόν έχει αρχίσει να μπαίνει μια σειρά. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Υπάρχουν χρήματα. Βεβαίως όμως, έχει δει και ο κ. Θεοδωρίδης σε κάτι, ότι ακόμα το να πούμε ότι έχουν λήξει όλα τα θέματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά αυτή τη μετάβαση που λέμε από την ΑΔΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι.
2: Ναι.
1: Πρέπει να δώσουμε τα δείγματα γραφής αυτά, τα οποία είναι δείγματα ότι εδώ κάτι αλλάζει.
2: Κύριε Καπετάνο, το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου που βγήκε χθες στη δημοσιότητα, φαντάζομαι σας ως Νέα Δημοκρατία και ως βουλευτή σας ανακουφίζει, σας ικανοποιεί. Να πούμε για κάποιον που δεν ήξερε, είναι το πόρισμα που συνέταξε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για τους 6 από τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων έχει αρθεί ασυλία, αποκλείεται η τέλεση αδικήματος. Η έκθεση αυτή προσδιορίζει τη ζημία στα 115.000 ευρώ, που είναι ένα ποσό κάτω από το όριο του κακουργήματος, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μιλούσε για ζημία 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Δηλαδή, κυρία Τιχεροπούλου, αθωώνει ουσιαστικά τους βουλευτές, ορισμένους τουλάχιστον τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι. Δεν είναι το θέμα αν ακουφίζει κάποιον ή όχι. Εμείς, ειδικά που είμαστε από αγροτικούς νομούς, ξέρουμε αυτό το οποίο έκαναν και οι συνάδελφοι. Εγώ άκουσα και τους 13 στη Βουλή, ήμουν εκεί, ψήφισα. Αυτό το οποίο έκαναν ήταν ουσιαστικά να μεταφέρουν προβλήματα των αγροτών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, αυτό που σας είπα. Και όποιος σας πει ότι δεν το έχει κάνει, θα σας πει κάτι το οποίο είναι πολύ απλό, είναι ψέματα. Όχι μόνο σε αυτή τη Βουλή και οι 300 και στις προηγούμενες και παντού. Όταν παίρνει η κυρία Τσαμπάζη και λέει δεν έχω πληρωθεί από το 19. Εγώ σαν βουλευτής δεν πρέπει να το δώσω αυτό. Αυτό κάνω. Παίρνω και το δίνω το αίτημα. Γιατί δεν επιλύεται, γιατί δεν έχει πληρωθεί. Τώρα,
0: κύριε Καπετάνο,
1: κυρία Τιχεροπούλου και λέει ότι...
0: Ωραία. Αυτό είναι προσμετράτε στην εξέλιξη του θέματος θετικά στην... κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, το γεγονός ότι η ίδια και η κυρία Τιχεροπούλου, η οποία νομίζω ότι τώρα συνεργάζεται και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, βγαίνει και λέει την έκθεσή της, κάποια στιγμή να τη δούμε βέβαια συνολικά τι λέει και να ακούσουμε και την ίδια να δώσει μια συνέντευξη, να εξηγήσει πώς και τι κλπ. Γιατί πάνω στις καταγγελίες της κυρίας Τιχεροπούλου εμπολής. Έτσι οικοδομήθηκε η συγκεκριμένη. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή ο χρόνος δεν μας παίρνει, έχουμε άλλα 3 λεπτά με τις παράδειγμα. Στη χώρα, κύριε Καπετάνο, που 4 εκατομμύρια αφημοί χρωστάνε στην εφορία, η οποία βέβαια δεν τους κάνει χάρες, έτσι, για όνομα Θεού. Στη χώρα που ο κόσμος, να μην πω στενάζει, αλλά πιέζεται από χρέη, από δάνεια, από ακρίβεια κλπ. Είναι δυνατόν να βγαίνει υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και να λέει τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, τα 540 εκατομμύρια που χρωστάει στις τράπεζες, δεν πρόκειται ποτέ να πληρωθούν? Δηλαδή, σ' ακούει και μετά και ο πολίτης και λέει και εγώ γιατί να πληρώσω, χαζός είμαι να πληρώσω την εφορία και την τράπεζα. Δεν πληρώνω και εγώ. Αφού δεν πληρώνει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ που χρωστάνε 500 και 500, να μην πληρώσω και εγώ. Έσχιστος λαϊκισμός, πρώτος θα το πω εγώ, έτσι, αλλά το κόμμα είναι ουσιαστικά δάσκαλος. Με όποιο δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις, μου λέει και ο λαός μας. Λοιπόν, πώς το προσεγγίζετε αυτό? Καλά έκανε ο κύριος Γεωργιάδης και είπε... έπεσε η γραμμή. Να κάνω την αυτοκριτική μου. Λοιπόν, ίσως να μην έπρεπε να θέσω το συγκεκριμένο ερώτημα.
2: Λες γι' αυτό έπεσε να έπεσε η γραμμή.
0: Λοιπόν, θα επιχειρήσουμε να τον ξαναπάρουμε τον κύριο...
2: Καπετάνο.
0: Καπετάνε, να κλείσουμε κανονικά τη συνομιλία μας. ό,τι άκουσε από την ερώτηση να απαντήσει. Δεν θα την ξανακάνω.

0: Ναι, έχει βγει στη γραμμή ο κύριος Καπετάνος. Κύριε Καπετάνο, μας ακούτε τώρα?
1: Ναι, χίλια σου.
0: Ωραία. Ακούσατε το ερώτημά μου, να μην το επαναλάβω.
1: Όχι, δεν το άκουσα.
0: Δεν το ακούσατε?
1: Ναι,
0: λέω λοιπόν το εξής. Σε μια χώρα όπου 4 εκατομμύρια αφημοί χρωστάνε στην εφορία, στη χώρα που ο κόσμος, οι πολίτες πιέζονται από χρέη, δάνεια, ακρίβεια κλπ. Είναι δυνατόν να βγαίνει υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και να λέει η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται ποτέ να πληρώσει τα 540 εκατομμύρια που χρωστάει στις τράπεζες? Γιατί μετά να πληρώσει ο πολίτης? Λέει, αφού δεν πληρώνετε εσείς, δεν θα πληρώσω κι εγώ.
1: Τώρα δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεστε.
0: Στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, αυτός το είπε προχθές, υπάρχει και το βίντεο.
2: Και εγώ δεν το ξέρω, δεν το είδα.
0: Ναι, δεν πρόκειται να πληρωθούν, λέει αυτά. Αυτά δεν... Και δεν αναφέρονταν μόνο στα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αναφέρονταν και στα δάνεια του Πασόκ. Θα έχουμε μετά τον κύριο Τσουκαλά, θα τον ρωτήσουμε αν συμφωνεί με την άποψη του κύριου Γεωργιάδη. Αν δηλαδή και το Πασόκ λέει ότι δεν πρόκειται να πληρώσει αυτά τα χρέη.
1: Κύριε Ραφίδη, απάντηση. Τα αφημί, τα 4 εκατομμύρια, τα όσα είναι εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν δίπλα χρώμα. Είναι το ίδιο.
0: Σωστό.
1: Όποιος οφείλει, οφείλει και να πληρώνει. Όπως πήρε κάποια χρήματα, έτσι οφείλει και να τα δώσει. Τώρα προφανώς, φαντάζομαι ο κύριος Γεωργιάδης να λέει ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσό για να μπορέσει ρεαλιστικά να πληρωθεί. Δεν σημαίνει ότι δεν οφείλονται και ότι δεν πρέπει να πληρωθούν.
0: Ναι, αλλά δεν έχουν ρυθμιστεί. Κάθε χρόνο αυτό ξεκίνησε από το 16-17 στα 230-240 εκατομμύρια και κάθε χρόνο προστίθονται 20-30 και έχει φτάσει τα 541 εκατομμύρια. Που σημαίνει...
1: Σας επαναλαμβάνω.
0: Παρακαλώ.
1: Η δικιά μου η θέση είναι ότι όπως το αφημί ενός πολιτικού κόμματος, όποιο και αν είναι, είτε είναι στην κυβέρνηση, είτε είναι στην αντιπολίτευση, είτε οπουδήποτε, έτσι και του κάθε απλού πολίτη, αυτός ο οποίος οφείλει, για μένα πρέπει να πληρώνει.
0: Πρέπει να πληρώνει.
2: Είστε σαφείς, κύριε Καπετάνο.
1: Τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά.
2: Είστε σαφείς. Τα φιλιά μας στη Λάρισα και γενικά στη Θεσσαλία. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τη Λάρισα, ο κύριος Χρήστος Καπετάνος. Σε λίγο βέβαια θα έχουμε και την άποψη του Πασόκ, καθώς θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Τσουκαλά. Να πούμε ότι είχαμε και το κυριακάτικο μήνυμα, η κλασική κυριακάτικη ανασκόπηση από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αναφέρθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αναφέρθηκε στην ακρίβεια, ανακοίνωσε, το είχαμε πει και μεσοβδόμαδα, ότι επεκτείνεται και για τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ, ενώ στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση, και όπως υπογραμμίζει στο μήνυμά του, το μέτρο θα δοθεί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των νοικοκυριών της χώρας, ώστε να ωφεληθούν σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες. Για την ακρίβεια, παραδέχτηκε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι γνωρίζει ότι τα έκτακτα μέτρα δεν λύνουν από μόνα τους το πρόβλημα της ακρίβειας που εξακολουθεί να πιέζει πολλά νοικοκυριά, αποτελούν όμως μία έστω μικρή ανάσα σε μια δύσκολη συγκυρία. Μίλησε και για το προλαμβάνω το πρόγραμμα, εξαιρετικό πρόγραμμα με πάρα πολλές εξετάσεις, δωρεάν εξετάσεις.
0: Ωραία.
2: Αυτά λοιπόν, είπε σήμερα.
0: Πάμε στη τηλεφωνική μας
2: Μάλλον
0: γραμμή.
2: Μάλλον έγραψε, συγγνώμη.
0: Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Όπως σας έχουμε προαναγγείλει, έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε εκπρόσωπε, κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι μαζί με την Έφη Τσαμπάζη σήμερα και Τσουκαλά.
2: Εκτάκτος
0: για τον τρίο. Λοιπόν, μια που είχαμε την κουβέντα, ήταν η τελευταία μου ερώτηση στον κύριο Καπετάνο και θέλω να είναι και η πρώτη μου ερώτηση σε εσάς, κύριε Τσουκαλά, γιατί μπορείτε στις δύσκολες ερωτήσεις απαντάτε μια χαρά. Λοιπόν, να μην πω συνάδελφός σας, γιατί δεν υπάρχει αυτή η σχέση. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε σε σχέση με τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας στις τράπεζες, τα 541 εκατομμύρια, ότι αυτά δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ.
1: Αυτές είναι προβοκάτες του κύριου Γεωργιάδη. Για τους δικούς του λόγους.
0: Εγώ ήθελα να ρωτήσω.
1: Αν... Το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Μισό λεπτό.
1: Το Πασόκ έχει ρυθμίσει τις οφειλές του και θα πληρωθούν κανονικά.
0: Ωραία. Άρα δεν συμφωνείτε με την αναφορά. Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης είπε και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και τα χρέη του Πασόκ.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης να μιλάει για τα δικά τους χρέη και να μιλάει για τη δική του πολιτική. Όσο και να θέλει ο ίδιος συνέχεια. Να τσουβαλιάζει Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Όσο και να θέλει να δημιουργήσει συνθήκες πόλωσης τεχνητής με άλλες δυνάμεις για να αποφύγει την πραγματική σύγκρουση προγραμμάτων με τον Πασόκ, δεν θα το καταφέρει.
0: Μάλιστα. Είστε πολύ σαφείς και πολύ ξεκάθαρος. Πάμε λίγο στις δημοσκοπήσεις για τις οποίες αρθρώθηκε μία κριτική και από τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν κάναμε κριτική στις δημοσκοπήσεις. Εμείς είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν την ίδια μέρα να έχει γίνει μέτρηση και σε μία δημοσκόπηση να δείχνει διαφορά μισή μονάδα και στην άλλη να δείχνει διαφορά 8 μονάδες. Νομίζω ότι δεν λέμε κάτι παράδοξο, ούτε κάτι παράτερο.
2: Καλά, πραγματικά, με μία εταιρεία δημοσκοπήσεων, κύριε Τσουκαλά, όμως λίγο τα σπάσατε παραπάνω.
1: Μα η μία εταιρεία είναι που έδειχνε τελείως διαφορετικό πράγμα και δεν είναι αυτή η εταιρεία. Γιατί λέμε για συγκεκριμένη εταιρεία, νομίζω ότι η Real Pulse. Εγώ μου στείλανε από το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας 28 Μαΐου του 2022, όπου έλεγε όταν δεν βολεύουν οι μετρήσεις στο αφήγημα του κυρίου Τσίπρα, κατασκευάζει μια δική του πραγματικότητα. Καλείται να απαντήσει. Είναι συνεργάτης του εκείνος που έχει την εταιρεία Real Pulse. Και την ίδια εταιρεία, η Νέα Δημοκρατία του 2022. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία αυτή την εταιρεία τη θεωρεί αξιόπιστη. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί να είναι υπεραξιόπιστη. Μπορεί να έχει γίνει λάθος η μεθοδολογία, μπορεί να έχει κάνει λάθος η άλλη εταιρεία. Απλά σας διαβάζω τι λέει αυτή, τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Τα παραπολιτικά του 2022 γράφανε μια εταιρεία φάντασμα.
0: Μάλιστα.
1: Τα γκάλο που ΣΥΡΙΖΑ οδηγούν στην Κύπρο. Δεν το λέω εγώ, τα παραπολιτικά το λέγανε το 2022.
0: Λοιπόν, εσείς πώς κρίνετε πολιτικά τώρα, τι αναδιατάσσετε το πολιτικό σκηνικό με την παρουσία των δύο νέων κομμάτων της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα?
1: Πάντα όταν έχουμε κόμματα που ιδρύονται από πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά και έχουν ή πολιτική ταυτότητα γνωστή ή κοινωνική, όπως έχει η κυρία Καριστιανού, είναι λογικό να βλέπουμε μια προσωρινή επαναδιάταξη του δημοσκοπικού κλίματος. Νομίζω ότι το βλέπουμε πάντα. Έχουμε δει στην ιστορία των τελευταίων ετών κόμματα να ιδρύονται, να πιάνουν 20% και τελικά να μην κατεβαίνουν καν στις εκλογές.
0: Ναι.
1: Άρα, εγώ δεν λέω ότι θα γίνει αυτό με τα κόμματα αυτά. Θα κατέβουν, θεωρώ, στις εκλογές. Αλλά λέω ότι είναι εύλογο την πρώτη εβδομάδα μετά την ίδρυση κομμάτων, ειδικά αν αυτά έχουν διαφημιστεί, προαναγγελθεί περίπου για 9 μήνες. Ναι, υπάρχει μια περιέργεια και η οποία να καταγράφεται στις πρώτες δημοσκοπήσεις.
0: Σε αυτό που θα συμφωνήσουμε είναι ότι, και έχετε δίκιο σε αυτό, ότι θα πρέπει να κατακαθίσει ο κουρνιαχτός και μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, να έχουμε πλέον μια σαφέστερη και διαβιέστερη εικόνα για το συσχετισμό μεταξύ των κομμάτων.
1: Κάθε κόμμα τι λέει, θα καταλάβουμε σε ποιο χώρο ανήκει, πού απευθύνεται. Αυτό είναι ακόμα θολό. Της κυρίας Καριστιανού φαίνεται το κόμμα να μην έχει κάποιο ιδεολογικό στίγμα σαφές, αν και μοιάζει να ακολουθεί μια συντηρητική ατζέντα.
0: Εσείς επιμένετε, κύριε Τσουκαλά,
1: τώρα. Ο κ. Τσίπρα, ας πούμε, για παράδειγμα, λέγεται ελληνική αριστερά, δηλώνοντας ότι ανήκει στην αριστερά, αλλά άκουγα την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να λέει δεν είναι όμορος χώρος το Πασόκ. Όμορος σημαίνει γειτονικός. Αν δεν είναι όμορος χώρος ένα κεντροαριστερό κόμμα, άρα σημαίνει ότι και εσύ δεν ανοίξει ούτε στην αριστερά,
2: Πάντως, κύριε Τσουκαλά, και πριν τη δημιουργία των δύο κομμάτων, η βελόνα του Πασόκ ήταν καρφωμένη, αν και 1,5 χρόνο τώρα έχετε βγάλει πολιτικό πρόγραμμα, πηγαίνετε σε όλες τις περιφέρειες, το επικοινωνείτε, κάνετε εκδηλώσεις για μεγάλα θέματα. Είδαμε και μια μεγάλη εκδήλωση που κάνατε στην Κρήτη.
1: Η βελόνα
2: είναι, δηλαδή, και πριν από τα διακόμματα, εκεί στο 13-14%. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που η Νέα Δημοκρατία, την οποία κατηγορείται για φθορά, την οποία όμως δεν έχετε κεφαλαιοποιήσει, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, σε κάποιες δημοσκοπήσεις ήταν και double score. Αυτό πώς το εξηγείτε?
1: Ένα μήνα πριν από σήμερα, 25 μέρες πριν, έδειχναν τον Πασόκ στην εκτίμηση του 16% στο 13%.
2: Ναι, είχε πάρει 1,5-2 μονάδες. Αυτό είναι γεγονός την τελευταία.
1: Άρα δεν ήταν κολλημένη η βελόνα που λέτε συνέχεια.
2: Καλά τώρα, για πόσους μήνες ήταν 13-14, πήγε στο 16, κύριε Τσουκαλά, τώρα για δύο μονάδες.
1: Μιλάμε για τη βελόνα.
0: Άλλο την είπε, εξοικείων τα βέλη.
1: Να μπορέσω να τοποθετηθώ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ενώ δεν έχει ξαναγίνει. 9 μήνες συζητάμε για νέα κόμματα.
3: Εγώ δεν θυμάμαι, κύριε Δελφλού, είστε από μένα πιο έμπειρος. Ναι. Θυμάστε να προαναγγέλλονται νέα κόμματα και να συζητάμε μόνο για αυτά για 9 μήνες.
0: Καλά, και παλιότερα με την πολιτική άνοιξη, με το κόμμα του Αβραμόπουλου, με το αυτό θα γίνει, θα κάνουν.
3: Η πολιτική άνοιξη, 9 ναι. μήνες να είναι το Τέσσερα. Πρώτο θέμα. Δεν έχω ξαναδεί εγώ.
0: Όχι, εντάξει, εγώ είναι πρωτόγνωρη. Είναι πρωτόγνωρη. Εγώ άκουγα σήμερα μια ανάλυση, ας πούμε, από τον Γιώργο Σεβερτζή, που έλεγε ότι μετά από μια περίοδο νηνεμίας, ησυχίας, όπου δεν κουνιόταν τίποτα, αυτά τα δύο κόμματα λίγο ανατάραξαν τα λιμνάζοντα ύδατα.
3: Μα προφανώς θα υπάρχει αυτό και να σας πω και κάτι. Ναι, ακριβώς ότι τα κόμματα αυτά πια θα φανούν και θα φανεί ο καθένας τι λέει.
0: Βέβαια.
3: Μπορεί στο τέλος να είναι και θετικό, γιατί θα καταλάβει το κόσμος ποιοι έχουν σχέδια και ποιοι δεν έχουν. Έτσι, όπως το λέτε.
0: Εγώ να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
3: Εγώ το θεωρώ ότι θα είναι τελικά θετικό ότι είχαμε τα κόμματα αυτά για να είναι σαφές ποια προγράμματα θα αναμετρηθούν.
0: Ναι, εσείς επιμένετε το στόχο του ΠΑΣΟΚ ότι θέλουμε να βγούμε πρώτο κόμμα με μία ψήφο, μπροστά.
2: Παραμένει εφικτός αυτός ο στόχος, φανταζόμαστε.
3: Μα εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι μόνο η πολιτική αλλαγή μπορεί να σώσει τον τόπο. Ναι. Δεν έχει κανένα νόημα ο διαγωνισμός που θα είναι δεύτερος και να έχουμε νέα τετραετία Μητσοτάκη. Αυτό βολεύει κάποιες προσωπικές επιδιώξεις που μπορεί να τις έχει ο καθένας θεμητά. Ερήμην όμως των κοινωνικών αναγκών. Εμείς δεν είμαστε ακόμα
0: προσωπικό. Μια που πήγαμε πίσω, θέλω να ακούσω την άποψή σας. Τώρα που ξαναβλέπετε ενδεχομένως το 2023, τότε που είχαμε απλή αναλογική, Μάιο του 2023, ψηφισμένη απλή αναλογική από το 2016, μήπως δεν το χειρίστηκε καλά τότε ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, μήπως θα έπρεπε να σπεύσει στις εκκλήσεις του Τσίπρα, έλα να φτιάξουμε συγκυβέρνηση, έλα να πούμε στον κόσμο, κι ας είναι τρίτος πρωθυπουργός, ούτε εγώ ούτε εσύ, ας είναι για ένα τρίτο πρόσωπο.
3: Μα η απλή αναλογική από μόνη της δεν δίνει τη δυνατότητα για συμπάξεις πριν τις εκλογές. Ο καθένας πάει, καταγράφει το ποσοστό του και προχωράει. Νομίζω ότι
0: ναι, τότε όμως κάνει... είχε ακυρωθεί, κύριε Τσουκαλά.
3: Μέχρι στιγμής, αν κάποιος κάνει αυτοκριτική για το 23, για το νευρή αναλογική, έχουμε καταλάβει ότι την κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός.
0: Α, μάλιστα.
3: Όπου πλέον έχει μετανιώσει πλήρως για την απλή αναλογική.
2: Κύριε Τσουκαλά, θέλουμε το σχόλιο σας.
3: Κατάλαβα ότι δεν είναι καν στο πρόγραμμα.
0: Δεν θέλει καμία συνεργασία. Όχι, τώρα δεν θέλει καμία συνεργασία. Επειδή κάει και στο χειλό, φυσάει και την γαιόρτη.
2: Άσε τώρα τη συνεργασία. Εγώ θέλω σχόλιο του κυρίου Τσουκαλά. Πόρισμα Τυχεροπούλου είναι πολύ επίκαιρο. Είχαμε τον κύριο Κακλαμά, το γραμματέα του τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος δήλωσε ότι αν η Βουλή είχε στη διάθεσή της το πόρισμα, δεν θα έκανε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής.
3: Είστε σίγουροι ότι δήλωσε αυτό και ο Κακλαμάνης? Έχετε διαβάσει στο site που διαβάζετε και το μέσα ή μόνο το
2: Σε πολλά μέσα το διάβασα. Δεν είπε αυτό.
3: Ναι.
2: Τι είπε?
3: Ο Κακλαμάνης, μπείτε και δείτε το ακριβώς, λέει. Δεν έχω δει, λέει, το πόρισμα Τυχεροπούλου. Αν υπάρχει πόρισμα Τυχεροπούλου που λέει ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη γενικά, αυτό αν το ξέραμε δεν. Αλλά τι λέει μετά? Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το πρόβλημα του Τυχεροπούλου απλά αλλάζει τα ποσά ευθύνης.
0: Ναι, λέει δεν είναι κακούργημα και είναι επιπλημμέλημα κλπ.
2: Γι' αυτό σας ρωτάμε, γιατί ξέρετε περισσότερο.
3: Σε πάρα πολλά site έχει γίνει κοπτοραπτική της δήλωσης του κ. Κακλαμάνη και έχει φύγει μια σημαντική φράση. Η οποία είναι, αν πράγματι το πόρισμα του Χεροπούλου λέει ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη.
0: Εσείς το έχετε δει, γιατί εγώ κράτησα επιφυλάξεις. Το έχετε
3: από
0: δει.
3: Από τις διαρροές που έχουμε, δεν το έχω δει, όχι.
0: Το πόρισμα του Χεροπούλου εννοώ.
3: Ναι, δεν το έχω δει.
2: Διαρροές έχει μόνο, δεν
3: είναι. Αλλά από τις διαρροές που ξέρουμε.
0: Πώς μιλάμε τότε για κάτι που δεν ξέρουμε στο σύνολό του,
3: αυτό να το πείτε στα non-paper της κυβέρνησης, όχι σε μένα.
0: Ναι, όχι, δεν το λέω σε εσάς. Γιατί εγώ, κύριε Τσουκαλά, είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός.
3: Το ξέρω.
0: Βέβαια. Γιατί έχουμε καεί επανειλημμένως. Λένε και στο τέλος.
3: Θέλω να καταλάβω αν είναι επίσημη γραμμή της κυβέρνησης ότι αν είναι λίγα τα λεφτά που ελέγχονται, δεν πρέπει να υπάρξουν διώξεις. Αν πράγματι η κυβέρνηση έχει σαν επίσημη θέση το ότι επειδή δεν είναι κακουργήματα αλλά μπορεί να είναι πλημελήματα, δεν αξίζει να ελεγχθούν. Αν είναι αυτή η κυβέρνηση, να το πει καθαρά.
0: Όχι, όχι, και μισό λεπτό. Άκουγα και από έναν βουλευτή που έλεγε του κυβερνούντος κόμματος, που έλεγε, ελάτε ρε παιδιά, τώρα το σύνολο είναι 130 χιλιάρικα. Συγγνώμη, μόνο η Πόρσε του Χασάπη και η Φεράρι της κυρίας από την Κοζάνη, αθροιστικά, Φεράρι και Πόρσε, είναι πάνω από 500 χιλιάρικα.
3: Δηλαδή, μιλάμε για μια υπόθεση.
0: Ναι, ναι, όζη, όζη.
3: Στιγμή που μας λέει η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο, χθες είχαμε 100 συλλήψεις.
0: Ναι,
2: ναι,
0: σωστά.
2: Να το ξέρουμε και υπήρχε... Χθες
3: είχαμε 100 συλλήψεις.
0: Αρμαγεδόνας.
3: Και σήμερα τολμάνε και ναι. κουνάνε το δάχτυλο. Δηλαδή είναι τελείως. Φωνάζει ο κλέφτης ναι, που ναι. αποβληθεί ο νοικοκύρης.
0: 1113 είναι μέχρι στιγμής οι συλληφθέντες ναι. για το σκάνδαλο
3: αλλά
0: του ΚΕΠΕ.
3: Σε όλη
2: την Ελλάδα. Αυτά βέβαια θα εξεταστούν κιόλας, έτσι.
3: Άλλο. Είναι δυνατόν όμως να λέμε δεν υπάρχει σκάνδαλο.
0: Εσένα γιατί
2: καλέ,
0: δεν
2: υπάρχει
0: σε...
2: σκάνδαλο. Πώς δεν υπάρχει.
0: Εσένα γιατί δεν ήρθαν να σε μαζέψουν.
2: Δεν, έχω... Μάζε... δεν... Ναι. δεν έχω χωράφια, δεν έχω εγώ. Πάτε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μένω.
0: Κύριε Τσουκαλά.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
0: πάρα
2: κύριε Τσουκαλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφέρθηκε επιπλέον στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις σχετικά με το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας και στα εργασιακά. Ειδικότερα ξεκίνησε την ανασκόπησή του με ένα μήνυμα προς τις υποψήφιες και τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό σταθμό, όχι όμως για το μοναδικό που καθορίζει την πορεία ενός νέου ανθρώπου, ενώ αναφέρθηκε και στη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 του Υπουργείου Παιδείας που θα λειτουργεί ως τις 30 Ιουνίου, παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη σε υποψήφιους και τις οικογένειές τους. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο ένας εκ των δύο λογιστών για την υπόθεση των παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων στην Κρήτη. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είναι ο μοναδικός από τους 22 που απολογήθηκαν, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Οι υπόλοιποι, μετά τις απολογίες τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους και εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Στη σύλληψη ενός ζευγαριού αλλοδαπών προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Νεάπολης Σικαιών στη Θεσσαλονίκη, καθώς το ανήλικο παιδί τους, μόλις 4,5 ετών, εντοπίστηκε να περιφέρεται χωρίς επίβλεψη σε πεζοδρόμιο της περιοχής. Το συμβάν έλαβε χώρα τις πρωινές ώρες σήμερα, όταν αστυνομικοί εντόπισαν το παιδί να κινείται μόνο του. Φρόντισαν να αναζητήσουν και να εντοπίσουν τους γονείς τους, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες είχαν αφήσει το 4,5 ετών παιδάκι υπό την επίβλεψη της ανήλικης κόρης τους. Όπως διαπιστώθηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το παιδί κατάφερε να φύγει από το σπίτι και να βρεθεί μόνο του στο δρόμο. Οι γονείς συνελήφθησαν, πρόκειται για έναν άντρα 41 ετών και την 39χρονη σύζυγό του, και η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στις δικαστικές αρχές. Εν αναμονή της τελικής απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, με τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών να δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για επίτευξη συμφωνίας και να διευκρινίζει ωστόσο πως ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν πρόκειται να προχωρήσει βιαστικά χωρίς να διασφαλιστούν πλήρως οι αμερικανικοί στόχοι. Στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις και οι αεροπορικές επιδρομές, κατά τη διάρκεια των οποίων έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 12 άτομα τα τελευταία 24 ώρα, ενώ ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, καταδίκασε την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση από το Ισραήλ, ο στρατός του οποίου προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα, ζητώντας να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση κατάπαυση του πυρός. Με όλα τα μέσα αναχώρησαν οι εκδρομές για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, την πρώτη μεγάλη έξοδο εν όψη του καλοκαιριού, με την κίνηση χθες να είναι αυξημένη στις εθνικές οδούς, τα τουριστικά λεωφορεία και τα πούλμαν να συνοστίζονται στα τελωνία μεταξύ αυτών και το τελωνίο των Ευζώνων, όπου ήταν πολύ ωραίες οι καθυστερήσεις λόγω της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλες οι πληρότητες σε πλοία και κτέλ. Αλλαγές στην κυκλοφορία θα ισχύσουν, θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ της 3ης 2 Ιουνίου στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο συνέχισης των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Όπως γνωστοποίησε η Διεύθυνση Τροχέας, θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ ως και τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ακόμη, τα οχήματα που κινούνται στη δυτική εσωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση προς ανατολικά θα υποχρεώνονται να εγκαταλείπουν το κυριωδικό δίκτυο μέσω της εξόδου του Σκλαβενίτη στην Ευκαρπία και να συνεχίζουν μέσω των οδών Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος με τελικό προορισμό τη Λεωφόρο Στρατού. Σοβαρά επεισόδια και εκατοντάδες ήταν οι συλλήψεις χθες βράδυ στη Γαλλία μετά τον τελικό του Champions League κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών φιλάθλων. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά, ενώ πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε στον τελικό του UEFA στην Βουδαπέστη, η περσινή κάτοχος του τροπέου Paris Saint-Germain εναντίον της πρωταθλήτριας της Premier League Arsenal. Μια ματιά στον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Αντίστοιχο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 15 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας. Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, κυρία μου. Τι κάνετε, είστε καλά? Στην κονσόλα είχαμε αλλαγή καπετάνιου. Είναι άλλος καπετάνιος τώρα.
2: Ναι, καπετάνισα.
1: Ναι, καπετάνισα, κυρία Αρβανιτίδου.
2: Λοιπόν, 6-9-30-078-228 είναι το τηλέφωνο στο Viber. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα. Γιατί με κοιτάς έτσι?
1: Όχι, ήθελα να πω το όνομα της Αργυρούς.
2: Α, συγγνώμη, και σε διέκοψα.
1: Η Αργυρό της Αργυρούς.
2: Λοιπόν, γεια σου, Αργύρο.
1: Ναι. Λοιπόν, τι θα λέγαμε τώρα? Πάμε, εσύ έχεις
2: στο
1: πρώτο
2: λόγο.
1: Όχι, απλά ήθελα να πω ότι ο Θωμάς δεν είναι μαζί μας. Θα είναι μαζί μας το επόμενο Σαββατοκυριακό. Μαζί μας είναι η Έφη Τσαμπάζη.
2: Γεια σου, Θωμά.
1: Μεγάλη χαρά.
2: Μεγάλη χαρά. Και εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία στην εκπομπή σου, στην εκπομπή σας, να ξέρεις.
1: Εκπομπή σας,
2: ναι,
1: στην εκπομπή σας. Του σταθμού είναι
2: εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το πανόραμα. Λοιπόν,
1: και θα είμαστε και αύριο μαζί.
2: Και αύριο θα είμαστε. Έτσι. Και αύριο πρώτη του μήνα. Θα αλλάξουμε μαζί μήνα, Αλέξανδρε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε σε ένα υπέροχο θέμα, το οποίο έχει πάρα πολύ αγάπη. Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του νέου παιδοκαρδιολογικού ιατρείου στην Τρίτη Παιδιατρική Κλινική στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με την υπογραφή και την πολύτιμη προσφορά του Συλλόγου Αγάπη Βασιλικής Κόμνου. Η πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Ελένη Τσόνη, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Τσόνη.
3: Πολύ καλημέρα σας. Τι ωραία παρέα είστε εκεί.
2: Είδατε. Και συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα. Και σας ευχαριστούμε για όλη την προσφορά. Θα πούμε τι ακριβώς κάνει ο Σύλλογος. Να αρχίσουμε από το Ιπποκράτειο, όπου δώσατε εκεί μια τεράστια ανάσα σε παιδιά με καρδιολογικά προβλήματα. Τι ακριβώς προσφέρατε, τι καινούριο έχει η Τρίτη πλέον Παιδιατρική Κλινική στο Ιπποκράτειο?
3: Ήταν βασικά το νέο παιδοκαρδιολογικό ιατρείο που δημιουργήθηκε στη Γάμα Παιδιατρική όταν πήρε θέση η κυρία Μάρο Καυγά, η παιδοκαρδιολόγος. Ήταν για μας πραγματικά μια μεγάλη πρόκληση για να μπορέσουμε να το στηρίξουμε και να επανδρώσουμε αυτό το τόσο σημαντικό ιατρείο, όχι μόνο για την πόλη μας, αλλά για όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Να πούμε ότι αυτό το ιατρείο γεννήθηκε μέσα από μια πραγματική ανάγκη και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την υγεία των παιδιών για όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι μετά από έναν πολυετή αγώνα, αμέτρητες προσπάθειες, δράσεις, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες, το όνειρο αυτό πραγματοποιήθηκε, έγινε πραγματικότητα. Αγοράσαμε το μηχάνημα του υπερήχου αξίας 25.000 ευρώ με δύο κεφαλές για πιο μεγάλα παιδιά και για πιο μικρά και για μωρά. Τον καρδιογράφο, το μηχάνημα αυτό το οποίο επίσης είναι απαραίτητο, και δύο χόλτερ, τα οποία τα χόλτερ είναι αυτά που καταγράφουν την καρδιακή συχνότητα και είναι και ειδικά για πιο μικρά παιδιά και για πιο μεγάλα.
2: Αυτά λοιπόν, αυτά τα αγοράσατε εσείς, αφού συγκεντρώσατε, όπως μας είπατε, χρήματα από πάρα πολλές εκδηλώσεις που κάνετε και από ανθρώπους που έχουν έρθει κοντά στο σύλλογο και προσφέρουν ό,τι μπορεί ο καθένας, σωστά?
3: Αυτό πραγματικά είναι συγκινητική ανταπόκριση του κόσμου και οι δωρεές των απλών πολιτών, συλλόγων, επιχειρήσεων, φορέων που πραγματικά έχουν δώσει ό,τι μπορεί ο καθένας για να μαζευτούν αυτά τα χρήματα, τα οποία ξεπερνάνε τις 40.000 ευρώ. Είναι ένα ποσό το οποίο για κάποιους μπορεί να φαίνεται λίγο, για κάποιους άλλους να φαίνεται μεγάλο.
2: Καλά, εσείς θα μαζεύετε ευρώ-ευρώ. Είναι πραγματικά μεγάλος αγώνας. Ναι.
3: Και να το τονίσουμε, κυρία Τσαμπάζη, ότι χωρίς καμία στήριξη από το κράτος, ούτε από περιφέρεια, ούτε από πουθενά.
2: Δεν να τώρα τέτοια λέτε και ο Αλέξανδρος εδώ είναι έτοιμος τώρα.
3: Είναι έτοιμος.
1: Μα αυτό που λέει η κυρία Τσόνη και πολύ σωστά το σημειώνει και το υπογραμμίζει, οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν φόρους για να έχουν υγεία και παιδεία. Δεν πληρώνουν φόρους για να βγαίνουν τα νοσοκομεία στον έρανο και ό,τι προερίστε για να μαζέψουν χρήματα.
2: Έχουν γίνει όμως.
1: Μισό λεπτό. Ναι, καλά. Αλληλεγγύη λέμε ναι.
2: Στις
1: χορηγίες λέμε ναι. Γιατί για παράδειγμα το παιδιατρικό Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το νέο ογκολογικό Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Δεν είναι το ογκολογικό, είναι
1: το ογκολογικό. Ήθελα να σε τσεκάρω, ότι το ξέρεις.
2: Βρε, θα σου πετάξω στη βουλή τώρα, με κάνεις τσεκάρι.
1: Τα πάλεψα και τα δύο μέσα στη βουλή σου, λέω. Είναι οι προτάσεις μου στον κύριο Πλεύρη, όταν ήταν υπουργός υγείας.
2: Και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών έχουν αλλάξει πάρα πολλά στη Θεσσαλονίκη, αλλά πραγματικά υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες. Και ο πρόεδρος και η κυρία Τσόνη θα μας πει ακριβώς. Δεν δεχτήκατε λοιπόν, δεν ήρθε κάποιος να σας βοηθήσει ότι...
3: Όχι, ενώ είναι γνωστός πλέον, ναι, ο σύλλογος, ναι, πανελλαδικά και όχι μόνο, αλλά και στο εξωτερικό, για όλο, ναι, τον αγώνα που κάνουμε. Και τα λεφτά αυτά προήλθαν από, όπως σας είπα, από δωρές, από εισφορές, από σεμινάρια πιστοποιημένα που κάνουμε και μαζεύουμε χρήματα. Mm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το έργο δεν είναι δικό μου, είναι όλων των Ελλήνων και των συμπολιτών μας. Δηλαδή, έτσι, αυτό το μπράβο δεν αξίζει σε μένα. Εγώ μπορεί να είμαι ο υποκινητής, μπορεί να είμαι, όπως είπατε, η πρόεδρος του συλλόγου, που για μένα οι τίτλοι δεν μετράνε. Είμαι η μαμά της Βασιλικούλας, που μέσα από την απώλεια θέλω να προσφέρω.
2: Αυτό ήθελα να πω λίγο, να γνωρίσουμε καλύτερα το σύλλογο για κάποιον ίσως που δεν σας γνωρίζει, κυρία Τσόνη, τον Σύλλογο Αγάπη Βασιλικής Κόμνου, που είναι πάρα πάρα πολύ δραστήριος. Αυτός ο σύλλογος έγινε, μακάρι να μην γινόταν βέβαια, γιατί έγινε με αφορμή το ότι χάσατε το παιδί σας από πρόβλημα καρδιολογικό και από εκεί και πέρα αποφασίσατε να μοιράσετε απλόχερα όλα τα αποθέματα αγάπης που είχατε σε άλλα παιδιά.
3: Αυτό ακριβώς. Βέβαια να τονίσω ότι η Βασιλική δεν είχε πρόβλημα στην καρδιά. Α. Η Βασιλική δημιουργήθηκε το πρόβλημα από μία ίωση. Γι' αυτό λοιπόν δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα και στον τομέα και στο κομμάτι της ενημέρωσης των γονέων, των εκπαιδευτικών,
2: έτσι,
3: των αθλητών.
2: Πρόληψη.
3: Γιατί από μία απλή ίωση, τότε η Βασιλική το 16 κατέρευσε από γεωγενή μυοκαρδίτιδα από κοξάκι. Mm. Τώρα αυτοί οι επικίνδυνοι για το μυοκάρδιο έχουν πολλαπλασιαστεί. Είναι ο COVID, είναι η γρήπη Α. Οπότε, ναι, ναι, γι' αυτό το λόγο κιόλας πηγαίνουμε στα σχολεία και κάνουμε ενημερώσεις σε μικρούς και μεγάλους δωρεάν και έχουμε πάει σε 4 χρόνια σε πάνω από 600 σχολεία.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Εσείς κάνετε, εσείς από όσο γνωρίζω προσφέρετε απεινιδωτές σε πάρα πολλά,
3: ναι,
2: σημεία. Δηλαδή με δικά σας λεφτά αγοράζετε με τα λεφτά του συλλόγου απεινιδωτές και πηγαίνετε και τους
3: αυτό
2: δίνετε...
3: ακριβώς. Μαζεύουμε χρήματα από μια εκδήλωση, από δωρές, από εισφορές. Και επειδή τότε στο γήπεδο που είχε καταρρεύσει η Βασιλική δεν υπήρχε απεινιδωτής, δεν υπήρχε γιατρός. Εγώ είχα κάνει κάρπα στο παιδί, γιατί σαν εκπαιδευτικός, γυμνάστρια, εκπαιδευόμουν από μόνη μου. Είχα πολύ ψηλό το αίσθημα ευθύνης απέναντι στα παιδιά. Και, ναι, αλλά τα ήξερα στη θεωρία και χρειάστηκε να τα κάνω στην πράξη και ειδικά στο δικό μου το παιδί.
2: Όπου εκεί, και, λοιπόν, και να το ξέρεις στην πράξη όταν το κάνεις στο δικό σου το παιδί, τα χάνεις. Έτσι, τα χάνεις. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι,
3: βέβαια,
2: ναι,
3: να πω ότι κατέρευσε 28 Οκτωβρίου της Αγίας Σκέπης και νομίζω ότι και η Παναγίτσα μας έβαλε το χεράκι της, γιατί χωρίς θαύμα από ψηλά δεν μπορούσε να επανέλθει το παιδί στο γήπεδο, επανήλθε όμως. Και μετά 2,5 χρόνια, πολύ μεγάλες νοσηλίες, ταλαιπωρία στα νοσοκομεία και γίνανε λάθη ιατρικά, πολύ σημαντικά, τα οποία οδήγησαν στο να χειροτερέψει η Βασιλική, αλλά θεωρώ ότι και τα λάθη των γιατρών είναι δεν ξέρω, όπως λέει και ο πνευματικός μου, είναι ότι ο Θεός αν δεν το θέλει δεν πέφτει ούτε ένα φύλλο. Απ' τη μια, ξέρετε, κυριαρχεί ο θυμός, απ' την άλλη κυριαρχεί το πνευματικό κομμάτι, τέλος πάντων αυτό το πάω στην άκρη. Και μετά αφού έφυγε λοιπόν το παιδί το 2019, σε ηλικία μόλις 14 ετών, δεν πρόλαβε να κλείσει τα 15. Λέω, εγώ δεν θα καθίσω στα πατώματα να κλαίω. Το παιδί μου είναι στα καλύτερα, πρέπει να κάνουμε έργο, να κινητοποιήσω και άλλους ανθρώπους, να προσφέρουμε, γιατί εμείς σαν οικογένεια κοντέψαμε να ξεκληριστούμε. Μετακομίσαμε Αθήνα, πηγαίνω ερχόμασταν Αθήνα, ο Νάσιο, Θεσσαλονίκη. Το άλλο μας το παιδί εδώ φιλοξενούμενο στον αδερφό μου. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες.
2: Πολύ.
3: Και, ξέρετε,
2: και να σας
3: μια...
2: πω κάτι, σαν οικογένεια σας έτυχε το χειρότερο πράγμα που μπορεί να τύχει σε έναν άνθρωπο. Έτσι, δεν υπάρχει
3: και
2: χειρότερο
3: δεν είναι,
2: πράγμα. Ναι. Να χάσει δηλαδή, το παιδί του. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Και εσείς όλο αυτό το κάνατε αγάπη για να προσφέρετε και κάνετε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Συγκεντρώνετε χρήματα και προσφέρετε όπου μπορείτε. Κάνετε και
3: έτσι,
2: σεμινάρια. Δηλαδή κάνετε σεμινάρια πρώτων βοηθειών, από όσο γνωρίζω.
3: Ναι. Πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις για προπονητές, για αθλητές, για εταιρείες.
1: Κυρία Τσόνη, πού μπορούν να σας βρουν οι Θεσσαλονικοί, οι Βορειοελλαδίτες που θέλουν να σας να βοηθήσουν να συνδράμουν στο έργο σας?
3: Να πω λίγο, πρωτού το πω αυτό, θα ήθελα να πω για το σύνολο των δωρεών. 37 απεινιδωτές, και επειδή έχετε δύναμη εσείς στα χέρια σας και ως δημοσιογράφοι και σαν ραδιόφωνο, πρέπει να το ακούσουν όλοι και οι Θεσσαλονικοί ότι έγιναν 37 απεινιδωτές δωρεά και να γνωρίζουν ότι πλέον το Ολυμπιακό Μουσείο έχει απεινιδωτή που δεν είχε. η Τροχιά Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο αστυνομικό τμήμα της Θεσσαλονίκης.
2: Και τα προσφέρατε εσείς, να το λέμε.
3: Όλα αυτά.
2: Καταλαβαίνεις τώρα στην Τροχιά.
3: Τροχέας Προβάλτας. Είναι κέρια σημεία τα οποία θα έπρεπε να είχαν απεινιδωτεί.
2: Βέβαια. Κυρία Τσόνη.
3: Ναι. Απ' την άλλη είναι αυτές οι δωρεές που κάνω στο Ιπποκράτιο και θα ήθελα να ανακοινώσω τώρα μέσα από το ραδιόφωνο.
2: Έχετε μια καινούργια εκδήλωση.
1: Έχουμε
3: μια πολύ σημαντική εκδήλωση.
2: Για πείτε μας, όπου και εκεί θα συγκεντρωθούν χρήματα. Ναι,
3: και θα έχουμε κουτί, ένα κουμπαρά, το οποίο όποιος θέλει να προσφέρει, και ξέρετε, έχει αποδειχθεί ότι σε αυτές οι εκδηλώσεις που είναι χωρίς εισιτήριο, χωρίς τίποτα, έρχονται και προσφέρουν 1 ευρώ, 2 ευρώ και μαζεύονται κάποια χρήματα σημαντικά.
2: Ποια Κυριακή?
3: 14 Ιουνίου ημέρα Κυριακή, την άλλη Κυριακή δηλαδή, μετά από 2 Κυριακές, θα είναι η μεγάλη εκδήλωση στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης στις ομπρέλες Ζογκολόπουλου, η τέταρτη γιορτή ζωής, μία πόλη, μία καρδιά, όπου το μεγαλύτερο event αυτής της εκδήλωσης θα είναι το αποτύπωμα ότι θα προσφέρουμε δωρεά μία μοτοσικλέτα στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης. Τη μοτοσικλέτα αυτή την έχουμε ονομάσει «Μηχανή του παιδιού». Γιατί η μηχανή είναι που θα πάει σε άμεση παρέμβαση. Και όταν ρωτήσαμε το ΕΚΑΒ τι θέλουν, πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε, είπανε μία μοτοσικλέτα. Μαζέψαμε λοιπόν χρήματα, 15.000 ευρώ, πήραμε τη μηχανή και η παράδοσή της θα γίνει την Κυριακή, 14 Ιουνίου, να έρθουν όλοι οι Θεσσαλονικείς. Θα έχει διάφορες δράσεις για παιδιά, για μικρούς, για μεγάλους, κάρπα, θα έχουμε live μουσική.
2: Είναι όλη μέρα το απόγευμα, θα είναι, κυρία Τσόνη, τι ώρα θα είναι?
3: Θα είναι από τις 6.30 ώρα. Η δωρεά θα έχει face painting, θα έχει δράση.
2: Άρα 14 Ιουνίου, 6.30 ώρα θα είμαστε εκεί.
1: Μισό λεπτό, γιατί θέλω να πω κάτι. Την ακούω την κυρία Τσόνη τόση ώρα και πραγματικά είναι ένας ποταμός αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το συσχετίζω με αυτό που έγινε στην Κρήτη. Έχασε το παιδί της και η απώλεια του παιδιού έγινε ποταμός αλληλεγγύης. Οι άλλοι χάσαν το παιδί τους σε ένα τροχαίο και κοιτάξανε πώς να εξοντώσουν και να δολοφονήσουν το άλλο παιδί και πήγαν και το σκότωσαν. Ναι. Δηλαδή, δέστε τώρα και μην το λέτε ότι η κοινωνία είναι έτσι, η κοινωνία είναι αλλιώς κλπ. Έχουμε πτυχές και το ζητούμενο είναι από την πολιτεία, κυρία Τσόνη, να μπορέσει να βγάλει από τον κάθε άνθρωπο τον καλό του εαυτό. Γιατί όλοι έχουμε έναν καλό εαυτό μέσα μας. Και όπως σημειώναμε, συμφωνούμε στο συναγωνισμό προσφοράς, δεν υιοθετούμε τον ανταγωνισμό φθοράς. Δηλαδή πώς θα βγάλει ο ένας το μάτι του άλλου. Όχι στον ανταγωνισμό φθοράς, ναι στο συναγωνισμό προσφοράς. Γι' αυτό και θέλουμε να σπεύσουν όλοι όσοι σας ακούν, από ό,τι είδα
2: την
1: εδώ πέρα.
2: Κυριακή 14
1: ναι,
2: Ιουνίου.
1: Μπράβο, όχι στο Δήμο Καλαμαριάς. Έχετε γραφεία εκεί στο Δήμο Καλαμαριάς?
3: Όχι, στο Δήμο Καλαμαριάς είναι απλά η έδρα. Εμείς
1: η έδρα. Και έχετε και ένα κινητό τηλέφωνο.
3: Το κινητό τηλέφωνο έχουμε τον. Μπορούν να μας βρουν στα social.
1: Στα social.
3: Στο Instagram, λοιπόν, στο TikTok. Όποιος θέλει να έρθει σε επαφή μαζί μας θα βρει τον τρόπο. Και μέσα
1: σύλλογος,
3: από μπορεί...
1: Σύλλογος Αγάπη Βασιλικής Κόμνου. Σύλλογος
3: Αγάπη Βασιλικής
1: Κόμνου.
3: Και μπορείτε να δώσετε τα στοιχεία μας. Αν το ζητήσει κάποιο τηλέφωνο, μπορείτε να το δώσετε κι εσείς.
2: Λοιπόν,
3: πολύ αγάπη.
2: Εμείς τώρα, κυρία Τσόνη, κλείνουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή 14 Ιουνίου μετά τις 6. Και μισή το απόγευμα, μπροστά στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου. Θα προσφέρετε, θα δώσετε τη μηχανή στο ΕΚΑΒ για τα παιδιά. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντική η προσφορά γενικά που κάνετε και όλες οι δράσεις. Ευχαριστούμε.
3: Θα είναι σύσσωμο το ΕΚΑΒ εκεί. Θα είναι όλοι αυτοί, πώς να το πω, και από το ΕΚΑΒ και από το χώρο της πολιτικής αρθούν, γιατί θα πρέπει να έρθουν έτσι.
1: Ξαναλέμε
3: για να
1: όμως,
3: ένας
1: κυρία Ελένη Τσόνη. Και όλοι οι άνθρωποι που σας αγαπάνε, σας στηρίζουν, εμπνέονται από την πράξη σας, όχι τα λόγια σας. Ότι αυτό, που κάνετε, αυτό που κάνετε δεν υποκαθιστά την υποχρέωση της πολιτείας με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Είτε είναι
3: έτσι,
1: κέντρο,
3: είναι
1: αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω κλπ. Δεν υποκαθιστούν αυτές οι ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες. Την υποχρέωση της πολιτείας.
3: Ξέρετε τι μου λένε κάποιοι. Έτσι. Μου λένε καλά, λέει, πρέπει να τα κάνεις αυτά. Ένα σύλλογος, λέει, μνήμη ενός παιδιού. Λέω, αν όλοι σκεφτούμε έτσι, τότε αυτό το κράτος δεν θα πάει μπροστά. Εγώ έτσι σκέφτομαι. Όποιος θέλει να μας ακολουθήσει, έρχεται μαζί μας.
1: Η Ελλάδα της αγάπης και της αλληλεγγύης εκφράζεται στο πρόσωπό σας. Κυρία Τσόνη, εγώ σας ευχαριστώ. Μπράβο,
3: εγώ
1: στην,
3: σας ευχαριστώ.
1: Μπράβο στην Έφη τη Τσαμπάζη που επικοινώνησε μαζί σας και έβγαλε το θέμα. Εγώ άκουγα απλά, έγινα κοινωνός αυτού του... Γιατί, εντάξει, και εμείς κάπου μαυρίζει η ψυχή μας με τα πολιτικά και με τα αυτά που βγάζει και λοιπά,
3: ναι,
1: και
3: ιστορίες. Ναι.
1: Όπου προσπαθεί να βγάλει το μάτι του αλλού. Αυτό ήταν πραγματικά έτσι. Βάλσαμο στην ψυχή μας.
2: Πού να δεις τη συνέχεια βάλσαμο στην ψυχή μας. Ωραία ποντιακά πράγματα.
3: Αν μου επιτρέπετε, αν μου επιτρέπετε, ένα λεπτό μόνο να πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα συμμετέχουν εκεί και θα συνδράμουν
2: στις 14 εθελοντές.
3: Θα έχει ακροβατικές ομάδες. Θα έρθει ο Άρης ο Μουγκοπέτρος, ο οποίος έχασε τα δάχτυλά του,
1: έτσι,
3: και θα έρθει
1: έτσι,
3: να παίξει κλαρίνο για την ημέρα αυτή.
1: Μπράβο.
3: Θα έρθουν τα μουχαμπέτια που παίζουν παραδοσιακά τραγούδια, θα έρθουν, τι να σας πω, δηλαδή θα είναι και επίσης το αποτύπωμα μετά από τη δωρεά της μηχανής. Mm-hmm. Θα έχουν την ευκαιρία όλοι οι Θεσσαλονικείς να θαυμάσουν ένα drone show στον ουρανό. Θα ξετυλιχθεί η ιστορία της Βασιλικής στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Η καρδιά της Βασιλικής θα χτυπήσει δυνατά στον ουρανό της Θεσσαλονίκης και νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το χάσει κανένας.
1: Έτσι.
3: Και θα περιμένουμε και εσάς να είσαστε εκεί, να γίνουμε όλοι μαζί μια αγκαλιά.
2: Θα έρθουμε. Κυρία Τσόνη, ευχαριστούμε πολύ να είστε πάντα έτσι τόσο δραστήρια.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ και θα
1: κάνω
3: πρόταση.
1: Τσαμπάζη, Τσαμπάζη θα μας φέρει, θα μου το θυμίσεις.
3: Θα κάνω πρόταση.
1: Θα με πάρεις από το χεράκι και θα πάμε μαζί.
2: Ναι.
3: Να σας εκπαιδεύσουμε στις πρώτες βοηθείες. Αυτό είναι δώρο από μένα. Με πάρα πολύ αγάπη.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ.
3: Να είστε καλά.
4: Γεια σας. Γεια. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, και μετά την βαθιά ανάσα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης που πήραμε από την κυρία Ελένη Τσόνη, την πρόεδρο του Συλλόγου Αγάπη Βασιλικής Κόμνου, και το ραντεβού που μας έδωσε όλους τους Θεσσαλονικείς, όλους τους Βορειλαδίτες, εκεί στη Σομπρέλα του Ζογκολόπουλου, την
1: 14,
0: την
1: Κυριακή,
0: μεθεπόμενη.
1: Θα σε πάρω τηλέφωνο, κανόνισα.
0: Θα πάω
1: και
0: μαζί,
1: να σου πω κάτι, αν δεν σηκώσω το τηλέφωνο, αν δεν σηκώσω το τηλέφωνο και δεν πάμε,
0: εδώ θα είμαι.
1: Θα δεις.
0: Μα
1: θα βγω στον αέρα σαν καλεσμένη και θα πω.
0: Μισό λεπτό, τι
1: δεν
0: ώρα.
1: Δεν είναι συνεπής, θα πω.
0: Κατακρούργησέ
1: με. Είπαμε μετά τις 6-6.30, παιδί μου. Πού ήσουν, α, δεν το άκουσες.
0: Το απόγευμα, επομένως. Επομένως δεν είναι την ώρα της εκπομπής, για να μάθω. Λοιπόν, Τάσος Ταμπουλής, ο καλός μας συνάδελφος.
1: Παχή, πάμε στο παχή.
0: Παγνή, τι είπες τώρα.
1: Παγνή ακούμε. Σε λίγο θα μου πεις ότι άκουσα αρνή, ρε φίλε.
0: Εμείς στη Δυτική Θεσσαλονίκη παγνή το ακούμε. Τι να κάνουμε. Τάσε μου, για πες λίγο.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Τι είχαμε. Ναι, απαγή. Ναι, ναι. Η αρμαριτή θα το βάλει τώρα σε λίγο. Μόλις τελειώσει θα βάλει.
1: Δηλαδή λέω παγνή.
2: Παγνή, άκουσα.
1: Και ο άλλος λέει παγνή, ρε φίλε.
0: Κάτσε
1: λίγο
0: λέει.
1: Θα πει αρνί.
0: Ναι, άσε λίγο να.
1: Λίγο γαλλική.
0: Τραβάει
1: αξάν.
0: Το παοξίδικο. Το παοξίδικο τραβάει. Άμα δεν κάνουμε χαβά, δεν έχει νόημα. Άσε τώρα. Λοιπόν, Τάσο, πες μας αγόρι μου, σε παρακαλώ.
2: Λοιπόν, το Παρίσι στις φλόγες μεταφορικά και κυριολεκτικά. Uh-huh. Από χθες το βράδυ, γιατί. Mm-hmm. Θα τα πούμε και μετά για τα επεισόδια. Το λέω αυτό γιατί οι φλόγες μεταφορικά είναι για την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Και κυριολεκτικά είναι από τα επεισόδια που έκανε ο οπαδί της και διάφοροι άλλοι που πάντα βρίσκουν ευκαιρία να κάνουν τέτοια. Όχι μόνο στο Παρίσι, σε πολλές γαλλικές πόλεις. Mm-hmm. Είναι ένα πρόβλημα αυτό και είναι ένα θέμα, αλλά ξεφεύγει από το αθλητικό κομμάτι. Στο αθλητικό κομμάτι η Παρί έγραψε ιστορία, γιατί φαίνεται ότι δημιουργεί μια μίνι δυναστεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και το λέω αυτό γιατί έγινε χθες μόλις η δεύτερη ομάδα μετά τη Real Madrid που κατέκτησε δεύτερη συνεχόμενη φορά το Champions League. Το έχει καταφέρει μόνο η Real, καμία άλλη ομάδα. Είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο, ειδικά στις μέρες μας, όπου τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά, είναι πολύ δυνατά, μπορεί να συμβεί οτιδήποτε, κρίνονται στις λεπτομέρειες. Άρα το να κατακτήσει μια ομάδα δεύτερη φορά το τρόπαιο και να είναι και τυχερή για να το κάνει αυτό, πέρα από ό,τι κάνει φυσικά,
0: τυχερή.
2: Είναι σπάνιο.
0: Είναι αυτό που λες, τυχερή. Και ο Λουίς Ενρίκε είναι ο δεύτερος, ο πρώτος προπονητής που δύο φορές κερδίζει το εκτός από την ομάδα, ας πούμε.
2: Ναι, έτσι. Φυσικά, γιατί το έχει πάρει και με την Παρσελόνα, ο Λουίς Ενρίκε, ο οποίος πήρε μια ομάδα σε απόλυτο χάος πριν από 3 χρόνια και την έχει μεταμορφώσει. Θυμίζω ότι η Παρίς Σεντζερμέν ήταν πριν από 3 χρόνια με ένα σχεδόν τριπλάσιο μπάτζετ, με Μέση, με Νεϊμάρ, με άπειρους
0: Εμπαπέ,
2: με άπειρους αστέρες κτλ. Και δεν έκανε απολύτως τίποτα.
0: Έτσι.
2: Ο Λουίς Ενρίκε λοιπόν μαζί με τον Λουίς Κάμπος, το συνονόματό του, τον τεχνικό διευθυντή, έπεισαν τους χρηματοδότες, που είναι από τη Μέση Ανατολή φυσικά, όπως σε πολλές ευρωπαϊκές ομάδες, να πάνε σε ένα άλλο σχέδιο, όχι στο σχέδιο δηλαδή αγοράζω αφιδώς με πολλά εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ παίκτες και προσπαθώ να κάνω ομάδα, αλλά να πάνε με ποδοσφαιρικό σχέδιο.
0: Έτσι.
2: Και κατάφερα μέσα σε μια τριετία να κατακτήσουν 2 φορές το Champions League.
0: Θέλει οργάνωση και θέλει μια άλλη φιλοσοφία. Τώρα, χθες βέβαια πρέπει να πούμε ότι η Παρί ήταν και τυχερή, γιατί η Arsenal και προηγήθηκε με ένα πολύ όμορφο γκολ.
2: Κάι Χάρβερτ.
0: Είχε και την υπόθεση εκεί που ήταν δεν ήταν πέναλτι, έτσι, που διαμαρτυρήθηκε και λοιπά. Οπότε εντάξει, ήθελε και λίγο, είναι αυτό που λες, θέλει και λίγο τύχη. Είναι για να σε
2: θέλει βέβαια, αν δει κανείς το παιχνίδι συνολικά, το γκολ της Arsenal μπαίνει στο 6, πάρα πολύ νωρίς, στην πρώτη φάση του μάτς. Πολύ ωραίο γκολ από τον Kai Havertz. Όμως από εκεί και πέρα υπήρχαν σημεία στο παιχνίδι που η Παρί είχε 80% κατοχή μπάλα. Δεν έχει συμβεί ξανά σε τελικό Champions League.
0: Έτσι.
2: Υπήρχαν τελικοί που μια ομάδα ήταν καλύτερη, είχε πιο πολύ την μπάλα στα πόδια της κτλ. Αλλά 80%, εγώ προσωπικά τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι να έχει συμβεί. Είχε κάποιες ευκαιρίες και για το 2-1 η Παρί μετά την ισοφάριση με το πέναλτι του Ντεμπελέ, το οποίο κέρδισε ο Κβαρατσχέλ, ήταν καθαρό από το Μοσκέρα. Στην παράταση υπήρχε αυτή η φάση, πιστεύω ότι αν ήταν σε ένα οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι που δεν έκρινε τίτλο, γιατί ήταν και στην παράταση, δεν είχε κανονική διάρκεια, ενδεχομένως να δινόταν, και αυτή η κίνηση του επιθετικού της Arsenal να πιάσει τον αμυντικό από το χέρι, από τον μπράτσο δηλαδή, ήταν μάλλον το σημείο που έκανε γιατί να μην το δώσει. Ναι. Γιατί το θεώρησε ένα τζαντάλιο μεταξύ των δύο.
0: Έτσι.
2: Αλλιώς πρόξιμο, ας το πούμε έτσι. Και στα πέναλτι φυσικά εκεί πάντα υπάρχει η λεπτομέρεια της ψυχολογίας, της ικανότητας, της ψυχραιμίας και όλα αυτά. Δύο παίκτες της Arsenal σούταραν out με μοιραίο τον Γκάμπριελ, τον Βραζιλιάνο. Είχε προηγηθεί και μία απόκρουση του Ράγια, του τερματοφύλακα της Arsenal δηλαδή, σε πέναλτι του Έζε. Είχαμε φτάσει στο 4-3 με 4 εύστοχα από την Παρί και ο Γκάμπριελ έστειλε την μπάλα στα περιστέρια. Και
0: στα περιστέρια, έτσι ακριβώς.
2: Στην αγκαλιά της Παρίς, στα περιστέρια πραγματικά. Δηλαδή, θέλει προσπάθεια να στείλει την μπάλα τόσο ψηλά από τα 9 μέτρα. Και έγινε το τελικό 4-3 με την Παρί να είναι αυτή τη στιγμή αυτή.
0: Και μετά οι Γάλλοι, αντί να ανοίγουν σαμπάνιες, ανοίγανε μολότοφ και τις πετούσαμε που βρίσκανε, ας πούμε. Δηλαδή...
2: Το Παρίσι και στις άλλες πόλεις.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Τι μετά είναι αυτό το κακό, ρε παιδί.
2: Αυτό συμβαίνει κυρίως στη Γαλλία. Ναι, προφανώς είναι συνδυασμένο και συνεφασμένο και με άλλα πράγματα. Έτσι, με μια μορφή διαμαρτυρίας των φτωχών στρωμάτων της γαλλικής πρωτεύουσας και της Γαλλίας συνολικά, που αντιδρούν, δηλαδή βρίσκουν την ευκαιρία με αυτό να συγκρουστούν, να κάνουν επεισόδια, να κάψουν, να ρημάξουν κτλ.
0: Τα προάστια. Τα προάστια.
2: Ναι,
0: το,
2: γιατί αν ήταν
0: Παρσίνο.
2: φίλαθλοι που απλά γιορτάζουν, δεν θα γινόταν κάτι. Δεν
0: μ' αρέσει η ανάλυση σου, Τάσο Σταμπουλή.
2: Μα αυτό είναι
0: και κοινωνιολογική, ταξική ανάλυση. Σε ευχαριστώ
2: ξεχνάμε,
0: πάρα πολύ.
2: Μην ξεχνάμε ότι το

0: γαλλική, εκ των οποίων οι 8.000 ήταν μόνο στο Παρίσι και στα προάστια. Καταλαβαίνουμε τώρα για το τι μέγεθος επεισοδίων μιλάμε και επιτήρησης, ας πούμε. 400 συλλήψεις, εντάξει, έγινε ένας χαμός. Τώρα, το ωραίο της ημέρας είναι το εξής, το διαβάζω τώρα, ότι η Arsenal σήμερα, μία μέρα μετά τον χαμένο τελικό, έχει γιορτή, γιατί έχει προγραμματιστεί στις 4 ώρα Ελλάδος, 2 Αγγλίας, να γίνει η περιφορά της κούπας της Premier League κατά έκδοση της Αγγλίας.
1: Μην τα θέλει όλα δικά της.
0: Ναι, με 4 ανοιχτά λεωφορεία να αποθεωθεί από τον κόσμο παρά τη χαμένη χθεσινή ημέρα. Και σε ένα από αυτά θα είναι η γυναική ομάδα της Arsenal, η οποία είναι αυτή που κατέκτησε το Champions League γυναικών.
1: Ναι.
0: Οπότε πήρε ένα Champions League Arsenal, μην έχει παράπονο.
1: Καλά το κάνεις και το συνδέεις, για να πω και εγώ τον πόνο μας, ότι η ομάδα handball του ΠΑΟΚ κέρδισε 15 κύπελα φέτος και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, τουλάχιστον τα κορίτσια του ΠΑΟΚ.
0: Μόνο οι γυναίκες του ΠΑΟΚ έχουν χαριστρώπε μέχρι τώρα.
1: Ναι, ναι, πράγμα. Έβγαλαν σας προπρόσωπες στην ομάδα.
0: Και οι ποδοσφαιρίστριες επίσης.
1: Και οι ποδοσφαιρίστριες και οι χαντμπολίστριες και οι βολεϊμπολίστριες κλπ. Μπράβο σε όλα τα κορίτσια, σε όλο το γυναικείο team των ομάδων του ΠΑΟΚ.
0: Και να δούμε τώρα ποιος θα καθαρίσει την Παρή από το θρόνο της τα επόμενα χρόνια. Γιατί
1: ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα.
0: Είναι μια ομάδα που έχει σχετικά μικρό μέσο όριο ηλικίας. Έχει πάρα πολλά παιδιά δηλαδή που έχουν πολλά χρόνια μπροστά τους. Και κάθε χρόνο περνάει και είναι σε αυτό το επίπεδο, σε πολύ ανταγωνιστικό επίπεδο. Άρα γίνονται και καλύτεροι, παίζουν και μεταξύ τους. Άρα είναι πιο δεμένη η ομάδα, αυτό λέω. Αν και παραλαμβάνω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για μια ομάδα να πάρει το Champions League και είναι περίπου σε συλλογικό επίπεδο όσο δύσκολο είναι μια εθνική ομάδα να κατακτήσει δεύτερη φορά Μουντιάλ σε ρί.
1: Τάσο, έχουμε τίποτα από το μεταγραφικό παζάρι, όπως το λέτε, δεν μου αρέσει.
0: Όχι
1: το
0: ακόμα.
1: Το
0: όχι,
1: μεταγραφικό
0: πάνελ. Είναι μόνο ένας εντοπισμός θέσεων ουσιαστικά, αυτό βγαίνει από τα ρεπορτάζ, δηλαδή που θα κυνηγήσουν οι ομάδες. Ενίσχυση, σε ποιες θέσεις θα κυνηγήσουν ενίσχυση, κάποια ονόματα που πάντα γράφονται από το εξωτερικό, χωρίς όμως να είναι κάτι χειροπιαστό ή υπαρκτό. Νομίζω ότι είμαστε λίγο ακόμα νωρίς.
1: Να πούμε ότι αύριο 1η Ιουνίου, να πούμε 17 Ιουνίου είναι η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ με ποια ομάδα θα παίξει. Έτσι,
0: και το Παναθηναϊκό μαζί.
1: Και τον Παναθηναϊκό, μάλιστα.
0: Γιατί είναι δεύτερος προκριματικός γύρος στο Europa League ΠΑΟΚ. Και αντίστοιχος δεύτερος προγραμματικός στο Conference League Παναθηναϊκό. Στις 17 Ιουνίου θα ξέρουν με ποιους θα παίξουν ή τον νικητή ζευγαριού που θα παίξουν στις 20 και στις 27 Ιουλίου. Και όχι στις 23 και στις 29. Και στις 20 Ιουλίου, δηλαδή πριν γίνουν τα πρώτα τους παιχνίδια, θα ξέρουν με ποιους θα παίξουν αν προκριθούν ή αν αποκλειστούν. Μάλλον ο ΠΑΟΚ να αποκλειστεί, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει μαξιλάρι. Στην επόμενη φάση.
1: Αυτή Τάσο έχει η μόνη ομάδα από αυτές που είδα. Αν μπορεί να κάνω λάθος, είναι η Μπεσίκτας. Η Μπεσίκτας έχω δει ότι για τον ΠΑΟΚ η πιο ισχυρή, οι άλλες είναι.
0: Εντάξει, είναι η Χάιντουκ, είναι η ΤΣΚΑ Σόφια, είναι κάποιες ιστορικές ομάδες.
1: Χάιντουκ Σπλίτ, έτσι.
0: Αυτή που είχε παίξει πριν από 4 χρόνια, δεν
1: κάναμε. Και τι κάναμε πριν από 4 χρόνια, επειδή δεν θυμάμαι.
0: 0-0 στο Σπλίτ και 3-0 στην Τούμπα.
1: Κερδίσαμε όμως. Άμα κερδίσαμε, εντάξει, θα περάσουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Έχω την Μπεσίκτας είναι που. Όχι ότι είναι και τίποτα φοβερό και τρομερό, ας πούμε.
0: Όχι, αλλά είναι
1: και η Μπεσίκτας την πέφτει παντού. Θέλει προπονητή
2: έχει
1: από την Ελλάδα.
2: Έχει
1: αυτό Μπεσίκτας και ποιον άλλον ήθελε. Κάποιον από τον ελλαδικό χώρο.
0: Το Λουτσέσκου.
1: Ναι, ένα είναι ο Λουτσέσκου για προπονητή και κάποιον άλλο παίχτη και ήθελε.
0: Γενικώ και κοιτάνε του.
1: Μα την πέφτουν. Κάτι θέλουν. Λοιπόν,
2: εκτός από τη λέξη Λουτσέσκου, όλα τα άλλα μου ήταν άγνωστα. Να ξέρετε.
1: Είσαι σε καλό, είσαι σε καλό δρόμο. Είσαι σε καλό δρόμο.
2: Είμαι σε οικογένεια με φαν ΠΑΟΚ. Κατάλαβες, είμαι οπότε από εκεί ξέρω το Λουτσέσκου.
1: Εσύ έπρεπε να έρθεις. Είχα το τζιμπά εδώ πέρα με τον Άρη και ο Άρης και ο Άρης και ο Άρης. Ναι, λοιπόν. Μπράβο, κορίτσι. Μπράβο, μπράβο.
2: Οπότε όλα τα άλλα ήταν άγνωστα.
0: Ναι, και είχαμε και μπάσκετ χθες.
1: Α, για πες.
0: Εντάξει, το αναμενόμενο έγινε. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ.
1: Τι θα έκανε τώρα.
0: Το Παλατάκι. Δύσκολα, μέχρι την τρίτη περίοδο έχανε. Στο τελευταίο δεκάλεπτο δηλαδή πήρε τα πάνω του και κέρδισε. Ο Ολυμπιακός κέρδισε πολύ εύκολα την ΑΕΚ εκτός έδρας. Άρα κάναν το 2-0 στις νίκες. Πέρασαν στους τελικούς. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ πλέον πάνε σε διακοπές. Η τελική καταλαβαίνει.
1: Τάσο,
0: τώρα,
1: να σε ρωτήσω. Αιωνίων, ναι. Ο Άρης θα πάρει προπονητή του Σπανούλη.
0: Το κυνηγάει.
1: Α, το κυνηγάει, δεν έχει κλείσει ακόμα.

0: Όχι, δεν έχει κλείσει.
1: Θα είναι και πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Ο Σπανούλης, η άσχετη τώρα, ναι, δεν ήταν στο εξωτερικό σε μια ομάδα.
1: Στη Μονακό, στη Μονακό. Α, ναι, ναι, σε καλό
2: και γιατί
1: δρόμο.
2: Τελειώνει.
0: Τόχευσε και έφυγε.
2: Α,
0: ναι, η ομάδα.
2: Ναι. Αυτό θα σου έλεγα, η Μονακό ή ο Σπανούλης.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, ο
1: μια χαρά.
0: Δεν μπορεί να τοχεύσει ο Σπανούλης με αυτά που έχει πάρει. Πρέπει να βγει στις πλατείες να μοιράζει λεφτά για να
1: φτιάξει. Είναι ο εθνικός μας προπονητής, είναι ο Σπανούλης και τον αγαπάμε πολύ.
2: Μην μαλώνεις, Αλέξανδρε.
1: Όχι, όχι, είναι εθνικός μας προπονητής, είναι. Είναι ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας.
2: Είδες ότι ήξερα όμως ότι ήταν στο εξωτερικό.
1: Καλά, αυτό ναι, μέχρι εκεί.
0: Αυτό είναι καλή πληροφορία.
2: Μην μιλάς τσαμπάζι από εδώ και πέρα, φτάνει.
1: Φτάνει, ναι, μέχρι εκεί.
0: Και Σπανούλη,
1: ναι, ναι.
0: Να πούμε είδηση τώρα φρέσκα-φρέσκα ότι ο Άρης κλείνει στον μπάσκετ τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο για 2-1 χρόνια από την ΑΕΚ. Έχει συμφωνήσει μαζί του και θα είναι τη νέα χρονιά στον Άρη.
1: Μπράβο, να δυναμώσει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στον μπάσκετ και σιγά-σιγά-σιγά να ανέβουν, να φτάσουν εκεί που ήταν με το μπάνε-μπάνε, με τον Πρέλεβιτς και με τον. Καλά, τη μορφή που τα καλύπτει όλα, τον Νίκο Γκάλι, ας πούμε, που είναι τα πάντα.
0: Ξέχασα μόνο να προσθέσω ότι οι τελικοί στο μπάσκετ αρχίζουν την Τετάρτη στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, είναι το πρώτο τελικός. Την Παρασκευή ο δεύτερος στο ΆΚΑ. Την μεθεπόμενη Δευτέρα, 1 και 7, 8 Ιουνίου, είναι το τρίτο μάτς στο ΣΕΦ. Και μετά, αν χρειαστεί, τέταρτο και πέμπτο παιχνίδι, στη διάρκεια της μεθεπόμενης εβδομάδας.
1: Τάσο Σταμπουλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
2: Γεια σου, καλά, Τάσο. Καλή συνέχεια.
1: Όμορφη Κυριακή. Να είσαι καλά, γουρνή. Να είσαι καλά.
2: Στο μεταξύ, είπες Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Και εγώ ξέρεις ποιον σκέφτηκα. Τον ηθοποιό.
1: Τον ηθοποιό, ναι. Ο ηθοποιό. Άσε ρε, εσύ τσαμπάζι.
2: Ναι, ρε, τσαμπάζι, μην μιλάς τώρα για τα αθλητικά.
1: Για μπάσκετ μιλάμε τώρα.
2: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Άσε να ακούσουμε το παγί τώρα. Το παγνί.
3: Sur les toits, les girouettes tournées font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est

0: Dans le monde entier, y a pas
1: Paris. Λοιπόν, και από το υπέροχο, μα υπέροχο Παρίσι, πού θα σε πάω τώρα?
2: Γαλλοποντιακά?
1: Σκέτο ποντιακά, στο ωραίο καστρό.
2: Ετοιμαστείτε την πατρίδα, με έχασα. Κυρία Αρβανιτίδου, εδώ. Ποντιακή αντίλαλη έχουμε. Την πατρίδα μέχρι λοιπόν, Αγγλίας Βασιλιάδης. Ναι, πάμε.
1: Στο Δήμο Ρεοκάστρου, να ξέρεις ότι γίνεται το Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων.
2: Και
1: πραγματικά στην πρεμιέρα έγινε το αδιαχώρητο. Ήταν η παράσταση από την Ένωση Ποντίων Ρεοκάστρου και Φίλων. Τώρα θα μου πεις να το λέω σωστά. Ας εν καλά η μάνας. Του Στάθη Πανιτσίδη.
2: Ναι. Αυτό δεν ξέρεις.
1: Ναι, εσείς το λέτε και με...
2: Ασέν καλά η μάνας, δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Δηλαδή. Λοιπόν, μου ναι. Το λες και συλλαβιστά δηλαδή ότι δεν καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω ότι λέει, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, θα μου πει και η πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Ρεοκάστρου και Φίλων, η κυρία Χρυσούλα Κουρουκερέζη, η οποία είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κυρία πρόεδρε.
1: Τι κάνετε. Καλησπέρα, καλή σωστά, καλά. Γιατί είναι μια
2: δηλαδή, κυρία πρόεδρε, άμα τις λέγαμε Πατρίδα μαραεύωσε άμμον σασουρεμένος, τι θα έλεγε τώρα?
1: Πώς να το
2: θα καταλάβαινε τι λέμε? Δεν θα καταλάβαινε.
3: Για την πατρίδα. Λίγο για θα πείτε. Δυσκολευότανε.
2: Λοιπόν, σας ακούμε.
1: Πάρτε το μέρος μου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια. Είχατε πάρα πολύ κόσμο. Έγινε ένας χαμός στο δημοτικό κτίριο Παύλος Μελάς για αυτήν τη συγκεκριμένη παράσταση που ήταν σε σκηνοθεσία του Γιάννη Γεωργιάδη. Προφανώς είστε πολύ πόντι στο Ρεόκαστρο και γι' αυτό έχετε κάνει την ένωση, έτσι. Είναι και φίλων, βέβαια. Δεν
2: και
1: είναι
2: όχι μόνο στο Ρεόκαστρο, έτσι.
1: Τώρα για το Ρεόκαστρο μιλάμε.
2: Ναι, καλά, και όχι μόνο, λέω. Μας ακούνε παντού.
1: Ναι, παντού.
2: Οι πόντι είναι παντού.
1: Αλλά εμείς τώρα μιλάμε για το Ρεόκαστρο.
2: Ναι,
1: είστε πολύ πόντι και κάνατε εκεί την ένωση, κυρία Κουρού Κερέζη.
3: Ναι, ναι. Το Ρεόκαστρο κατοικήθηκε από ποντίους πρώτης γενιάς που έχουν έρθει από τις αλυσμόνητες πατρίδες του Πόντου, οπότε ωραία. Το χρέος της Ένωσης Ποντίων Ρεοκάστρου και Φίλων είναι να υπηρετεί πιστά την παράδοση, τις αξίες και τον πολιτισμό των ποντίων. Mm-hmm. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ που παρουσιάστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, θέλω να πω, η θεατρική παράσταση «Ασέν καλά η μάνας» του Στάθη Πανιτσίδη από την Ένωση Ποντίων Ρεοκάστρου. Ανέβηκε την Κυριακή 24 Μαΐου, όπως είπατε, στο κτίριο Παύλου Μελά, στην κατάμεστη αίθουσα. Είναι πολύ θεατρόφιλο το κοινό του Ρεοκάστρου.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι γεγονός. Ναι.
3: Το θερμό χειροκρότημα και τη συγκίνηση του κόσμου.
1: Εσείς γιατί μέσα... επιλέξτε, ναι, ολοκληρώστε, ναι.
3: Μέσα από αυτό το έργο αναδείχτηκαν διαχρονικές αξίες της ποντιακής οικογένειας, η δύναμη της μάνας, η μνήμη, η παράδοση και οι ανθρώπινοι δεσμοί που κράτησαν ζωντανό τον ποντιακό ελληνισμό.
1: Με προλάβατε, γιατί θα ρωτούσα γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο έργο, αλλά το απαντήσατε.
3: Θεωρώ ότι ο Μάιος είναι αφιερωμένος μήνας στη μνήμη των ποντίων, οπότε δεν θα μπορούσαμε να ανεβάσουμε κάτι διαφορετικό. Mm-hmm.
2: Δηλαδή, η μάνα νέν κρυονερών και σωποτήρ και μπέν, δεν το έχεις ακούσει ποτέ?
1: Το έχω ακούσει, φυσικά.
2: Επομένως, τι εκφράζει την απορία σου ότι δεν ήξερα και δεν έκανα και λοιπά?
1: Γιατί εκνευρίζεσαι?
2: Καθόλου, μες στο χαμόγελο είμαι, παιδί μου.
3: Πρέπει να πούμε ότι και η μάνα ήταν ιερό πρόσωπο στην παράδοση των ποντίων και συνεχίζει να είναι. Είναι αυτή που κρατάει τις αξίες.
2: Το α και το ωμέγα είναι, μάνα.
1: Στο μεταξύ, στη διάρκεια της εκδήλωσης και αντιδήμαρχος η κυρία Ζάπρα του Ρεοκάστρου είπε για αυτό το φεστιβάλ ότι μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις ο Δήμος υποστηρίζει τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και πραγματικά αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι το Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο συνεχίζεται. Η επόμενη εκδήλωση είναι στις 10 Ιουνίου με ένα αφιέρωμα στον πόντιο ποιητή του Ρεοκάστρου, Νεόφυτο Ιορδανίδη. Θα γίνει από το Σύλλογο Πολιτισμού Λογίων. Εσείς τώρα, η Ένωση Ποντίων Ρεοκάστρου και Φίλων, πρώτα απ' όλα πόσα μέλη είστε? Και έρχονται αρκετοί φίλοι, γιατί και γι' αυτό λέγεται και φίλων ο σύλλογος.
3: Ναι, θεωρώ ότι έχουμε φίλους όλο το Ρεόκαστρο. Στηρίζει πάρα πολύ τις δράσεις μας. Δεν αποτελούμαστε μόνο από ποντίους. Φυσικά υπάρχουν και οι φίλοι μέσα που δεν έχουν την ποντιακή καταγωγή.
2: Οι φίλοπόντι. Φίλοπόντι.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Έτσι.
3: Φίλοπόντι.
2: Ναι.
3: Στηρίζουν όλες τις δράσεις μας. Υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα που λειτουργούν στο σύλλογο. Υπάρχουν τα χορευτικά, υπάρχουν η ποντιακή διάλεκτος, το οποίο είναι ένα πολύ ζωντανό κομμάτι του συλλόγου. Μέσω αυτού του τμήματος προσπαθούμε να διαφυλάξουμε τη γλώσσα κυρίως, γιατί η γλώσσα δυστυχώς, αν δεν τη μιλάς, χάνεται, και εμείς προσπαθούμε μέσα από εκεί να συνεχίσουμε τη γλώσσα των προγόνων.
2: Εσείς μιλάτε ποντιακά?
3: Εγώ θα έλεγα ότι δεν μιλάω ποντιακά και ότι καταλαβαίνω ποντιακά.
2: Ναι, Καλατσεύς ποντιακά.
3: Δεν θα το έλεγα. Ίσως γιατί δεν έχω ποντιακή καταγωγή.
2: Δεν λοιπόν, πειράζει,
1: η πρόεδρος, άκου Αλέξανδρε.
2: Κανείς δεν είναι τέλειος.
1: Άκου Αλέξανδρε, η πρόεδρος δεν είναι πόντια, είναι φίλη.
2: Αυτό δείχνει πραγματικά
1: την αγάπη της για τον πολιτισμό και τον... τέτοιο. Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
2: Μάλλον είναι ποντιόπληκτη. Εγώ θέλω να πω εδώ... Γιάννης Γεωργιάδης μου είπε σε διασκευή και σκηνοθεσία.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, και να πούμε όμως τα ονόματα. Άκουσε ονόματα. Γιώργος Βαλετόπουλος, Άννα Αποστολίδου, Δόξη Ορμανίδου, Μανώλης Αβλαστημίδης. Αβλαστημίδης. Ηθοποιοί που παίξανε.
1: Ναι,
2: Ρούλα Γεωργιάδου, Ηρακλή Τσακαλίδης, Ευδοξία Τσενεκίδου, Νίκος Αμυρίδης, Σάβας Ιωαννίδης, Γιάννης Σταλίδης και Σπύρος Χαραβόπουλος. Είναι οι ηθοποιοί που παίξανε συγκεκριμένο από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο Άμον Τακίμετον Καντήλαν. Το Ακίμετον, τι σημαίνει Ακίμετον, Τσαμπάζη?
1: Δεν ξέρω. Όλο εξετάσεις με βάζει. Πείτε μου, πρόεδρε.
2: Σαν,
1: μου.
2: Σαν την καντήλα που δεν σβήνει, παιδί μου. Να σβήσει την καντήλα.
1: Πρόεδρε, τι επόμενες εκδηλώσεις έχει η ένωσή σας?
3: Η επόμενη εκδήλωση που διοργανώνουμε με το Δήμο Ρεοκάστρου είναι τα Παρχάρια.
1: Mm-hmm.
3: Τα Παρχάρια, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι οι θερινοί ορεινοί οικισμοί των ποντίων.
2: Έτσι.
3: Εκεί οι άνθρωποι περνούσαν τους καλοκαιρινές μήνες, αλλά παράλληλα γιόρταζαν, τραγουδούσαν, χόρευαν. Έτσι. Δηλαδή ήταν κέντρα ζωής, παράδοσης και πολιτισμού. Αυτή την ατμόσφαιρα θα θελήσουμε να βιώσουμε.
1: Πότε είναι?
3: Είναι στην 1η Ιουλίου.
1: Α, ωραία.
3: Τη σκηνοθετική επιμέλεια πάλι θα την έχει ο σκηνοθέτης του συλλόγου μας, ο Γιάννης ο Γεωργιάδης.
2: Μπράβο.
3: Και τη μουσική κάλυψη θα την έχει ο Χρήστος ο Καλιοτζίδης, ο οποίος θα ζωντανεύσει τους ήχους που κάποτε ακουγόταν στα Παρχάρια του Πόντου.
2: Ωραία.
3: Θα ήθελα να πω ότι πέρα από τις μουσικές και τα τραγούδια θα αναβιώσουμε και την ποντιακή γαστρονομία.
2: Α, μπράβο. Για να αρχίσω να ακούω ένα-ένα τα ποντιακά φαγητά τώρα.
3: Εμείς τώρα ενδεικτικά.
2: Τσαμπάζει, μην στραβομουτσουνιάζεις. Γιατί θα...
1: Μου είναι λίγο
2: θα
1: βαριά,
2: έχουμε,
1: ρε,
2: δεν θα κάνουμε αύριο εκπομπή, άμα...
1: Στο μεταξύ δεν έχουμε δημοκρατία.
2: Ιαν και ευλοίαν.
1: Παιδί μου, εμένα...
2: Όχι, όταν μιλάμε για το ποντιακό δεν έχουμε δημοκρατία.
1: Τέλεια,
2: έχουμε...
1: τέλεια. Καλά περνάμε.
2: Λοιπόν,
1: απλώς, πρόεδρε, εμένα
2: ξέρετε... Άσε να πει τα ποντιακά
1: όχι,
2: φαγητά.
1: Όχι, επειδή με κατηγορείς. Δεν είναι ότι δεν μ' αρέσουν, απλώς... Όσες φορές έχω φάει λίγο...
2: Μα δεν
1: σου είπα
2: να
1: το
2: κάτσε να τα πει πρώτα. Ναι,
3: όχι,
2: σας
3: όχι.
2: Ακούμε.
1: Για πείτε.
3: Τα φαγητά του Πόντου είναι ιδιαίτερα ελαφριά.
2: Έτσι.
3: Γιατί οι άνθρωποι αυτοί παίρνανε δύναμη μέσα από το φαγητό να συνεχίσουν τις γεωργικές ασχολίες τους, τις κτηνοτροφικές ασχολίες τους. Ήταν δύσκολη η ζωή στον Πόντο, οπότε τα φαγητά έπρεπε να ήταν ελαφριά.
2: Όπως...
3: Μερικά από αυτά που θα παρουσιαστούν θα είναι ο τανωμένος σορβάς.
2: Ωραία.
3: Και τα οτία.
2: Ωραία.
1: Τι είναι τα οτία?
3: Θα παρακολουθήσουμε κάθε στάδιο
2: οτία,
3: της παρασκευής τους.
2: Είναι τσιριχτά τα οποία έχουν το σχήμα του αυτιού. Οτία.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
3: Μπράβο, συνήθως τα παρασκευάζανε σε γάμους.
2: Ναι, κιντέατα θα φτάνετε, κιντέατα.
3: Όχι, όχι, δεν θα κάνουμε.
2: Τι είναι τα κιντέατα? Μισό λεπτό, να δω τώρα την πρόεδρα.
3: Λοιπόν,
2: άμα το πείτε αυτό...
3: Τα κιντέατα είναι οι
2: Α, υποκλίνομαι, υποκλίνομαι.
3: Είμαι αρκετά διαβασμένη.
2: Υποκλίνομαι. Μπράβο.
1: Λοιπόν, οπότε 1η Ιουλίου η επόμενη εκδήλωση. Εμείς, κυρία Κουρουκερέζη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ.
1: Καλά, ο Αλέξανδρος τώρα
2: πάρα...
1: έχει.
2: Λύουμε.
3: Λύουμε και αρασμό.
2: Έτσι, αυτό. Κυρία Κουρουκερέζη, τα είπατε εξαιρετικά. Και μην έχετε αφιβολίες και θα τα πω καλά, δεν θα τα πω. Μια χαρά τα είπατε. Εξαιρετικοί ήσασταν.
1: Σας λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά και καλή επιτυχία σε όλες τις εκδηλώσεις και είμαστε αναφανδόν εκεί χορηγοί.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα σας περιμένουμε από κοντά.
2: Να είστε καλά.
3: Σας ευχαριστώ
2: πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
2: Πάμε.
1: Γεια σας.
3: Γεια σας.

0: αυτό που λέει το ζάρο τέρεμα. Ζάρο τέρεμα. Το στραβό κοίταγμα. Δηλαδή, το κοιτάω με νόημα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, Τσαμπάζη, πρέπει να σου απευθύνω ύμνους σήμερα με τα δύο αυτά θέματα. Δηλαδή, μπράβο.
1: Σε κέρδισα.
0: Υποκλίνομαι. Και το κοινωνικό με την Τζόνι και με το αυτό. Και την Αργυρό την Αρβανιτίδου.
1: Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο φίλο Δημήτρη από το Λονδίνο που μας ακούει. Είναι δροσερό, σήμερα.
0: Ναι, και την αγάπη μας, την Σοφουλίκα μας. Και σε όσους αγαπάμε και μας άκουσαν με τα ποντιακά κλπ. Και καλή επιτυχία εκεί στο Ωραιόκαστρο και σε κάθε ποντιακό σωματείο που πραγματικά δίνει καθημερινά τη μάχη του πολιτισμού και της πολιτιστικής συνέχειας.
1: Και τη, ναι, αυτό ακριβώς, η διατήρηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μην ξεχαστείτε, εμείς θα είμαστε με τον Αλέξανδρο
0: και αύριο. Έτσι.
1: Δεν μας έφτασε το Σαββατοκύριακο και είπαμε να είμαστε.
0: Ναι, overdose θα πάμε, overdose. Και αύριο του Αγίου Πνεύματος.
1: Μετά θα παίρνω τον Τριανταφυλλίδη τηλέφωνο και δεν θα το σηκώνει. Απλώς θα πει τρεις ημέρες δεν μπορώ.
0: Αύριο
1: άλλο,
0: είναι του Αγίου Πνεύματος, όχι του Αγίου Ίνο Πνεύματος. Εντάξει, Πνεύματος.
1: Πνεύμα.
0: Επομένως, φροντίστε στους δρόμους, εννοώ στους δρόμους, να είστε προσεκτικοί. Μην drinken και μετά άιντε και αυτό, ήρεμα, ήπια, εντάξει, η ζωή μας έχει απόλυτη αξία και των άλλων και των φίλων και των συγγενών και λοιπά. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Βούλα Σαΐτη και αμέσως μετά τράβα τις κουρτίνες με τη Μαριάννα Καλαϊτζή και την Άννα Γιαννακίδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης διακομίστηκε νωρίτερα σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ύστερα από έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε ενώσο βρισκόταν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Αρετσούς Καλαμαριάς. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η μεταφορά του Αρχιεπισκόπου στο νοσοκομείο πραγματοποιήθηκε υπό τη συνεδρία περιπολικού της αστυνομίας. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ, την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά ζητήματα και ξεκίνησε την ανασκόπησή του απευθύνοντας μήνυμα στους υποψήφιους και τις υποψήφιες των πανελλαδικών εξετάσεων. Όπως τόνισε, πρόκειται για έναν σημαντικό σταθμό, όχι όμως για τον μοναδικό που καθορίζει την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 του Υπουργείου Παιδείας, η οποία λειτουργεί ως τις 30 Ιουνίου, παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη υποψήφιους και τις οικογένειές τους. Έντονος ήταν ο κυκλοφοριακός φόρτος νωρίτερα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω ατυχήματος, στο οποίο ενεπλάκησαν 3 οχήματα. Ειδικότερα συγκρούστηκαν στο ρεύμα προς ανατολικά, λίγο πριν από την περιοχή των Κωνσταντινουπολίτικων. Σύμφωνα με πληροφορίες από το τροχαίο, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί. Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών στο ρεύμα προς Χαλκιδική λόγω της εξόδου των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Εν αναμονή της τελικής απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, η Αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για την επίτευξη συμφωνίας, διευκρινίζοντας ωστόσο πως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν πρόκειται να προχωρήσει βιαστικά χωρίς να διασφαλιστούν πλήρως οι αμερικανικοί στόχοι. Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, αναχαιτίστηκε φορτηγό πλοίο με σημαία Γκάμπια που κατευθυνόταν προς Ιρανικό λιμάνι, με το μηχανοστάσιο του να πλήττεται από πύραυλο. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, καταδίκασε την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου, όπως τη χαρακτήρισε, κλιμάκωση από το Ισραήλ, ο στρατός του οποίου προωθείται στα νότια, εξαπολύοντας μαζικά πλήγματα, ζητώντας να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση κατάπαυση του πυρός. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο Στροβιλοστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τείχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μέσω του επικεφαλής του, ο οποίος υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ της 3ης 2 Ιουνίου στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της συνέχειας των εργασιών για το flyover. Όπως έκανε γνωστό, η διεύθυνση τροχέας θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επίσης, τα οχήματα που κινούνται στη δυτική εσωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση προς ανατολικά θα εγκαταλείπουν το κύριο οδικό δίκτυο μέσω της εξόδου προς το Σκλαβενίτη στην Ευκαρπία και θα συνεχίζουν την πορεία τους μέσω των οδών Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος με τελικό προορισμό τη Λεωφόρο Στρατού. Στη σύλληψη ενός ζευγαριού αλλοδαπών προχώρησαν αστυνομικοί από το τμήμα Νεάπολης Σικαιών, καθώς το ανήλικο παιδί τους εντοπίστηκε να περιφέρεται χωρίς επίβλεψη σε πεζοδρόμιο της περιοχής των Σικαιών. Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα όταν Το παιδί εντοπίστηκε από αστυνομικούς να κινείται μόνο του. Η αστυνομία ξεκίνησε άμεσα τις ενέργειες για τον εντοπισμό των γονιών του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι γονείς φέρεται να είχαν αφήσει το μόλις 4,5 ετών παιδί υπό την επίβλεψη της επίσης ανήλικης κόρης τους. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το παιδάκι κατάφερε να διαφύγει από το σπίτι και να βρεθεί μόνο του στο δρόμο. Οι γονείς ηλικίες 41 και 39 ετών συνελήφθησαν, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον εισαγγελέα. Και μια ματιά στον καιρό, σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, τοπικές νεφώσεις θα επικρατήσουν το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Ακούγεται η φωνή σου?
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Γιατί?
7: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
8: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
7: Θα πούμε τα δικά μας.
8: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
7: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασε.
8: Με την Άννα Γιαννακίδου.
7: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
8: Καλησπέρα. Περίμενα να τραγουδήσεις. Ωραία που είναι η Κυριακή. Και
7: σκεφτεί,
8: είναι άδεια η πόλη.
7: Τραγούδησε έτοιμη.
8: Όχι, δεν θέλω να.
7: Αφού έχεις
8: πει ότι
7: τραγουδάς καλύτερα.
8: Η αλήθεια είναι ότι τραγουδάω καλύτερα από όλους τους γνωστούς τραγουδιστές. Αλλά όχι σήμερα. Σήμερα δεν ξέρω, κάτι έχω.
7: Είναι ωραία η Κυριακή. Πάντα είναι ωραία. Έτσι, είναι η αρχόντισσα της εβδομάδας. Είναι ωραία η άδεια πόλη. Αν και αυτό που με έκανε εντύπωση το πρωί όταν ερχόμουν στις 8 στον Παραλιακό, είχε 3-4 γκρουπ ξένων τουριστών, οι οποίοι βγάζαν φωτογραφίες και ήταν ζωντανοί, χαρούμενοι, περπατούσαν και λέω, ήρθαν διακοπές. Το πρόγραμμα λέει 8 η ώρα στους δρόμους.
8: Ναι, για να χορτάσουν την πόλη από νωρίς. Λοιπόν, όταν ήρθα εγώ λίγο πιο αργά, καμιά ώρα αργότερα, λεωφορείο εδώ στην Αγγελάκη με τουρίστες.
7: Ναι,
8: γενικά, πολλοί κόσμοι επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη τώρα που
7: ναι.
8: Οι δικοί μας φύγανε για τρίμερο.
7: Τα τελευταία χρόνια, αυτή την ώρα, αν κυκλοφορήσεις, οι περισσότερες παρέες είναι ξένα γκρουπ. Εδώ είμαστε λοιπόν να περάσουμε όμορφα και τις επόμενες 2 ώρες. Η Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Όλα καλά, αλλά λίγο εκεί που σφιγγόμαστε είναι τι θα γίνει με τη ζέστη, ειδικά κάποιες χώρες στην Ευρώπη.
8: Ναι, διότι εμείς είμαστε καλά ακόμα.
7: Ακόμα είμαστε καλά. 10 λέει με 15 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο για αυτή την εποχή έχουν κάποιες περιοχές. Ο υδράργυρος έχει ανέβει 10 με 15 βαθμούς.
8: Δεν εμείς το λες και λίγο, το λες μέχρι και τραγικό.
7: Όπως το είπες πολύ σωστά, εμείς δεν επηρεαστήκαμε από αυτόν τον θερμικό θόλο που έχει χτυπήσει εδώ και μέρες στην Ευρώπη. Έχουμε ζέστη και θα έχουμε και σήμερα και αύριο μπορεί να ξεπεράσει και τους 30 βαθμούς. Όπως επίσης από την Τετάρτη στα ορεινά μπορεί να έχουμε και καταιγίδες. Αλλά το θέμα είναι ότι ο χαμός γίνεται σε κάποιες περιοχές άλλες, τις οποίες θα μας πεις αμέσως τώρα εσύ.
8: Και δεν είναι να λέμε απλά αχ τη ζέστη ανέβηκε η θερμοκρασία. Τα πράγματα έχουν αγριέψει. Είναι φωνικός καύσωνας. Έχουν σημειωθεί 11 θάνατοι στη Βρετανία και 7 στη Γαλλία. Προσπαθούν να βρουν τρόπους να δροσιστούν. Βουτάνε σε λίμνες, σε ποτάμια. Έχουν παρατηρηθεί και πολλοί πνιγμοί.
7: Άκου να δεις.
8: Αυτό κυρίως. Πας
7: να γλιτώσεις από τον καύσωνα και πνίγεσαι.
8: Ναι, ναι, γιατί δεν είναι μαθημένοι και σε αυτό κάποιοι.
7: Ειδικά οι Βρετανοί τώρα, ναι, τι μαθημένοι να
8: ακριβώς.
7: Είναι.
8: Ακριβώς. Εδώ δεν είμαστε εμείς που έχουμε τη θάλασσα γύρω-τριγύρω.
7: Και που έχουμε πάντα πολύ πιο ζεστό καιρό, έτσι όλα τα χρόνια.
8: Πολύ ασυνήθιστες θερμοκρασίες για αυτούς τους μήνες.
7: Το ένα ρεκόρ καταρρύπτεται μετά το άλλο, ανεβαίνει πάρα πολύ ο υδράργυρος σε περιοχές που δεν είναι καθόλου σχεδιασμένες οι υποδομές, δεν είναι μαθημένοι οι κάτοικοι. Στη Γαλλία έχουμε επίσης το θάνατο 7 ανθρώπων, σύμφωνα με στοιχεία που μεταδίδονται από τις αρχές. Και οι θερμοκρασίες εκεί στη Γαλλία φτάσανε έως και τους 39 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές.
8: Γενικά η Ισπανία που έχει φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, ένα κύμα καύσωνα που έχει ανεβάσει θερμοκρασία σε επίπεδα που θυμίζουν Ιούλιο και Αύγουστο. Όλα αυτά ξεκίνησαν από τις 19 Μαΐου και μετά. Περιοχές που πλήττονται περισσότερο είναι η Σεβίλη, η Κόρδοβα, η Χαέν, το Τολέδο, Σαραγώσα, Λέιντα.
7: Να μην πάμε λοιπόν που σχεδιάζαμε μια εκδρομή.
8: Όχι, όχι. Αύριο θα φεύγαμε άκυρο.
7: Στις Ισπανίες.
8: Μένουμε εδώ.
7: Ούτε Ιταλία λέω να πάμε, ούτε Πορτογαλία. Για εκεί, και εκεί τα πράγματα είναι σε αυξημένη επιφυλακή και η Ιταλία με το Υπουργείο Υγείας να θέτει σε κόκκινο συναγερμό Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο. Ένας χαμός λοιπόν.
8: Αλλά τη δροσιά μας να στείλουμε εκεί.
7: Να τη στείλουμε, να προετοιμαστούμε κι εμείς για ό,τι θα έρθει. Γιατί κάποιοι μιλούν για ήπιο καλοκαίρι, αλλά κάποιοι μας τρομοκρατούν.
8: Φροντίστε για ανεμιστήρες, καθαρίστε, συντηρήστε τα κλιματιστικά.
7: Έτσι, και φροντίστε τον εαυτό σας, δεν θα το κάνει κανείς άλλος για σας.
8: Γεμίστε την κατάψυξη με παγάκια τώρα που είναι νωρίς.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Λοιπόν, είπαμε όσον αφορά στα κακά νέα, μια βόλτα στο διαδίκτυο, ακούσε ένα δελτίο ειδήσεων και ακούσε μαζεμένα πολλά. Σήμερα θα αναφερθούμε σε ένα που συνέβη χθες το πρωί εδώ στις Σικές. Στη σύλληψη ενός ζευγαριού προχώρησαν οι αστυνομικοί, γιατί το ανήλικο παιδί τους μόλις 4,5 ετών βρέθηκε να περπατάει μόνο του σε μια περιοχή. Το εντόπισαν οι κάτοικοι, ενημέρωσαν τους αστυνομικούς, φρόντισαν για την ασφαλειά του και βέβαια ψάξαν να βρουν τους γονείς του.
2: Και ευτυχώς που το βρήκαν κάποιοι που το βοήθησαν, έτσι, γιατί ξέρουμε τι θα μπορούσε να έχει γίνει.
1: Βεβαίως. Οι γονείς το είχαν αφήσει υπό την επίβλεψη της ανήλικης κόρης τους. Κάτω από αδιευκρίνηση τις συνθήκες το παιδί έφυγε. Δεν αφήνεις ένα ανήλικο 4,5 ετών υπό την επίβλεψη ενός ανηλίκου επίσης. Εν πάση περιπτώσει διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες.
2: Να πάμε και στο καλό το νέο που μας έρχεται από τον ιατρικό χώρο.
1: Βεβαίως να πάμε.
2: Οι γιατροί που λες, Άννα, χαρακτήρισαν πρωτοφανή τα αποτελέσματα μιας κλινικής δοκιμής που δείχνει ότι μια αντικαρκινική ένεση τριπλής δράσης μπορεί να εξαλείψει πλήρως όγκους σε ορισμένους ασθενείς. Η μελέτη είναι διεθνής, έγινε σε 11 χώρες. Η θεραπεία χορηγήθηκε σε ασθενείς, στον οποίο ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή είχε επανεμφανιστεί και δεν ανταποκρινόταν πια σε άλλες θεραπείες.
1: Το θέμα είναι ότι οι καθηγητές που είναι ειδικοί σε βιολογικές θεραπείες κατά του καρκίνου, σε Ινστιτούτο Έρευνας για αυτή την ασθένεια στο Λονδίνο, πιστεύουν ότι αυτή η θεραπεία έχει τη δυνατότητα να ωφελήσει πολλούς ασθενείς κάθε χρόνο και αυτό δίνει ελπίδα, δίνει δύναμη σε όσους περνάνε μια περιπέτεια ότι δεν μπορεί κάποια στιγμή όλα θα πάνε πολύ πολύ καλύτερα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σήμερα είναι 31 Μαΐου, έτσι, τελευταία μέρα του Μαΐου, τον αποχαιρετάμε.
2: Έρχεται Ιούνιος αύριο, αγαπημένος μήνας.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Πετρονίλα.
2: Αχα.
1: Υπήρξε, ήταν η Αγία Μάρτης, που είσαι τον πρώτο ή τον τρίτο αιώνα μετά Χριστόν. Γιορτάζει ο Ερμίας, υπήρχε Άγιος Ερμίας και η Μάγια. Μάλιστα.
2: Άννα, δεν σε αμφισβητεί κανείς.
1: Όχι, όχι. Εγώ
2: εσύ αμφισβητείς
1: τώρα
2: τα μάτια
1: περίεργα
2: σου.
1: Ονόματα. Ναι. Θέλω να ψαχτώ λιγάκι, γιατί άνθρωποι είμαστε, λάθη γίνονται.
2: Ναι, σωστό.
1: Και πολλές φορές έχουμε ανακαλύψει και από το διαδίκτυο τέτοια λάθη. Θέλω να είμαστε
2: αυτό είναι αλήθεια, αλλά
1: αυτό
2: ναι, αυτά τα σιγουρέψαμε, είναι, το είπαμε και πριν. Είπες ότι είναι 31 Μαΐου. Είναι η ημέρα των αδελφών σήμερα, δηλαδή η αδερφή σου, η αδερφή μου, Αθηνά, Μαριάννα, χρόνια.
1: Οι αδελφές τατά από το Λαγκαδά.
2: Και αυτές επίσης. Και οι αδελφές τατά από τα Λαγινά επίσης.
1: Και από την Κατερίνη. Παγκόσμια ημέρα επίσης κατά του καπνίσματος.
2: Α, χρόνια μας πολλά.
1: Εσείς που δεν
2: καπνίζουμε. Εμείς που δεν καπνίζουμε.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, εσείς που δεν καπνίζουμε. Σωστό. Ναι. Θα πούμε περισσότερα για αυτό και να δούμε πώς ξεκίνησε αυτό το κακό και μπήκε στη ζωή κάποιον από εμάς.
2: Ωραία. Πάμε όμως στα έτσι αρκετά
1: στα γεγονότα.
2: Παλιά γεγονότα. 1859 σαν σήμερα αρχίζει να λειτουργεί το περίφημο ρολόι Big Ben, σύμβολο της πόλης του Λονδίνου.
1: Ενώ το 1905 ο πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηληγιάννης δολοφονείται κατά την προσέλευσή του στη Βουλή από τον χαρτοπαίχτη και λεσιάρχη Αντώνη Κωνσταγιαρακάρη. Αιτία η απόφαση του Δηληγιάννη να κλείσει τις χαρτοπαίχτικες λέσχες, δηλαδή αυτά τα κυκλώματα τύπου της νύχτας υπήρχαν πάντα.
2: Μην άφηνα να περάσει κάτι τέτοιο.
1: Υπήρχαν πάντοτε.
2: 1953, σαν σήμερα, ο Νίκος Παπαμιχαήλ με συνοδηγό τον Σπύρο Δημητράκο είναι ο νικητής του πρώτου ράλι Ακρόπολης. Την καρό σημαία του τερματισμού πήραν μόνο 6 αυτοκίνητα.
1: Μάλιστα. 1975, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής συναντά τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και οι δύο πρωθυπουργοί συμφωνούν για παραπομπή του θέματος της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
2: Το 1995 αντιδράσεις και στο χώρο της Εκκλησίας προκαλεί η περιφορά της τιμίας ζώνης της Παναγίας σε σπίτια πολιτικών, επιχειρηματιών και εφοπλιστών, τηλεοπτικούς σταθμούς, τράπεζες και νοσοκομεία με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων.
1: Σαν σήμερα το 1930 γεννιέται και χρόνια του πολλά ο αϊθαλής Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Clint Eastwood.
2: Σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Γερμανός σκηνοθέτης Rainer Werner Fassbinder.
1: Και το 1954 ο Θωμάς Μαύρος, ο ποδοσφαιριστής με θητεία σε ΑΕΚ και Πανιόνιο.
2: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1869 ο πρώτος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας Γεώργιος Σταύρος.
1: Και το 2023 να θυμηθούμε πως έφυγε από τη ζωή ο πολιτικός Θεόδωρος Πάγκαλος. Λοιπόν, 96 γίνεται σήμερα ο Clint Eastwood, 96.
2: Και είναι ακόμα δραστήριος.
1: Είναι ακόμα δραστήριος, μέχρι τουλάχιστον πέρσι τον βλέπαμε να κάνει πράγματα. Εγώ είδα ένα βιντεάκι στο TikTok με την οικογένειά του και να τον πειράζουν και τα λοιπά. Έχει πει πολύ ωραία πράγματα πέρα από όλη του την πορεία την εξαιρετική. Για να σταθούμε σε κάτι που είπε.
2: Δεν μοιάζω όπως στα 20 μου. Και λοιπόν... Για μένα αυτό απλά σημαίνει ότι υπάρχουν πιο ενδιαφέροντες τύποι που μπορώ να υποδηθώ. Προσπαθήστε να είστε αισιόδοξοι, χαλαρώστε και απολαύστε το γύρας.
1: Τα γυρατιά μπορεί να είναι μια ευχάριστη και διασκεδαστική περίοδος αν γνωρίζουμε πού και πώς θα διαθέσουμε το χρόνο μας. Με κρατώ απασχολημένο, νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό.
2: Clint Eastwood.

0: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά και στον ερμηνευτή Γιάννη Κούτρα, που τον έχουμε χάσει, γενικώς έχει αποσυρθεί. Σε κάποια του συνέντευξη στον ντοκουμέντο και στον Νίκο Παπαδογιάννη, μίλησε για το Θάνο Μικρούτσικο, ότι συγκλώνησε την ψυχή του ο θάνατος του Μικρούτσικου. Νιώθω σαν να ορφάνεψα, είχε πει. Νιώθει τυχερός που είναι ακόμη ανάμεσά μας. Και πάλι για το Μικρούτσικο είπε, θα τον κουβαλάω στις φλέβες μου μέχρι να ανταμώσουμε ξανά. Ο δημοσιογράφος, όταν του είπε «ζήσατε σαν αδέρφια», οι κόρες σου τον αποκαλούσαν θείο, απάντησε:
1: «Μα του χρωστάω τα πάντα, την καριέρα, το όνομα, τα ταξίδια, τις 1500 συναυλίες μου, όλα. 40 χρόνια περπατήσαμε μαζί. Από το 1975 που με πήρε να τραγουδήσω στα 80 χρόνια Μπρέχτ στο θέατρο Broadway, ενώ μέχρι τότε τραγουδούσα Beatles, Νταλάρα και ούτε ξέρω τι άλλο. Ο Θάνος με πήγε στη Μελίνα και στον Κατράκι. Γνώρισα τον Γκουν, τον Χατζηδάκη, τον Ελίτη, τον Κάτσο, τον Λοΐζο. Τραγούδισα στο Ηρώδιο, στην Επίδαυρο, στο Μέγαρο Μουσικής, αντού. Χάρη στην ευλογία του Θάνου, δεν ταλαιπωρήθηκα ποτέ σαν σκυλάδικα. Από τη Β' Εθνική πέρασα απευθείας στο Champions League. Με πήρε από το 0 ένα ανώνυμο παιδί 20 χρονών με τα λάθη μου και με γέννησε. Έπλασε έναν καινούριο άνθρωπο».

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Στις 31 Μαΐου του 1948 γεννήθηκε ο μουσικός John Bonham, ο drummer των Led Zeppelin. Θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς drummer της γενιάς του και μάλιστα η τεχνική του επηρέασε πολλούς μουσικούς που τον ακολούθησαν.
2: Και βέβαια δεν είναι καθόλου περίεργο και απίστευτο ότι ξεκίνησε να παίζει drums από σε ηλικία 5 ετών.
1: Ναι.
2: Το πρώτο του set μπάνων το έκανε δώρο πατέρας του Jack όταν ήταν 15 χρονών. Ξεκίνησε να παίζει σε τοπικά συγκροτήματα και σιγά σιγά απέκτησε εμπειρία ως επαγγελματίας μουσικός.
1: Το 1968 εντάχθηκε στους Led Zeppelin μαζί με τον Jimmy Page, Robert Plant και John Paul Jones. Ένα συγκρότημα που γνώρισε μεγάλη επιτυχία τις επόμενες δεκαετίες και ο John Bonham συμμετείχε σε όλα τα άλμπουμ του συγκροτήματος, ξεχώρισε για τον πολύ πολύ δυναμικό τρόπο παίξηματος που είχε.
2: Έφυγε από τη ζωή ο Bonham το 1980 σε ηλικία μόλις 32 χρόνια. Και βέβαια η αιτία θανάτου πάει το μυαλό σας, είμαι σίγουρη, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Τα μέλη του συγκροτήματος συγκλονίστηκαν, δεν μπορούσαν να διαχειριστούν αυτή την απώλεια και μετά το θάνατό του αποφάσισαν να διαλύσουν το συγκρότημα δηλώνοντας ότι δεν μπορούσαν να συνεχίσουν χωρίς αυτόν.

0: Λοιπόν, ξεκίνω εσύ, πρέπει, το δικαιούσε.
1: Ναι, για το να θυμίσουμε, να θυμηθούμε, ότι είναι η σημερινή μέρα, η παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, και να σας διαβάσουμε το μήνυμα της παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος για το 2026. Ξεσκεπάστε, φίλοι μου, τη γοητεία και καταπολεμήστε τον εθισμό στον καπνό και την νικοτίνη. Οι καπνοβιομηχανίες σχεδιάζουν τα προϊόντα τους με σκοπό να παγιδεύσουν τους νέους σε έναν κύκλο εθισμού. Ακούτε? Ωστόσο, η επιρροή του εθισμού στον καπνό και την νικοτίνη μπορεί και πρέπει να αποτραπεί.
0: Εγώ παρόλα αυτά θα πω ότι αυτά τα τελευταία χρόνια, Μαριάννα, οι νέοι περισσότεροι δεν καπνίζουν. Και αυτό
1: ναι,
0: είναι πολύ
1: είναι
0: αισιόδοξο.
1: Πάρα πολύ. Δεν καπνίζουν, δεν πίνουν, ακολουθούν έναν πιο υγιεινό
0: ναι.
1: τρόπο ζωής.
0: Βέβαια, έχουν κολλήσει με το διαδίκτυο και
1: ένας
0: αυτό είναι επίσης
1: προβληματικό.
0: Ένας εθισμός
1: υπάρχει σε κάθε γενιά, από ό,τι φαίνεται.
0: Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για την ιστορία του καπνίσματος. Οι πρώτοι που ανακάλυψαν τις τάχα χαλαρωτικές ιδιότητες του καπνού ήταν οι Ινδιάνοι, οι οποίοι κάπνιζαν την πίπα της ειρήνης και τα λοιπά. Με την άφιξη των πρώτων Ευρωπαίων στην Αμερική το 15ο αιώνα, αυτή η συνήθεια εξαπλώθηκε και στην Ευρώπη. Αντιδράσεις υπήρχαν πάντα. Από το 1604 ο βασιλιάς της Αγγλίας Ιάκωβος ο πρώτος την κατήγγειλε αυτή τη χρήση του καπνού ως απέσια για τα μάτια, μισητή για τη μύτη, καταστροφική για το μυαλό και επικίνδυνη για τα πνευμόνια.
1: Μα τι ωραία το έχει θέσει
0: όμως. Πολύ ωραία. που ειδικά για τα πνευμόνια.
1: Το μισητή για τη μύτη μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Έτσι. Ειδικά για τα πνευμόνια, επίσημα οι γιατροί το είπαν πολλά χρόνια
1: έτσι.
0: Μετά. Το πέρασμα από το κάπνισμα κατέργας του καπνού στο τσιγάρο έγινε μόλις τον 20ο αιώνα. Δημιουργήθηκαν οι πρώτες καπνοβιομηχανίες και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, κάτω από την πίεση που έφερε ο πόλεμος, οι στρατιώτες κάπνιζαν όλο και πιο πολύ και έτσι εθίστηκαν στη νικοτίνη.
1: Μετά τον πόλεμο, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 20, το τσιγάρο πέρασε στο χώρο της διαφήμισης και εκεί άρχισαν όλα.
0: Η ζημιά εκεί έγινε.
1: Ναι, γιατί έγινε το σύμβολο μιας λαμπρής, μιας ανέμελης ζωής, μια εικόνα που συνεχίστηκε ως τη δεκαετία του 60, και ξαφνικά η ιατρική κοινότητα και οι κυβερνήσεις άρχισαν να συνειδητοποιούν τις βλαβερές συνέπειες του καπνού και σταδιακά άρχισαν να επιβάλλονται απαγορεύσεις και μέτρα για τη δημόσια υγεία. Η πρώτη επιστημονική έρευνα για το θέμα παρουσιάστηκε το 1962 στην Μεγάλη Βρετανία.
0: Απλά να πούμε πως στη χώρα μας από το 2010 το κάπνισμα απαγορεύτηκε στους κλειστούς δημόσιους χώρους και στους χώρους εργασίας. Είναι πάντως, λέει η ιστορία, ότι η χώρα μας είναι από τις πρώτες χώρες που δημιούργησαν ένα πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Και αυτό γιατί τον Ιούλιο του 1856, παρακαλώ, ο Όθωνας εξέδωσε βασιλικό διάταγμα με το οποίο απαγορευόταν το κάπνισμα σε κλειστούς δημόσιους χώρους.
1: Με όχι μεγάλη επιτυχία. Οφείλουμε να ομολογήσουμε.
0: Σίγουρο.
1: Εμείς έχουμε δύο τραγούδια για το τσιγάρο με το οποίο θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Το πρώτο νομίζω ότι τα λέει όλα.
0: Χρήστος Κυριαζής, Αξέχαστος.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο οποίος πήρε εξιτήριο από το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο οποίο διακομίστηκε εκτάκτος το πρωί σήμερα. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας των Καθεδρικών Ναών του Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά, ο Αρχιεπίσκοπος ένιωσε έντονη αδιαθεσία και υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπευλήθη σε σειρά εξετάσεων, οι οποίες δεν έδειξαν ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μάγερ Γκαλίμπαφ. Δεν θα εγκρίνουμε καμία συμφωνία όσο δεν έχουμε τη βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού είναι πλήρως εγγυημένα, δήλωσε ο επικεφαλής της Ιρανικής ομάδας της διαπραγματεύσης με την Ουάσιγκτον σε βίντεο που μεταδόθηκε από τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα η Γαλλία ζητά επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών στο ρεύμα προς Χαλκιδική λόγω της συνεχιζόμενης εξόδου των εκδρομέων. Οι εκδρομές του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος έχουν κατακλείσει τις παραλίες σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι αναχώρησαν χτες με όλα τα μέσα. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, τις παρεμβάσεις στην υγεία και τα εργασιακά. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ανασκόπησή του στέλνοντας μήνυμα προς τις υποψήφιες και τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων και τόνισε ότι πρόκειται για έναν σημαντικό σταθμό, όχι όμως για τον μοναδικό που καθορίζει την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Επιπλέον αναφέρθηκε στη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 του Υπουργείου Παιδείας που λειτουργεί ως τις 30 Ιουνίου για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο ένας εκ των δύο λογιστών στην υπόθεση των παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων στην Κρήτη. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είναι ο μοναδικός από τους 22 που απολογήθηκαν, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Όλοι οι άλλοι μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους και εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Προσωρινές αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ της 3ης, 2 Ιουνίου, στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, λόγω συνέχισης των εργασιών για το flyover. Η Διεύθυνση Τροχέας ανακοίνωσε ότι θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς Ανατολικά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας, στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επίσης, οι οδηγοί που θα κινούνται στη δυτική εσωτερική περιφερειακή προς Ανατολικά θα πρέπει να εγκαταλείπουν το κύριο οδικό δίκτυο μέσω της εξόδου προς Κλαβενίτη στην Ευκαρπία και να συνεχίζουν την πορεία τους από τις οδούς Γιάννη Ρίτσου και Θησαίους με τελικό προορισμό τη λεωφόρωση στρατού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές των νεοελληνικών γραμμάτων. Σοβαρά επεισόδια και εκατοντάδες συλλήψεις έγιναν χτες βράδυ στη Γαλλία μετά τον τελικό του Champions League κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών φιλάθλων. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας από τους οποίους φέρεται να είναι σοβαρότερα. και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος για σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο σκηνικό θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
10: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
9: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
10: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες.
9: Μεσημέριασε, πιάσε κόκκινο. Okay. Δεν θα μαλώσουμε ούτε αυτή την ώρα.
10: Η παρέα συνεχίζει να είναι η ίδια. Ρούλα Αρβαντίδου στη ρύθμιση του ήχου.
9: Να θυμίσουμε το Viber που μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας, 693-007-8228, και να ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι. Ο Ρόμπερτ Πάλμερ, σαν σήμερα το 1988, κυκλοφόρησε το single Simply Irresistible. Την επόμενη χρονιά κέρδισε και ένα βραβείο για την καλύτερη ανδρική ροκ ερμηνεία. Και πάμε να τα ακούσουμε.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Πριν πάμε στην οδό, να στείλουμε την αγάπη μας στη Φιλιό, που μας έστειλε στο Viber ένα μήνυμα για καλό Σαββατοκύριακο. Είναι πολύ χαριτωμένο με το Μίκη, τη Μίνη και τον Κούφι.
2: Και εμείς ευχηθούμε περισσότερα. Καλό τριήμερο.
1: Έτσι.
2: Πάμε Κατούνι.
1: Πάμε Κατούνι, πλατεία.
2: Ωραία. Δημήτρης Κατούνης γεννήθηκε το 1794 στη Γαλάτιστα της Χαλκιδικής. Μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη πριν να ενηλικιωθεί για να μάθει την τέχνη του ράφτη. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου και αποφάσισε ότι δεν θέλει πια να είναι ράφτης. Έγινε ναυτικός. Ίδρυσε τη δική του ναυτιλιακή εταιρεία Άξιος.
1: Ναι,
2: απέκτησε δικά του καράβια και ασχολήθηκε με το εμπόριο. 1844 πια και σε ηλικία 50 ετών επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Επένδυσε τα χρήματά του σε ακίνητα, δεν παντρεύτηκε ποτέ, δεν απέκτησε παιδιά.
1: Ήταν ένας από τους ιδρυτές της φιλοπτώχου αδελφότητας ανδρών Θεσσαλονίκης, μεγάλος ευεργέτης, πρόσφερε τα εισοδήματά του για να ιδρυθούν σχολεία και ναοί, για την ανέγερση του νοσοκομείου της ελληνικής κοινότητας στο Θεαγένειο, το οποίο προσέφερε δωρεάν περίθαλψη αλλά και εργασία σε πολλούς από την πατρίδα του, τα Γαλάτιστα. Μετά το θάνατό του διέθεσε την περιουσία του στην ελληνική κοινότητα, στο σχολείο της Γαλάτιστα, στο νοσοκομείο της Σύρου, στα μέρη δηλαδή που έζησε και στα δύο του ανήψια. Και από την πλατεία Κατούνι να μείνουμε εκεί λίγο στην περιοχή, στα αγαπημένα μας λαδάδικα.
2: Τα λαδάδικα που χωρίζονται σε λαδάδικα και άνω λαδάδικα έχουν μια μεγάλη ιστορία, ένα από τα πιο εμπορικά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Η ονομασία της γειτονιάς πηγάζει από τα Οθωμανικά χρόνια, όταν στην περιοχή ήταν πολύ αναπτυγμένο το εμπόριο λαδιού.
1: Με εκεί πάει το μυαλό μας, ναι. Λαδάδικα, λαδάκι.
2: Λαδάδικα ή Αιγυπτιακή αγορά.
1: Κοίτα να δεις.
2: Φιλοξενούσε η συνοικία τους λαδέμπορους με τα μαγαζιά τους, τα οποία έβρισκε κανείς και λάδι και προϊόντα λαδιού.
1: Και όσο περνούσε ο καιρός, τα λαδάδικα αποκτούσαν φήμη μεγάλης και σπουδαίας αγοράς, με το λιμάνι δίπλα, τους εμπόρους κτλ. Όλα αυτά βέβαια μέχρι το 1917. Η μεγάλη πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη έκανε στάχτη τα πάντα όλα και άλλαξε το σκηνικό. Τα λαδάδικα έχασαν τη δυναμική που είχαν, παρήκμασαν, εγκαταλείφθηκαν για δύο ολόκληρες δεκαετίες μετά το σεισμό του 1978. Αργότερα άρχισαν να ανοίγουν καπηλιά και περίεργα άλλα σπιτάκια.
2: Από το 1985 τα λαδάδικα αποτελούν προστατευμένη περιοχή πολιτιστικής αξίας από το Υπουργείο Πολιτισμού, και αυτό γιατί διατηρούν αναλύωτη την παλιά αρχιτεκτονική των κτηρίων μιας άλλης εποχής.
1: Και βέβαια συγκεντρώνουν τώρα πια και πολύ κόσμο εδώ και πολλά χρόνια, γιατί γύρω σε αυτή την περιοχή που είναι πλακόστρωτο, που είναι πολύ όμορφο, τα παλιά τα μαγαζιά, έχουν ανοίξει πάρα πολλά καφέ, μπαρ, εστιατόρια, κέντρα, κλαμπ. Και γίνεται.
2: Έτσι, άμα βρεθεί στα λαδάδικα, περνά ωραία.
1: Θα περάσει καλά. Αυτό είναι αλήθεια. Και βλέπω ότι και τα ξένα γκρουπ όταν έρχονται, ένα βράδυ το αφιερώνουν να κάνουν βόλτα στα όμορφα λαδάδικα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Και για μεγάλα τραγούδια ενίοτε. Θα πούμε δύο λόγια για το τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου Πεχλιβάνης, που μεταφορικά σημαίνει «Ήρωας, θαραλέος, ατρόμητος». Ο ίδιος το χρησιμοποίησε στο τραγούδι, χρησιμοποίησε τη λέξη για να χαρακτηρίσει έναν ορμητικό άνεμο. Όπως είχε πει κάποτε σε μια συνέντευξή του τραγουδοποιός, μια μέρα επισκέφτηκε το πατρικό του και είδε τους γονείς του να παρακολουθούν μια σαπουνόπερα. Παρόλο που είχαν καιρό να τον δουν, του είπαν μόνο ένα ξέρω γεια και το βλέμμα τους στράφηκε ξανά στην τηλεόραση. Το έγραψε, έχει πει, όταν είδα ότι η δική μου ήταν αποσβολωμένη από την τηλεόραση. Το αυτή είναι δίστροπο σαν όργανο. Το μάτι όμως είναι πιο δεκτικό και ανεκτικό. Οι δικοί μου είχαν κολλήσει με τις βραζιλιάνικες σαπουνόπερες.
2: Η τηλεόραση είναι χρήσιμη για δύο κατηγορίες πληθυσμού, για τους ανήμπορους ηλικιωμένους και για τα ζευγάρια, για να μην φαίνεται η ανία που μπορεί να υπάρχει στη σχέση. Το πλέον τραγικό είναι οι γονείς να βάζουν τα παιδιά μπροστά στη τηλεόραση για να τους αφήσουν ήσυχους. Πηγή έμπνευσης του Πεχλιβάνη ήταν οι βραζιλιάνικες σαπουνόπερες που ήταν στη μόδα, και αυτό και η εισαγωγή του τραγουδιού που προέρχεται από βραζιλιάνικο σύριαλ.

0: Εγώ και εσύ μαζί ζούμε σε αυτή την γη.
1: Είδα προχθές ένα βιντεάκι και ήταν έτσι πάρα πολύ στενάχωρο. Αυτά τα υπέροχα πλάσματα, τα άλογα, τα περίφωνα, να τρέχουν αφηνιασμένα. Έψαξα να βρω τι ακριβώς έγινε και αυτά τα άλογα βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση και το μάθαμε.
2: Τι έγινε, έγινε ότι ναι, εγώ και εσύ μαζί ζούμε σε αυτή τη γη, αλλά δεν τα αφήνουμε και καθόλου ήσυχα. Φυσικά και φταίνε άνθρωποι πάλι. Και τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι στην Ρώμη προχθές και στην προσπάθειά τους να τυθασεύσουν περίπου 30 άλογα στην κεντρική λεωφόρο της πόλης. Και αυτό γιατί τα άλογα αυτά ανοίγουν στις ιταλικές ένοπλες δυνάμεις και θα έπαιρναν μέρος σε παρέλαση. Όμως μια ξαφνική έκρηξη βεγγαλικών τρόμαξε τα ζώα, πάθανε πανικό και άρχισαν να τρέχουν ανεξέλεγκτα στη λεωφόρο Κριστόφορο Κολόμπο.
1: Τα είχαν σε έναν ειδικό χώρο, αλλά δεν μπόρεσε να τα κρατήσει τίποτα εκεί. Και στην προσπάθειά τους να τα ηρεμήσουν, να σταματήσουν την κούρσα τους, τραυματίστηκαν άνθρωποι, αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές. Τα άλογα μετά από αρκετή ώρα μπόρεσαν να οδηγηθούν σε ασφαλή περιοχή, αλλά σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, ένα από αυτά θανατώθηκε.
2: Δεν είδα το συγκεκριμένο βίντεο που είπες, αλλά έχω δει σε ανάσταση, ήταν νομίζω απέναντι το σπίτι μου έχει μια εκκλησία και ένα χωραφάκι που έχει αδέσποτα γατιά. Την ώρα λοιπόν που έπεφταν τα βεγγαλικά, είδα πόσο πανικόβλητα έφευγαν τα γατιά. Όταν λοιπόν είναι ένα ζώο τόσο μεγαλόσωμο όπως είναι το άλογο, φυσικά θα κάνει και κάποια ζημιά.
1: Βεγγαλικά,
2: πάνω στον πανικό του.
1: Τεχνήματα έχουμε πει τόσες φορές και επειδή πάντα το λέμε με αφορμή την Ανάσταση ή την Πρωτοχρονιά, τώρα ήταν ευκαιρία να το ξαναπούμε, ότι κάποτε πρέπει να σταματήσουν. Υπάρχουν χώρες που έχουν υιοθετήσει τα αθόρυβα. Αυτά πυροτεχνήματα που είναι ωραία να τα βλέπεις, να τα απολαμβάνεις.
2: Είναι πολύ ωραία, δεν είναι καθόλου ωραία να το ακούς και υγιής να είσαι.
1: Ακριβώς. Iron-clad feather feet pounding the dust.

0: τρόπο, όπως και το μήνυμα που έγραφε η μπλούζα του ήταν αντισυμβατικό και αυτό όπως διαβάσαμε, απάντησε σε ερωτήματα που ο ίδιος διατύπωσε, γιατί έτσι ήθελα να το κάνει, αυτό τον εξέφραζε περισσότερο. Ήταν μια πράξη διαμαρτυρίας η οποία παραπέμπει και στη γνωστή ρίση του χρόνου ημίσιου. Δεν άλλαξα το σύστημα, αλλά ούτε θα με αλλάξει αυτό.
1: Είπε λοιπόν το παιδί πως έγραψε τις δικές του πανελλήνιες, έθεσε τα δικά του ερωτήματα, τα απάντησε με σωστό λάθος, φανερά επηρεασμένος από τα τραγικά γεγονότα στην Ηλιούπολη με την αυτοκτονία των δύο νεαρών κοριτσιών. Εξήγησε πως δεν μπορούσε να προσποιηθεί ότι ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα. Στο Orange Press έδωσε τη συνέντευξη και θέλησε να εκφραστεί με το δικό του τρόπο σε αυτό το θεσμό των Πανελληνίων. Ακόμα και αν δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, δεν θα επιτρέψει να αλλοιωθεί ο ίδιος.
0: Και το σημαντικό, Άννα, είναι να είναι καλά η ψυχούλα μας.
1: Ακριβώς. Ο ίδιος, τελειώνοντας αυτή τη συνέντευξη, μίλησε για τους γονείς του, για τα εφόδια και τις αξίες που του μετέδωσαν, και νομίζω και μόνο από αυτό που διαβάσαμε καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό
0: παιδί. Μα είπε ότι τα έκανε όλα σωστά, έγραψε τις δικές του ερωτήσεις.
1: Ναι, δεν θα περάσει, θα κοπεί προφανώς, ναι. Αλλά τουλάχιστον μέσα του νιώθει καλά αυτό που είπες πριν. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με μουσική. Το ροκ το ελληνικό, Κώστας Τουρνάς, Δημήτρης Μητροπάνος, και αμέσως μετά θα ακούσουμε και Διονύση Τσακνή. Γιατί όμως?
0: Γιατί έρχονται 21 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο θέατρο Κήπο, εδώ απέναντι από τη
1: Χάν. Κοντά στη γειτονιά μας.
0: Ναι, συμμετέχοντας στο φεστιβάλ Καλοκαιριού, το φετινό.
1: Και νομίζω πως είναι και η πρώτη φορά που συναντιούνται επί σκηνής Τσακνής Τουρνάς.
0: Ναι, θα είναι πάρα πολύ ωραία να τους ακούσουμε και τους δύο μαζί. Θα ακούσουμε τώρα, όπως είπε, στο ροκ το ελληνικό με Κώστα Τουρνά και Δημήτρη Μητροπάνο. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε και το Διονύση Τσακνή, Ήταν η Επιτάς.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

ταξιδάς. Ασπίδα μου αναστροφή ήταν η επιτάς. Όνειρα και ντυμένη ήταν η επιτάς. Ελπίδα μου παράφορη ήταν η επιτάς.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Το 1938, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Peter Yarrow, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της αμερικανικής folk μουσικής. Και τραγουδιστής και κιθαρίστας και στιχουργός και ακτιβιστής.
2: Πάντα όλα.
1: Έτσι, μέλος του συγκροτήματος Peter, Paul and Mary, ένα συγκρότημα που άφησε έντονο αποτύπωμα στη μουσική και κοινωνική ζωή της Αμερικής τη δεκαετία του 60.
2: Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη από γονείς εβραϊκής καταγωγής με ρίζες στην Ουκρανία, σπούδασε ψυχολογία. Αλλά τελικά ανέπτυξε πολύ έντονα την αγάπη του για τη folk μουσική και άρχισε να ασχολείται πιο επαγγελματικά. Το 1961, όπως είπες και πριν, δημιούργησε τους Peter, Paul and Mary, ένα συγκρότημα που κέρδισε πολλά βραβεία. Γραβεία θα έλεγα, το διόρθωσα.
1: Peter Yarrow λοιπόν ξεχώρισε και για τη μουσική του, αλλά ξεχώρισε και για την κοινωνική του δράση. Το 1963, Peter, Paul and Mary συμμετείχαν στην ιστορική πορεία στην Ουάσιγκτον, εκεί όπου περίπου 250.000 άνθρωποι διαδήλωσαν υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων των Αφροαμερικανών και κατά των φυλετικών διακρίσεων. Εκεί που ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφώνησε τον ιστορικό του λόγο «Έχω ένα όνειρο», «I have a dream». Οι Peter, Paul and Mary τραγούδησαν το τραγούδι του Bob Dylan, το Blowing in the Wind, τραγούδι που έγινε σύμβολο του αγώνα για ισότητα και δικαιοσύνη.
2: Και βέβαια συνέχισαν να στηρίζουν τα κοινωνικά κινήματα, αντιτάχθηκαν στον πόλεμο του Βιετνάμ, αφιέρωσε ο ίδιος μεγάλο μέρος της ζωής του στην εκπαίδευση και την προώθηση του σεβασμού, ίδρυσε μάλιστα έναν οργανισμό για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, του σχολικού bullying, προσπαθώντας να μεταδώσει στα παιδιά τις αξίες της συνεργασίας, της ειρηνικής συνύπαρξης, της κατανόησης. Το 2025 έφυγε από τη ζωή.

0: Λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, ας δούμε τι καλά μας έρχονται στο Θέατρο Κήπου.
1: Στο Θέατρο Κήπου έρχονται πολλά. Είπαμε, θα έρθουν ο Διονύσης Τσαχνής με τον Κώστα Θουρνά, ναι. Αλλά έχουμε τώρα στα κοντά.
0: Την Τετάρτη.
1: Την Τετάρτη, ναι. Στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Κήπου έρχονται Ανδρέας Καρακώτας και Βιολέτα Ικαρή με τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή και με τη συμμετοχή της ορχήστρας Σταύρου Κουγιουμτζή, τραγούδια σε ενορχήστρωση του Κώστα Ματσίγκου.
0: Είναι γνωστό ότι ο Ανδρέας Καρακώτας είναι από τους ερμηνευτές που συνδέθηκε πάρα πολύ με τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Βιολέτα Ικαρή είναι μια ιδιαίτερη ερμηνεύτρια, οπότε θα απολαύσετε δύο πολύ ωραίους ερμηνευτές σε τραγούδια μοναδικά, Σταύρος Κουγιουμτζής, στο Θέατρο Κήπου.
1: Και την επόμενη μέρα, 5η 4 Ιουνίου, στην ταράτσα του Σόουλ στη Θεσσαλονίκη, στις 10 το βράδυ, 5 φωνές και 10 μπουζούκια. Η Πρατσινάκη 5 και τα 10 μπουζούκια της Δόμνας θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για μια κοινή παράσταση. Το φωνητικό σύνολο των 5 αδελφών Παύλου, Γιάννη, Κώστα, Δημήτρη και Βασίλη θα σμίξουν με το οργανικό σύνολο των 10 μπουζουκιών της Δόμνας για να δουν με μια νέα ματιά τραγούδια και μελωδίες που έχουν τραγουδήσει όλα αυτά τα χρόνια. Στόχος να φανεί αυτό που είχε πει ο Γιώργος Ζαμπέτας, ότι η Ελλάδα έχει τον Παρθενώνα και τον Μπουζούκι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος αυτής της μουσικής βραδιάς. Οι 5 συναντούν τους 10. Τα 10 μπουζούκια της Δόμνας, να πούμε, γεννήθηκαν το 2018 στην ιστορική ταβέρνα Δόμνα, στην Άνω Πόλη, με πρωτοβουλία του Γιάννη Καρασάβα, και παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα από κλασικά λαϊκά τραγούδια. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι.
1: Έχουμε να ακούσουμε στη συνέχεια Ανδρέα Καρακώτα και...
0: Έχουμε να ακούσουμε Ανδρέα Καρακώτα και Κώστα Πρατσινάκη.
1: Πολύ ωραία, έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή.
0: Η Ρούλα Αρβανιτίδου ρύθμισε τον ήχο.
1: Βεβαίως, να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα. Να συνεχίσετε υπέροχα το τριήμερό σας και εμείς μαζί πάλι το άλλο Σάββατο, 1 το μεσημέρι.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

πειράζει. Ας το φίδι με στην τρύπα και στον ουρανό τον γήπα να γυρνάει και να αρπάζει. Σώπα τώρα πάντα έτσι ήτανε ο κόσμος λάθος. Βρες τον δρόμο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες συλλήψεις σημάδεψαν τις ταραχές. Οι ταραχές που ξέσπασαν χθες στο Παρίσι ανάμεσα σε νεαρούς και την αστυνομία, αμέσως μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain μετά τον τελικό απέναντι στην Arsenal στη Βουδαπέστη. Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του από τα τραύματά του μετά από ατύχημα με σκούτερ στον περιφερειακό δρόμο του Παρισιού, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, η οποία διευκρινίζει πάντως ότι έχει ξεκινήσει η έρευνα για τα ακριβή αίτια. Ένα δεύτερο άτομο, ηλικίας 17 ετών, βρίσκεται επί του παρόντος σε κόμμα, αφού ενεπλάκη χθες το βράδυ σε καυγά με μαχαίρια που έλαβε χώρα στο 16ο διαμέρισμα, όπου βρίσκεται άλλωστε η έδρα της Παρί, Parc des Princes. 780 άτομα έχουν συλληφθεί, πάνω από 450 βρίσκονται υποκράτηση. Σχεδόν 6.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί για σήμερα Κυριακή στο Παρίσι για την ασφάλεια των εκδηλώσεων κατά την παρέλαση της ομάδας με το Τρόπαιο. Πλάνα από την πόλη δείχνουν οπαδούς να στείλουν οδοφράγματα, να ανάβουν φωτοβολίδες, ηλεκτρικά ποδήλατα να καίγονται στους δρόμους και άλλους να σπάνε τις βιτρίνες τραπεζών. Η ηγέτηδα της ακροδεξίας Εθνικής Εισπύρωσης Μαρίν Λε Πεν έγραψε στο X: «Μόνο στη Γαλλία η νίκη μιας ποδοσφαιρικής ομάδας πυροδοτεί ταραχές. Μόνο στη Γαλλία όλοι αισθάνονται υποχρεωμένοι να εκδηλωθούν στα σπίτια τους το βράδυ μιας νίκης για να αποφύγουν να βρεθούν αντιμέτωποι με τη βία», όπως είπε χαρακτηριστικά. Να πούμε ότι η παρέλαση της ομάδας θα λάβει χώρα στο Champ de Mars, στο πεδίο του Άρεως δηλαδή, δίπλα στον πύργο του Eiffel, και δεξίωση θα πραγματοποιηθεί επίσης που διοργανώνει ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Δεν εμπνέει η ανησυχία η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο οποίος πήρε εξιτήριο από το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο οποίο διακομίστηκε εκτάκτοξ το πρωί. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας στον ιερό καθεδρικό ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά, ο Αρχιεπίσκοπος ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων, οι οποίες δεν έδειξαν πως υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγύηση για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχάμαντ Μαγέρ Καλιμπάφ. Η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στον νότιο Λιβανό, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι σήμερα στην Μάνδρα μετά από κλίση των αρχών για άντρα που έχει ανέβει σε ταράτσα και απειλεί να πέσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατά μαχαίρι και ένα δρεπάνι. Στο σημείο έχει σπεύσει αστυνομία και διαπραγματευτής. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ένα παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο Στροβιλαστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τείχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μέσω του επικεφαλής του. Ο Ραφαέλ Γκρος υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ενώ το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω αναμένεται να παρουσιαστεί και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Οι γονείς ενός μικρού παιδιού 4,5 ετών συνελήφθησαν στις Σικές Θεσσαλονίκης, καθώς το ανήλικο έφυγε από το σπίτι τους και βρέθηκε από αστυνομικούς να περιφέρεται μόνο τους σε πεζοδρόμιο στην περιοχή. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη το πρωί του Σαββάτου και συνελήφθησαν οι γονείς του μικρού παιδιού 41 και 39 ετών. Δύο λόγια για τον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία σημειώνει σήμερα μικρή άνοδο, φτάνει έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 5.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες συλλήψεις σημάδεψαν τις ταραχές που ξέσπασαν χθες στο Παρίσι ανάμεσα σε νεαρούς και την αστυνομία αμέσως μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain μετά τον τελικό απέναντι στην Arsenal στη Βουδαπέστη. Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του από τα τραύματά του μετά από ατύχημα με σκούτερ στον περιφερειακό δρόμο του Παρισιού, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, η οποία διευκρινίζει ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια. Ένα δεύτερο άτομο ηλικίας 17 ετών βρίσκεται επί του παρόντος σε κόμμα, αφού ενεπλάκει χθες το βράδυ σε καυγά με μαχαίρια που έλαβε χώρα στο 16ο διαμέρισμα που βρίσκεται άλλωστε η έδρα της Paris Parc des Princes. 780 άτομα έχουν συλληφθεί, πάνω από 450 βρίσκονται υποκράτηση. Σχεδόν 6.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί για σήμερα Κυριακή στο Παρίσι για την ασφάλεια των εκδηλώσεων κατά την παρέλαση της ομάδας με το τρόπαιο. Πλάνα από την πόλη δείχνουν οπαδούς να στείλουν οδοφράγματα, να ανάβουν φωτοβολίδες, ηλεκτρικά ποδήλατα να καίγονται στους δρόμους και άλλους να σπάνε τις βιτρίνες τραπεζών. Η παρέλαση της ομάδας θα λάβει χώρα στο Champ de Mars, στο πεδίο του Άρεως, δίπλα στον πύργο του Άιφελ, ενώ δεξίως ήδη οργανώνει και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Βίαιη καταστολή από ιδιωτική ομάδα security υπέστησαν χθες Σάββατο στην Αλβανία δεκάδες μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων και κάτοικοι του Σβέρνετς που συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους στο Πορτονόβε δίπλα στη λιμενοθάλασσα Νάρτα και μέσα σε ένα προστατευόμενο οικοσύστημα όπου μια εταιρεία σχεδιάζει την κατασκευή ενός πολυτελούς τουριστικού θερέτρου. Στη δημοσιότητα έρχονται εικόνες από μασκοφόρους ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας που σέρνουν έναν διαδηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο και τον ξυλοκοπούν ενώ τραυματίστηκε και ένας πολίτης ελληνικής καταγωγής. Οι διαδηλωτές ζητούν τη ματέωση ενός έργου που στοχεύει στο κέρδος χωρίς να μετράει την τεράστια περιβαλλοντική ζημιά, όπως λένε. Η κατασκευάστρια εταιρεία από την πλευρά της ζήτησε δημόσια συγγνώμη και διέκοψε τη σύμβασή της με την εταιρεία Security. Ωστόσο, δεν σκοπεύει να ματαιώσει το έργο. Στην υπόθεση παρενέβη μια ανακοίνωσή του και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στην οποία αναφέρει, το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες 30 Μαΐου στο Σβέρνετς της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τύρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να του παρασκευθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο Στροβιλαστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τείχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μέσω του επικεφαλής του. Ο Ραφαέλ Γκρόσι υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Κλιμάκιο του οργανισμού ζήτησε πρόσβαση στον πυρηνικό σταθμό προκειμένου να εξετάσει το κτίριο που επλήγει. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022. Κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου έχει δεχτεί κατά καιρούς πειρά, εγείροντας φόβους για ολέθριες επιπτώσεις από πιθανή διαρροή ραδιενέργειας με συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή αντίστοιχες ή μεγαλύτερες από αυτές του πυρηνικού δυστυχήματος του Τσερνόμπιλ. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ταχερανής Μοχάμαντ Μαγέρ Γκαλιμπάφ. Η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο οποίος πήρε εξιτήριο από το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκη, στο οποίο διακομίστηκε εκτάκτος το πρωί. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά, ο Αρχιεπίσκοπος ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπευλήθησε μια σειρά εξετάσεων, οι οποίες δεν έδειξαν πως υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Οι γονείς ενός μικρού παιδιού 4,5 ετών συνελήφθησαν στις Σικές Θεσσαλονίκης καθώς το ανήλικο έφυγε από το σπίτι τους και βρέθηκε από αστυνομικούς να περιφέρεται μόνο του σε πεζοδρόμιο στην περιοχή. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη το πρωί του Σαββάτου και συνελήφθησαν οι αλλοδαποί γονείς του μικρού παιδιού 41 και 39 ετών. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2, ενώ το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω αναμένεται να παρουσιαστεί και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Δύο λόγια για τον καιρό. Αύριο ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις. Τα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βίαιη καταστολή από ιδιωτική ομάδα security υπέστησαν χθες Σάββατο στην Αλβανία δεκάδες μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων και κάτοικοι του Σβέρνετς, που συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους στο Πορτονόβε, δίπλα στη λίμνο θάλασσα Νάρτα και μέσα σε ένα προστατευόμενο οικοσύστημα, όπου μια εταιρεία σχεδιάζει την κατασκευή ενός πολυτελούς τουριστικού θερέτρου. Στη δημοσιότητα έρχονται εικόνες από μασκοφόρους ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας που σέρνουν έναν διαδηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο και τον ξυλοκοπούν, ενώ τραυματίστηκε και ένας πολίτης ελληνικής καταγωγής. Οι διαδηλωτές ζητούν τη ματέως ενός έργου που στοχεύει στο κέρδος χωρίς να μετράει την τεράστια περιβαλλοντική ζημιά. Η κατασκευάστρια εταιρεία από την πλευρά της ζήτησε δημόσια συγγνώμη και διέκοψε τη σύμβασή της με την εταιρεία Security. Ωστόσο, δεν σκοπεύει να ματαιώσει το έργο. Στην υπόθεση παρενέβη με ανακοίνωσή του και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία αναφέρει ότι το Υπουργείο εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες 30 Μαΐου στο Σβέρνετς της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τιρένα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να του παρασκευθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Από την πλευρά του, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα, με αφορμή τη σύλληψη μελών της ομάδας Security, συνεχάρει πριν από λίγη ώρα την ηγεσία της κρατικής αστυνομίας για τη γρήγορη και ακριβή αντίδρασή της, όπως είπε, είτε απέναντι σε εκείνη την άμυαλη συμμορία μειών με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας, είτε απέναντι στους τοπικούς επικεφαλείς της αστυνομίας της Αυλώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η νέα πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε ενστόλους που πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών είναι η ορθή κατεύθυνση. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι η ανάπτυξη, αντί να φτάνει σε όλους, αφορά ελάχιστους που πλωτίζουν σε συχνά σε βάρος των πολλών. Η αριθμητική πρόοδος, όπως είπε, της οικονομίας δεν αντικατοπτρίστηκε ποτέ στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο πληθωρισμός είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη σύγκριση εισοδημάτων, με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να κατακριμνίζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωση ότι υπογραμμίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την ισχυροκέρδεια των δηληστηρίων, ενώ έχει άλλη μία κακή συνήθεια. Όσα δεν τον συμφέρουν, τα αποκρύπτει και ποτέ δεν απαντά ούτε λέξη για τις επιστολές της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ούτε λέξη για την πρόσφατη έρευνα που δείχνει ότι ο ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές, ούτε λέξη για τη δήλωση Γεωργιάδη για τα δανεικά και αγύριστα της Νέας Δημοκρατίας. Τονίζει και καταλήγει ότι το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να λάβει τέλος. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες συλλήψεις σημάδεψαν τις ταραχές που ξέσπασαν χθες στο Παρίσι, ανάμεσα σε νεαρούς και την αστυνομία, αμέσως μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain, μετά τον τελικό απέναντι στην Arsenal στη Βουδαπέστη. Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του από τα τραυματά του μετά από ατύχημα με σκούτερ στον περιφερειακό δρόμο του Παρισιού, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, η οποία διευκρινίζει ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια. Ένα δεύτερο άτομο, ηλικίας 17 ετών, βρίσκεται επί του παρόντος σε κόμμα, αφού ενεπλάκει χθες το βράδυ σε καυγά με μαχαίρια που έλαβε χώρα στο 16ο διαμέρισμα, όπου βρίσκεται άλλωστε η έδρα της Παρί, Parc des Princes. 780 άτομα έχουν συλληφθεί, πάνω από 450 βρίσκονται υποκράτηση. Πλάνα από την πόλη δείχνουν οπαδούς να στείλουν οδοφράγματα, να ανάβουν φωτοβολίδες, ηλεκτρικά ποδήλατα να καίγονται στους δρόμους και άλλους να σπάνε τις βιτρίνες τραπεζών. Σχεδόν 6.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί για σήμερα Κυριακή στο Παρίσι για την ασφάλεια των εκδηλώσεων κατά την παρέλαση της ομάδας με το Τρόπαιο. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο στροβιλιαστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τοίχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μέσω του επικεφαλής του. Ο Ραφαέλ Γκρόσι υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζει με τη φωτιά. Κλιμάκιο του οργανισμού ζήτησε πρόσβαση στον πυρηνικό σταθμό προκειμένου να εξετάσει το κτίριο που επλήγει. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022. Κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου έχει δεχτεί κατά καιρούς πειρά, εγείροντας φόβους για ολέθριες επιπτώσεις από πιθανή διαρροή ραδιενέργειας, με συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή αντίστοιχες ή μεγαλύτερες από αυτές του πυρηνικού δυστυχήματος του Τσερνόμπιλ. το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ταχεράνης, Μοχάμεντ Μαγέρ Γκαλιμπάφ. Η Γαλλία ζήτησε επίκουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στον νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του πανηγύρισε την κατάληψη του κάστρου παραδεχόμενος την επεκτατική Ισραηλινή πολιτική, λέγοντας: «Επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα, στη Συρία, τη Γάζα και τον Λίβανο, έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας». Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο οποίος πήρε εξιτήριο από το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκη, στο οποίο διακομίστηκε εκτάκτος το πρωί. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά, ο Αρχιεπίσκοπος ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπευλήθη σε σειρά εξετάσεων, οι οποίες δεν έδειξαν πως υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του. Εν μέσω του χειρότερου ξεσπάσματος βίας τα τελευταία χρόνια, η Κολομβία διεξάγει σήμερα τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Οι Κολομβιανοί προσέρχονται σήμερα στις κάλπες και καλούνται να επιλέξουν μεταξύ μιας αριστερής πτέρυγας, που επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία, και μιας σκληροπυρηνικής δεξιάς. 263 επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Ουγκάντα έχουν αναφερθεί μέχρι τις 30 Μαΐου, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής των Αφρικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Ζαν Κεσάγια. Περισσότερα από 1.100 ύποπτα κρούσματα διερευνούνται και 43 άτομα έχουν επιβεβαιωθεί ότι έχουν πεθάνει ως αποτέλεσμα του σπάνιου στελέχους Μπουντιμπούγιο του έμπολα, δήλωσε ο Κεσάγια σε άρθρο γνώμης του Financial Times που δημοσιεύτηκε σήμερα. Ο Κεσάγια δήλωσε ότι τα εθνικά συστήματα αντιμετώπισης περιστατικών πρέπει να ενεργοποιηθούν γρήγορα και οι επενδύσεις στην ετοιμότητα για πανδημίες πρέπει να γίνουν μόνιμες. Δύο λόγια για τον καιρό. Αύριο ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις. Τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 7.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

νύχτα πέφτει μόνο τα αδέσποτα. Τρέχουν εδώ. Η νύχτα πέφτει. Μα που πήγανε όλοι.

και τρομάζει την πόλη. Η νύχτα πέφτει μόνο τα αδέσποτα. Τρέχουν εδώ. Η νύχτα πέφτει.

και εκείνη η νύχτα είχε στον αέρα δορυφόρους και ένα φεγγάρι που δεν λέει να βγει, κι όμως σήκωσε τα όνειρά μας.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαιρέτε. Βίαιη καταστολή από ιδιωτική ομάδα security υπέστησαν χθες Σάββατο στην Αλβανία δεκάδες μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων και κάτοικοι του Βέρνετς που συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους στο Πορτονόβε δίπλα στην λιμνοθάλασσα Νάρτα και μέσα σε ένα προστατευόμενο οικοσύστημα όπου μια εταιρεία σχεδιάζει την κατασκευή ενός πολυτελούς τουριστικού θαρέτρου. Στη δημοσιότητα έρχονται εικόνες από μασκοφόρους ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας που σέρνουν έναν διαδηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο και τον ξυλοκοπούν ενώ τραυματίστηκε και ένας πολίτης ελληνικής καταγωγής. Οι διαδηλωτές ζητούν τη ματέωση ενός έργου που στοχεύει στο κέρδος χωρίς να μετράει την τεράστια περιβαλλοντική ζημιά, όπως λένε. Η κατασκευάστρια εταιρεία από την πλευρά της ζήτησε δημόσια συγγνώμη και διέκοψε τη σύμβασή της με την εταιρεία Security. Ωστόσο, δεν σκοπεύει να ματαιώσει το έργο. Στην υπόθεση παρενέβη με ανακοίνωσή του και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία αναφέρει ότι το Υπουργείο εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες 30 Μαΐου στο Σβέρνετς της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τύρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να του παρασκευθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας πολίτης έχει επιστρέψει ήδη στην Ελλάδα. Από την πλευρά του, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Εντι Ράμα, με αφορμή τη σύλληψη μελών της ομάδας Security, συνεχάρει την ηγεσία της κρατικής αστυνομίας για τη γρήγορη και ακριβή αντίδρασή της, όπως είπε, είτε απέναντι σε εκείνη την άμυαλη συμμορία μειών με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας, είτε απέναντι στους τοπικούς επικεφαλείς της αστυνομίας της Αυλώνας. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις και το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι η ανάπτυξη, αντί να φτάνει σε όλους, αφορά ελάχιστους που πλουτίζουν συχνά σε βάρος των πολλών. Η αριθμητική πρόοδος της οικονομίας δεν αντικατοπτρίστηκε ποτέ στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο πληθωρισμός είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη σύγκριση εισοδημάτων, με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να κατακριμνίζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των δηληστηρίων, ενώ έχει άλλη μια κακή συνήθεια, όσα δεν τον συμφέρουν, τα αποκρύπτει και ποτέ δεν απαντά. Ούτε λέξη για τις επιστολές της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ούτε λέξη για την πρόσφατη έρευνα που δείχνει ότι ο ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές, ούτε λέξη για τη δήλωση Γεωργιάδη για τα δανεικά και αγύριστα της Νέας Δημοκρατίας. Τονίζει και καταλήγει το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να λάβει τέλος. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες συλλήψεις σημάδεψαν τις τεραχές που ξέσπασαν χθες στο Παρίσι ανάμεσα σε νεαρούς και την αστυνομία αμέσως μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρίσι Σεν-Ζερμέν, μετά τον τελικό απέναντι στην Arsenal στη Βουδαπέστη. Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του από τα τραύματά του μετά από ατύχημα με σκούτερ στον περιφερειακό δρόμο του Παρισιού, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, η οποία διευκρινίζει πάντως ότι είχε ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αιτία του θανάτου του. Ένα δεύτερο άτομο, ηλικίας 17 ετών, βρίσκεται επί του παρόντος σε κόμμα αφού είναι πλάκι χθες το βράδυ σε καυγά με μαχαίρια που έλαβε χώρα στο 16ο διαμέρισμα που βρίσκεται άλλωστε η έδρα της Παρί, Park de Prince. 780 άτομα έχουν συλληφθεί, πάνω από 450 βρίσκονται υποκράτηση. Πλάνα από την πόλη δείχνουν οπαδούς να στείλουν οδοφράγματα, να ανάβουν φωτοβολίδες, ηλεκτρικά ποδήλατα να καίγονται στους δρόμους και άλλους να σπάνε τις βιτρίνες τραπεζών. Σχεδόν 6.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί για σήμερα Κυριακή, αυτή την ώρα, στο Παρίσι για την ασφάλεια των εκδηλώσεων κατά την παρέλαση της ομάδας με το Τρόπαιο. Η παρέλαση της ομάδας λαμβάνει χώρα στο Champ de Mars, το πεδίο του Άρεως, δίπλα στον πύργο του Άιφελ, ενώ δεξίωση διοργανώνει αργότερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο στροβιλαστηρίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τείχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μέσω του επικεφαλής του. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μαγέρ Γκαλιμπάφ. Η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στον Νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του πανηγύρισε την κατάληψη του κάστρου, παραδεχόμενος την επεκτατική Ισραηλινή πολιτική, λέγοντας: «Επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα, στη Συρία, τη Γάζα και τον Λίβανο, έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας». Στο μεταξύ, ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από Ισραηλινά πυρά, καθώς προσπαθούσε να εισέλθει στην Ιερουσαλήμ, σκαρφαλώνοντας τον τοίχο που το Ισραήλ έχει υψώσει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έγινε γνωστό από Παλαιστινιακές πηγές. Ο Ιμάτ Χαρούν Μαχμούντ Αστίεχ, 26 ετών, σκοτώθηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής. Ο Παλαιστίνιος οικοδόμος προσπαθούσε να σκαρφαλώσει τον τοίχο Αλ Ραμ βόρεια της Ιερουσαλήμ για να κατευθυνθεί στη συνέχεια μαζί με άλλους στο Τελ Αβίβ για να βρει δουλειά. Προσωρινές αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ της 3ης 2 Ιουνίου στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της συνέχισης των εργασιών για το flyover. 263 επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα έχουν αναφερθεί μέχρι και τις 30 Μαΐου, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής των Αφρικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Ζαν Κεσάγια. Ένα από τα ισχυρότερα φυσικά φαινόμενα που επηρεάζουν το παγκόσμιο κλίμα φαίνεται να επιστρέφει. Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, οι πιθανότητες σχηματισμού El Niño έως τα τέλη Ιουλίου έχουν φτάσει στο 82%. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι θερμοκρασίες του Ειρηνικού αυξάνονται ταχαίως, ενισχύοντας το σενάριο ενός πολύ ισχυρού El Niño μέσα στους επόμενους μήνες με επικράτηση αφόρητων θερμοκρασιών. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Αύριο ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις. Τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μενόμενες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα σας πάμε μακριά. Όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά και στο χρόνο. Θα σας πούμε μια ιστορία εξόχως διαφορετική, αλλά και διασκεδαστική, θέλουμε να πιστεύουμε. Έχετε βρεθεί ποτέ στο Coventry της Αγγλίας? Εάν όχι, να πάτε. Ειδικά μετά τη σημερινή ιστορία, πιστεύω πως θα σας έρθει η όρεξη. Το Coventry βρίσκεται στα Wet Midlands. Έχει πληθυσμό περίπου 306.000 κατοίκους και είναι η ένατη μεγαλύτερη πόλη στην Αγγλία και η 11η μεγαλύτερη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι και λίγο. Βρίσκεται 153 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λονδίνου και 30 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπέρμιγχαμ. Το Coventry κουβαλά πολλές ιδιαιτερότητες. Μία από αυτές, η πρώτη πόλη παγκοσμίως που αδελφοποιήθηκε με μια άλλη πόλη και συγκεκριμένα με το Στάλινγκραντ της πρώην Σοβιετικής Ένωσης κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή οι κάτοικοι της πόλης ήθελαν να δείξουν τη συμπαράστασή τους στον Σοβιετικό Κόκκινο Στρατό κατά τη μάχη του Στάλινγκραντ. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της είναι το ότι για δεκαετίες, μέχρι το 2006, αποτέλεσε το προπύργιο των εργατικών, ενώ η τοπική ομάδα ποδοσφαίρου ακόμη και τώρα προτιμά παίχτες Άγγλους, Σκότους και Ιρλανδούς. Η πόλη συνδυάζει τον τωρινό βιομηχανικό της χαρακτήρα με τα απομεινάρια της μεσαιωνικής της ιστορίας και αποτελεί για πολλούς το καλύτερο δείγμα του αστικού σχεδιασμού της δεκαετίας του 50. Ουσιαστικά δείχνει την ανάγκη για τον οποίο δημιουργήθηκε ο συγκεκριμένος σχεδιασμός που προέκυψε λόγω των καταστροφών από τους ανελαίητους γερμανικούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σε αντίθεση με άλλες μεγάλες πόλεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Coventry δεν έχει κάποιο είδους επεκταμένη μητροπολιτική αστική περιοχή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα όρια της πόλης σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να περιλαμβάνουν όλα τα προάστια της, αν και είναι λίγα σε αριθμό. Περίεργος τρόπος να ξεκινάς. Αυτό θα το έλεγε σίγουρα κάποιος που ακούει για πρώτη φορά την εκπομπή. Οι παλαιοί όμως ξέρουν πως τα μπερδέματα είναι το φόρτε μας.

Ανεργία, πτώση του βιωτικού επίπεδου συγκεκριμένων περιοχών, αποβιομηχανοποίηση, βία. Όλα αυτά στο τραγούδι των The Specials, ενός συγκροτήματος από το Coventry, το Ghost Town, το τραγούδι, το οποίο βέβαια μιλά για την πόλη με την οποία ξεκινήσαμε στη σημερινή μας εκπομπή. Ένα τραγούδι στις αρχές της δεκαετίας του 80, 12 Ιουνίου του 1981. Είχε πρωτοβγεί το συγκεκριμένο σίγκλ σε μια περίοδο με πολλές φάπες στους δρόμους της γυραιάς Αλβιώνας λόγω διαφορετικών ιδεολογικών, πολιτικών, ταξικών, κοινωνικών, ακόμη και μουσικών διαφωνιών. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτερες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Το Coventry είναι μια πόλη που χρονολογείται παλαιότερα από μεγαλύτερες πόλεις κοντά σε αυτήν, όπως το Leicester και το Birmingham. Προέρχεται μάλλον από έναν οικισμό της εποχής του Χαλκού, ο οποίος οικισμός δημιουργήθηκε εκεί λόγω των ιδανικών συνθήκων κλίματος και τοποθεσίας. Ένας μεγάλος ποταμός και λίμνες, πυκνά δάση και ήπιες κλιματικές συνθήκες. Οι Ρωμαίοι ίδρυσαν άλλον έναν οικισμό, ενώ άλλος ένας αναπτύχθηκε γύρω από ένα σαξονικό γυναικείο μοναστήρι γύρω στα 700 μετά Χριστόν από την Αγία Οσμπούργα, το οποίο αργότερα και συγκεκριμένα το 1016 ερυπώθηκε από την εισβολή του βασιλιά Κνούτου και του δανικού στρατεύματός του. Ο Κόμις Λεόφρικ της Μερκίας και η σύζυγός του ίδρυσαν το 1043 ένα μοναστήρι Βενεδικτίνων σε ένα λόφο που έβλεπε στον ποταμό Σόου, στα ερείπια του παλαιού γυναικείου μοναστηριού, και η πόλη του Coventry αναπτύχθηκε γύρω από αυτόν. Κατά το Μεσαίωνα και συγκεκριμένα από το 1100 έως το 1500 η πόλη αναπτύχθηκε ως κέντρο μαλλιού και υφαντουργίας. Μέχρι το 1100 το κοινό των Βενεδικτίνων της πόλης ίδρυσε ένα καθεδρικό ναό από τους μεγαλύτερους στη Βρετανία. Μάλιστα οι επίσκοποι του Litchfield συχνά αναφέρονταν ως επίσκοποι Litchfield και Coventry. Με το πέρασμα των χρόνων, το μοναστήρι καθιέρωσε μια αναγορά, η οποία προκαλούσε με τη σειρά της εισρωή αγαθών και χρημάτων στην πόλη, καθώς επίσης και φορολογία. Φορολογία βέβαια, τι νομίζετε πως είναι προνόμιο μόνο της δικιάς μας εποχής? Η φορολογία, ως γνωστόν, είναι η επιβολή υποχρεωτικών φόρων υπέρ του κράτους, κυρίως υπέρ του κράτους, αν και τα τελευταία χρόνια φόρο μπορεί να μας ζητήσει και ένας ιδιώτης χωρίς να τον αποδώσει υπέρ του κράτους. Για παράδειγμα, κάθε συναλλαγή με μια τράπεζα στον Κισε κοστίζει πλέον 1 ευρώ. Κάποιος θα το αποκαλούσε προμήθεια, αλλά μια χαρά φόρος είναι. Απλά, είπαμε, πάει στην τσέπη της τράπεζας και όχι στα δημόσια ταμεία. Όπως και να έχει. Τα κρατικά έσοδα μέσω υποχρεωτικών φόρων των φυσικών προσώπων, πολιτών και νομικών προσώπων αποτελούν στη σύγχρονη οικονομία την σημαντικότερη πηγή των δημοσίων εσόδων. Ο αντικειμενικός σκοπός της φορολογίας είναι τριπλός. Αφενός μεν, η χρηματοδότηση των κρατικών δαπανών κατά τη δημοσιονομική πολιτική. Αφετέρου, η ενίσχυση ή η σταθεροποίηση της οικονομικής ανάπτυξης που αφορά στην οικονομία γενικότερα. Και τέλος, η ανακατανομή του πλούτου που αφορά στην κοινωνική οικονομία για άμβληση των ανισοτήτων. Η εισοδηματική πολιτική, το κόστος εκτέλεσης δηλαδή του κυβερνητικού έργου, στηρίζεται ακριβώς στους πόρους που αποκομίζει το κράτος με την φορολογική πολιτική του που αποφασίζει να εφαρμόσει. Οι υποχρεωτικές εισφορές ονομάζονται συνήθως φόροι. Ή ήταν πάντα έτσι? Η φορολογία φαίνεται να ξεκινήσει από την αρχαιότητα ως υποχρέωση ανθρώπων να καταβάλουν αντικείμενα ή προϊόντα αξίας σε άρχοντες ή κράτη. Συνήθως σε κάθε περιοχή υπήρχε ένας άρχοντας με στρατιωτική, πολιτική εξουσία ή ήταν απλά ένας γεωκτήμονας στον οποίο αποδίδονταν οι εισφορές και αυτός με τη σειρά του τις έστελνε στην ανώτατη κρατική αρχή. Άλλο αξιοσημείωτο φαινόμενο της αρχαιότητας είναι η παροχή υπηρεσιών από τους άρχοντες με αντάλλαγμα το δικαίωμα της εισπράξης των φόρων μιας επαρχίας για δικό τους όφελος όμως. Ιστορικά,
υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος δεν είναι ένας πολίτης ή περίοικος, κάτοικος δηλαδή χωρίς πολιτικά δικαιώματα μιας περιοχής, αλλά ένα ολόκληρο κράτος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα αναγνωρισμένο κράτος καταβάλει υποχρεωτική εισφορά σε ένα άλλο μετά από μια σχετική συνθήκη που έχει υπογραφεί. Αυτό συνέβη στο Μεσαίωνα, για παράδειγμα, όπου σλαβικά κράτη πλήρωναν στο Βυζάντιο φόρο. Αλλά ας μείνουμε στο Μεσαίωνα, μιας και εδώ θα ξετυλιχθεί το κουβάρι της ιστορίας μας. Τι να ξετυλιχθεί δηλαδή, ξετυλίγεται ήδη. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στις ιστορίες, αλλά και στα τραγούδια. Και μιας και μιλήσαμε για φόρους, ώρα για Taxman και The Beatles.

Η πόλη, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, αν και αυτή καθεαυτή δεν γεννιέται στο Μεσαίωνα, ωστόσο παρουσιάζει θεμελιακές διαφορές από τις αντίστοιχες της αρχαιότητας. Τόσο δηλαδή με την πόλη κράτος της Αθήνας και των άλλων ελληνικών πόλεων, όσο και των πόλεων της ρεπουμπλικανικής και στη συνέχεια αυτοκρατορικής Ρώμης. Στην αρχαιότητα, η πόλη αποτελεί μέρος μιας αγροτικής κοινωνίας όπου η δομή, η οργάνωση και η διοίκηση αναπτύσσεται ώστε να υπηρετήσει αυτήν καθεαυτήν την κοινωνία. Στη Ρώμη, το εμπόριο μεγάλων αποστάσεων και ο δευτερογενής τομέας αναπτύσσονται σε μεγάλο βαθμό υπό την καθοδήγηση του Ρωμαϊκού κράτους. Στον αρχαίο κόσμο, οι έμποροι και οι βιοτέχνες θα παραμείνουν πάντα πολιτικά και οικονομικά στη σκιά της αγροτικής ρωμαϊκής αριστοκρατίας, που δεν θα χάσει ποτέ τα ηνία μέχρι και την κατάρρευση του δυτικού ρωμαϊκού κράτους. Αντίθετα, η μεσαιωνική πόλη παρουσίαζε ένα βασικό διαφοροποιητικό στοιχείο που μεταβάλλει εντελώς τόσο τα ίδια τα χαρακτηριστικά της σε σχέση με τις πόλεις της αρχαιότητας, όσο και το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται. Η νέα αστική τάξη των εμπόρων που σταδιακά θα εμφανιστεί στα κέντρα της Βόρειας Ιταλίας και της Φλάνδρας δεν θα γίνει απλά και μόνο πλούσια, αλλά θα διεκδικήσει με τον αγώνα της την αυτονομία της για τη δημιουργία νέων νόμων, νέας δικαστικής εξουσίας και οικονομικής οργάνωσης και βέβαια της πολιτικής εξουσίας. Σημαντικό στοιχείο των εξελίξεων μέσα στους αιώνες του Μεσαίωνα αποτελεί και ο σταδιακός εκχρηματισμός της κοινωνίας, καθώς αυξάνονται οι εμπορικές συναλλαγές. Το εμπόριο μεγάλων αποστάσεων, σε αντίθεση με το εμπόριο των τοπικών αγορών που επέτρεπε την ανταλλαγή ειδών, απαιτεί την ύπαρξη χρήματος. Χρήματος και πίστοσης. Παράλληλα, όσο οι εμπορικές συναλλαγές αυξάνονται, τόσο και η διάθεση της αριστοκρατίας για να καταναλώσει αυτά τα προϊόντα μεγαλώνει, αλλά και αντίστροφα. Η αύξηση της ζήτησης καταναλωτικών αγαθών από την φεουδαλική τάξη συνηγορεί στην περαιτέρω εμπορευματοποίηση της κοινωνίας. Η πόλη, ως κράτος, θέλει να έχει έσοδα και τότε πολύ απλά φορολογεί, πολλές φορές δυσβάσταχτα. Η άνοδος βέβαια κάποια στιγμή των αναλαϊκών τάξεων θα οδηγήσει σε παρακμή μια σειράς από θεσμούς, αλλά δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα. Δύο είναι τα κύρια μέσα της λαϊκής συμμετοχής στην εξουσία στο Μεσαίωνα. Οι φορολογικές απογραφές, τα εστίμη δηλαδή, που συνεπάγονται την φορολόγηση κάθε προσώπου αναλόγως της περιουσίας του και η αμιγώς δικαστική επίλυση των διαφορών βάσει κυρίως του ποινικού δικαίου. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι οι μεσαιωνικές κοινωνίες οδηγήθηκαν από την διαμεσολάβηση στη δικαστική επίλυση διαφορών, ενώ οι σύγχρονες ακολούθησαν την αντίστροφη πορεία, εν πάση περιπτώσει. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Διότι τις περισσότερες πληροφορίες για τα πρώτα χρόνια του βασιλείου της Μερκίας που σας πάω τώρα, τις παίρνουμε από το αγγλοσαξονικό χρονικό και τον κορυφαίο χρονικογράφο της εποχής αυτής, τον Βέδα. Ο παλαιότερος γνωστός βασιλιάς της Μερικίας ήταν ο Κρίντα, προπάπους του Ίκελ ή Ίκιλ, που έχτισε ένα φρούριο στο Tamworth, το οποίο έγινε η έδρα των βασιλέων της Μερικίας. Ο τελευταίος γνωστός μεγάλος παγανιστής βασιλιάς της Μερικίας ήταν ο Πέντα, που ιτήθηκε και σκοτώθηκε στη μάχη του Βινβάετ του 655 από τον χριστιανό βασιλιά Οσουή της Νορθόμπρια. Τότε κατέρευσε προσωρινά βέβαια η δύναμη της Μερκίας στην Αγγλία, με τα σαξονικά βασίλεια να εκχριστιανίζονται. Ο σημαντικότερος βασιλιάς της Μερκίας τον 8ο αιώνα, απευθείας απόγονος του αδελφού του 5 Εώβα, ήταν ο Όφα. Ο Όφα ήταν ο σημαντικότερος βασιλιάς της Αγγλίας τα χρόνια εκείνα και ένας από τους σπουδαιότερους ηγεμόνες της εποχής του. Με συνεχείς επαφές με τον Καρλομάγνο, έκανε τη Μερκία κέντρο της Καθολικής Εκκλησίας στην Αγγλία. Έχτισε ναούς, κάστρα, εμπορικά κέντρα. Κυρίως έκοψε χρυσά νομίσματα. Μετά τον θάνατό του, το 796, άρχισε και η πτώση της δύναμης της Μερκίας, αφού ο γιος του Έγκριθ, που τον διαδέχθηκε, πέθανε,
αφού βασίλεψε μόνο λίγους μήνες. Βέβαια, η δύναμη της Μερκίας έπεσε οριστικά μετά την ήττα του 825 στη μάχη του Έλεντουν, του βασιλιά της Μπέορνγουλφ, που είχε ανέβει στο θρόνο πριν από 2 χρόνια από τον Ευγέρτο του Ουέσεξ. Έχω την αίσθηση ότι σας έχουμε βάλει σε ένα κυνήγι του στέματος. Ώρα για Έλτον Τζον και κυνηγώντας το στέμα.

Χαμός έγινε στο κυνήγι του στέμματος της Μερκίας, φίλες και φίλοι. Το 852 ανέβηκε στο θρόνο ο Μπούργκερτ ως υποτελής του Αίθελγουλφ του Έσεξ, αλλά η Μερκία δέχτηκε την επίθεση των Δανών που κυρίευσαν και τον Νότιγχαμ. Οι Δανείοι διόρισαν βασιλιά έναν Μερκιανό, τον Κλέογουλφ, που δεν είχε τον επίσημο τίτλο του βασιλιά, ενώ το υπόλοιπο ανεξάρτητο τμήμα είχε ως άρχοντα, αλλά όχι βασιλιά, τον κόμι Æthelred. Η σύζυγός του κέρδιζε συνέχεια δύναμη λόγω της ασθένειάς του από τα τραύματά του στη μάχη του Τέτενχολ κατά των Βίκινγκς. Τελικά πέθανε την ίδια χρονιά και η γυναίκα του ονομάστηκε Αρχόντισσα της Μερκίας. Με το δικό της θάνατο το 918, ο αδελφός της, βασιλιάς του Έσεξ Εδουάρδος ο Γυραιός, κατέλαβε τη Μερκία υποτάσσοντας τον δανέζικο και τον σαξονικό πληθυσμό της περιοχής. Τότε ήρθε το τέλος της Μερκίας ως ανεξάρτητου βασιλείου. Από εκεί και πέρα, όλοι οι κόμιδες ήταν απλώς διορισμένοι από τον βασιλιά του Wessex. Διορισμένος ήταν και ο κόμις Λέοφρικ, ο οποίος παντρεύτηκε την πανέμορφη Lady Godiva, με την οποία ίδρυσαν το σημαντικότερο μοναστήρι του Κόβεντρι, για το οποίο μιλήσαμε στην αρχή της εκπομπής, αν θυμάστε. Όπως βλέπετε, σιγά σιγά τα κομμάτια του παζλ ενώνονται. Η Lady Godiva ήταν όντως πανέμορφη, σύμφωνα με τις περιγραφές των χρονικογράφων της εποχής. Ο Φλόρενς του Γούστερ, ο οποίος πέθανε το 1118, αναφέρεται με σεβασμό στον Λέοφρι και την Κοντάιβα, αλλά δεν κάνει λόγο για την ιστορία στην οποία φτάνουμε σιγά σιγά. Η αρχαιότερη καταγραφή του περιστατικού που αποτέλεσε και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής βρίσκεται στα χρονικά του Ρότζερ του Βέντοβερ, ο οποίος πέθανε το 1236. Ο Ρότζερ του Βέντοβερ λοιπόν αναφέρει ότι ο σύζυγος της Lady Godiva, Λέοφρικ, κουρασμένος από τις οικεσίες της με τις οποίες του ζητούσε να μειώσει τους βαρύς φόρους που είχε επιβάλει στους πολίτες του Κόβεντρι, να γιατί ο πρόλογος περιφορολογίας, της δήλωσε ότι θα ικανοποιούσε την επιθυμία της μόνο και μόνο εάν ολόγυμνη πάνω στο άλογό της περνούσε από την πολυσύχναστη αγορά της πόλης. Η πανέμορφη Lady Godiva αποδέχτηκε την πρόταση πρόκληση του άντρα της και με τα μαλλιά της μόνο να καλύπτουν το ολόγυμνο κορμί της περιδιάβηκε τους δρόμους του Κόβεντρι, η οποία ωστόσο, σύμφωνα και πάλι με τους χρονικογράφους, ήταν άδεια από το λαό της πόλης, ο οποίος από σεβασμό προς την θαραλέα Godiva κλείστηκε στα σπίτια του. Την ίδια ιστορία, θρύλο, μύθο, πείτε το όπως θέλετε, συμπληρώνει ένας άλλος χρονικογράφος, ο Ράναλφ Χίτζεν, ο οποίος σημειώνει στο πολυχρονικό του ότι η γυμνή εμφάνιση της Godiva είχε ως αποτέλεσμα να απαλλάξει τελικά ο Λέοφρικ την πόλη από τους δυσβάσταχτους φόρους. Βέβαια, μεταγενέστερο χρονικό αναφέρει ότι η Godiva είχε ζητήσει από τους κατοίκους της πόλης να μείνουν στα σπίτια τους την ώρα που θα γυρνούσε γυμνή, αλλά ως επικρατέστερο σενάριο του θρύλου είναι αυτό που θέλει τον κόσμο να αποσύρεται από σεβασμό. Μόνο ένας πονηρός, ένας ράφτης, ο Peeping Tom, την παρακολουθούσε κρυφά από το παράθυρό του. Σας λέει τίποτα όρος? Οι γνώστες της αγγλικής γλώσσας αυτή τη στιγμή λένε «Μα να εδώ το έχω, ενώ το έχω», ενώ οι πολύ σκληροί παίχτες της αγγλικής είναι έτοιμοι να μας πούν αυτό που όντως ισχύει. Στα αγγλικά ο όρος Peeping Tom σημαίνει ο ειδονοβλεψίας και μόλις τώρα μάθατε, όσοι δεν γνωρίζατε, χάρη σε αυτήν την ιστορία, πώς πήρε το όνομά του από τον ράφτη που τόλμησε να κρυφοκοιτάξει την γυμνή Lady Godiva. Η ιστορία του ράφτη έγινε μέρος του θρύλου κατά τον 17ο αιώνα και σύμφωνα με τις περισσότερες περιγραφές για τιμωρία, οι άνδρες της Lady Godiva τον τύφλωσαν επί τόπου. Το ξέρω, έχετε καταγοητευτεί από την ιστορία, κυρίως όμως σκέφτεστε πονηρά. Κι εγώ δηλαδή αυτό έκανα. Για φανταστείτε έναν πρωθυπουργό μιας χώρας

Αυτή ήταν η Bonnie M, φίλες και φίλοι, και το τραγούδι τους Lady Godiva, το οποίο μας μιλά για την σημερινή ηρωίδα μας. Όσο και αν σας άρεσε όμως η ιστορία, όσο και αν κατά τη διάρκεια του τραγουδιού μπήκατε στο διαδίκτυο για να δείτε τις συζύγους των πρωθυπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το σκεπτικό «Να που θα άξιζε να ζω σε μια τέτοια περίπτωση», το ξέρω πως έχετε μια απορία. Και η απορία είναι η εξής. Θα μας πεις πως κολλάει 31η Μάη με την ιστορία που μας λες Μπαρμπαστρούμφ. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, αιώνες αργότερα, το 1678, και στο πλαίσιο μιας έκθεσης στο όμορφο Coventry, καθιερώθηκε ένας εορτασμός σε ανάμνηση της πορείας της θρυλικής Lady Godiva. Οι εκδηλώσεις διοργανώνονταν κάθε χρόνο σαν σήμερα, 31 Μαΐου. Ούτε χρονιά δεν σταμάτησαν ως το 1826, αλλά κάπου εκεί το πανηγύρι σταμάτησε, για λίγο όμως. Την 31η Μαΐου του 1848 αναβίωσε και κράτησε ξανά έως το 1887. Για λίγο χάθηκε εκ νέου, αναβίωσε εκ νέου και τώρα πια, από τις αρχές του 21ου αιώνα μέχρι και τις μέρες μας, ζει την καλύτερη φάση του. Συνοδεύεται μάλιστα και από το ομώνυμο μουσικό φεστιβάλ. Για την Lady Godiva γράφτηκαν και πολλά δημοφιλή τραγούδια, ακούσαμε ένα, ενώ ο θρύλος της δεν ήταν δυνατό να μην εμπνεύσει και τους κινηματογραφικούς παραγωγούς. Έτσι λοιπόν, το 1955 η Universal γυρίζει την ταινία Lady Godiva of Coventry με πρωταγωνίστρια την πανέμορφη ηθοποιό Maureen O'Hara. Οι λιχούδιδες της παρέας μας βέβαια την αναγνωρίζουν και από την σοκολάτα που φέρει το όνομά της. Ο πρώτος πίνακας ζωγραφικής που ύμνησε την ομορφιά της ήταν

του 1586 από τον Άνταμ Βαν Νούρτ, αλλά πιο γνωστή αναπαράσταση σε πίνακα είναι εκείνη του Άγγλου Τζον Κόλια. Τι απέγινε τελικά η Λέδη? Η Γκοντάιβα πέθανε γύρω στα 1080 και σύμφωνα με το χρονικό του Έβεσαν τάφηκε στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος στο Έβεσαν, που δεν υπάρχει πλέον. Υποστηρίζεται όμως και η άποψη ότι είχε ταφεί μαζί με τον σύζυγό της στην πόλη του Coventry. Πάντως αν πάτε στην πόλη θα δείτε το άγαλμά της. Τι άλλο, γυμνή, πάνω σε άλογο. Είναι έργο του Σκοτσέζου γλύπτη William Reid Dick και κοσμεί την πόλη από το 1949. Φεύγεις από τώρα? Δεν θα μας πεις τι απέγινε εκείνος ο εκχρηματισμός του Μεσαίωνα που μεταξύ άλλων έστειλε τη φορολογία στα ύψη? Ο Μεσαίωνας, φίλες και φίλοι, είναι μια φάνταστα φωτεινή περίοδος. Κυρίως γιατί έχουμε τη λεγόμενη παγκόσμια πρώτη για την αστική τάξη στην ανθρώπινη ιστορία και συγκεκριμένα κατά τον 11ο και 12ο αιώνα. Η τάξη των εμπόρων εμφανίζεται ξαφνικά μέσα σε ένα κόσμο που ορίζεται από σχέσεις υποτέλειας και εξάρτησης να είναι ελεύθερη, και αυτό προκαλεί την αμηχανία στις υπάρχουσες κοινωνικές ομάδες. Όπως λέει χαρακτηριστικά και ο Ανρί Πιρέν, οι έμποροι ξαφνικά βρίσκονται έξω από αυτές τις σχέσεις υποτέλειας. Είναι ελεύθεροι γιατί κανείς δεν μπορεί να αποδείξει ότι δεν είναι ελεύθεροι. Ταυτόχρονα, μέσα σε ένα κόσμο όπου ο πόλεμος, οι επιδρομές και η λαιλασία αποτελούν δομικό στοιχείο της κοινωνίας, οι αστεί προτάσουν τη σημασία της ειρήνης της πόλης, που θεωρείται ιερή και αποτελεί νόμο. Οι πολίτες είναι άνθρωποι της ειρήνης, χόμινες πάξης, την οποία επικυρώνει η ορκομοσία των πολιτών και κάθε ορκισμένος αστός οφείλει να τη διατηρεί. Μέσα από τον κοινό όρκο, αλλά και την τήρησή του, επιτυχάνεται η ενότητα και η αλληλεγγύη που δεν είναι ανεξάρτητη από την ανάγκη της ενότητας και της συνεργασίας για εμπορικούς σκοπούς. Η πόλη διοικείται από το συμβούλιο, το οποίο ορισμένες φορές συμπίπτει με το δικαστικό σώμα. Οι δήμαρχοι και οι κοινοτάρχες θα αρχίσουν να εμφανίζονται, με λίγες μόνες εξαιρέσεις, μετά τον 13ο αιώνα. Το συμβούλιο εποπτεύει τα δημόσια έργα, τον επισιτισμό της πόλης, τον εξοπλισμό και την άμυνα, τα σχολεία και τα παιδιά, συντηρεί άσυλα για φτωχούς και ηλικιωμένους, φροντίζει για την προμήθεια τροφίμων από την Ήπεθρο, προστατεύει τους τεχνίτες από τον ξένο ανταγωνισμό, εξασφαλίζει την εξαγωγή προϊόντων του δευτερογενούς τομέα, καταργεί τους μεσάζοντες μεταξύ καταναλωτή και πολιτή, προστατεύει τις συντεχνίες από τον ανταγωνισμό, κυνηγά την απάτη, φροντίζει ή τουλάχιστον επιδιώκει τη δημόσια υγιεινή και αποτρέπει την εργασία των γυναικών και των παιδιών.

το ντουέτο Peter & Gordon το 1967 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Lady Godiva. Αυτό ήταν και το ομώνυμο τραγούδι του συγκεκριμένου άλμπουμ, που παίρνει βέβαια αφορμή από την ιστορία της συγκεκριμένης πριγκίπισσας, αν και η αλήθεια είναι πως το τραγούδι κινείται σε ένα φαντασιακό εντελώς διαφορετικό. Και βέβαια ό,τι ακούτε από κάτω ως χαλί είναι Clair de Lune του Debussy, σε μια διασκευή όμως από το European Jazz Trio. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή, αφιερωμένη στην πανέμορφη Lady Godiva που βγήκε ολόγυμνη στους δρόμους του Coventry προκειμένου να σώσει τους κατοίκους από την δυσβάσταχτη φορολογία του συζύγου. Πραγματικότητα ή μύθος, στηριζόμενο σε χρονικογραφήματα, ποιος ξέρει, who knows, που θα έλεγαν και οι Άγγλοι. Θεοπάλαβη γυναίκα ή πρώτη τάξεως ακτιβίστρια της εποχής. Εγώ πάντως, για ιδεολογικούς καθαρά λόγους, θα διάλεγα το δεύτερο. Να μην σας πω πως θα πάω μέχρι το Coventry να αφήσω ένα λουλουδάκι στο άγαλμά της και ποιος ξέρει, εκείνη την ώρα μπορεί κάποιος τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός να παίζει το Lady Godiva and Me από Grand Lee Buffalo. Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βίαιη καταστολή από ιδιωτική ομάδα security υπέστησαν χθες Σάββατο στην Αλβανία. Δεκάδες μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων και κάτοικοι του Σβέρνετς που συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους στο Πορτονόβε, δίπλα στη λιμνοθάλασσα Νάρτα, και μέσα σε ένα προστατευόμενο οικοσύστημα όπου μια εταιρεία σχεδιάζει την κατασκευή ενός πολυτελούς τουριστικού θερέτρου. Στη δημοσιότητα έρχονται εικόνες από μασκοφόρους, ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας που σέρνουν έναν διαδηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο και τον ξυλοκοπούν, ενώ τραυματίστηκε και ένας πολίτης ελληνικής καταγωγής. Οι διαδηλωτές ζητούν τη ματέωση ενός έργου που στοχεύει στο κέρδος, χωρίς να μετράει την τεράστια περιβαλλοντική ζημιά. Η κατασκευάστρια εταιρεία από την πλευρά της ζήτησε δημόσια συγγνώμη και διέκοψε τη σύμβασή της με την εταιρεία Security. Ωστόσο, δεν σκοπεύει να ματαιώσει το έργο. Στην υπόθεση παρενέβη με ανακοίνωσή του και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία αναφέρει ότι το Υπουργείο εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες 30 Μαΐου στο Σβέρνετς της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η πρεσβεία της Ελλάδας θα τήρει ένα προεύει άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασκευθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Από την πλευρά του, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα, με αφορμή τη σύλληψη μελών της ομάδας Security, συνεχάρει την ηγεσία της κρατικής αστυνομίας για τη γρήγορη και ακριβή αντίδρασή της, είτε απέναντι σε εκείνη την άμυαλη συμμορία μειών με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας, είτε απέναντι στους τοπικούς επικεφαλείς της αστυνομίας της Αυλώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την παράταση της επιδότησης στο δίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις και το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι η ανάπτυξη, αντί να φτάνει σε όλους, αφορά ελάχιστους που πλουτίζουν συχνά σε βάρος των πολλών. Η αριθμητική πρόοδος της οικονομίας δεν αντικατοπτρίστηκε ποτέ στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο πληθωρισμός είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη σύγκριση εισοδημάτων, με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να κατακριμνίζεται, σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, από την πλευρά του, σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των δηληστηρίων, ενώ έχει και άλλη μια κακή συνήθεια. Όσα δεν τον συμφέρουν, τα αποκρύπτει και ποτέ δεν απαντά. Ούτε λέξη για τις επιστολές της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ούτε λέξη για την πρόσφατη έρευνα που δείχνει ότι ο ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές, ούτε λέξη για τη δήλωση Γεωργιάδη για τα δανεικά και αγύριστα της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει. Και καταλήγει, το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να λάβει τέλος. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες συλλήψεις σημάδεψαν τις ταραχές που ξέσπασαν χθες στο Παρίσι ανάμεσα σε νεαρούς και την αστυνομία, αμέσως μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain μετά τον τελικό απέναντι στην Arsenal στη Βουδαπέστη. Σχεδόν 6.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί για σήμερα Κυριακή στο Παρίσι για την ασφάλεια των εκδηλώσεων κατά την παρέλαση της ομάδας με το Τρόπαιο. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο Στροβιλαστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τοίχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μέσω του επικεφαλής του. Ο Ραφαέλ Γκρος υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζει με τη φωτιά. Κλιμάκιο του οργανισμού ζήτησε πρόσβαση στον πυρηνικό σταθμό προκειμένου να εξετάσει το κτίριο που επλήγει. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022. Κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου έχει δεχτεί κατά καιρούς πειρά, γύροντας φόβους για ολέθριες επιπτώσεις από πιθανή διαρροή ραδιενέργειας, με συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή αντίστοιχες ή μεγαλύτερες από αυτές του πυρηνικού δυστυχήματος του Τσερνόμπιλ. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματεύσεων.

0: δεθεί τη Τεχεράνη Μοχάμαντ Μαγέρ Γκαλιμπάφ. Η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στον Νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του πανηγύρισε την κατάληψη του κάστρου παραδεχόμενος την επεκτατική Ισραηλινή πολιτική, λέγοντας: «Επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα, στη Συρία, τη Γάζα και τον Λίβανο, έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας». Στο μεταξύ, ένας 26χρονος Παλαιστίνιος, ο Ιμάντ Χαρούν Μαχμούντ Αστίεχ, σκοτώθηκε από Ισραηλινά πυρά καθώς προσπαθούσε να εισέλθει στην Ιερουσαλήμ, σκαρφαλώνοντας τον τοίχο που το Ισραήλ έχει υψώσει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έγινε γνωστό από Παλαιστινιακές πηγές. Ο Παλαιστίνιος οικοδόμος προσπαθούσε να σκαρφαλώσει τον τοίχο Αλ-Ραμ βόρεια της Ιερουσαλήμ για να κατευθυνθεί στη συνέχεια μαζί με άλλους εργάτες στο Τελαβίβ για να βρει δουλειά. Η αστυνομία και ο στρατός του Ισραήλ δεν έχουν σχολιάσει το συμβάν. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στον Δρυμό Θεσσαλονίκης, όταν άνδρας εντοπίστηκε να κρατά αλυσοπρίωνο έξω από σπίτι οικογένεια στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός άνδρας προσήχθη από αστυνομικούς και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου. Στην κατοχή του βρέθηκε και ένα μαχαίρι. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ενώ το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω αναμένεται να παρουσιαστεί και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Ένα από τα ισχυρότερα φυσικά φαινόμενα που επηρεάζουν το παγκόσμιο κλίμα φαίνεται να επιστρέφει. Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, οι πιθανότητες σχηματισμού El Niño έως τα τέλη Ιουλίου έχουν φτάσει στο 82%. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι θερμοκρασίες του Ειρηνικού αυξάνονται ταχαίως, ενισχύοντας το σενάριο ενός πολύ ισχυρού El Niño μέσα στους επόμενους μήνες, με επικράτηση αφόρητων θερμοκρασιών. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Αύριο ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 9.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το Καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνευριάζει το απόγευμα της Δευτέρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν επείγοντος αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη επεκτατική κατοχική στρατηγική του Ισραήλ στη χώρα του Λιβάνου. Συγκεκριμένα, η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στον νότιο Λιβανό, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του πανηγύρισε την κατάληψη του κάστρου, παραδεχόμενος την επεκτατική Ισραηλινή πολιτική, λέγοντας: «Επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα, τη Συρία, τη Γάζα και τον Λίβανο. Έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας». Στο μεταξύ, ένας 26χρονος Παλαιστίνιος, ο Ιμάντ Χαρούν Μαχμούντα Στίεχ, σκοτώθηκε από Ισραηλινά πυρά καθώς προσπαθούσε να εισέλθει στην Ιερουσαλήμ, σκαρφαλώνοντας τον τοίχο που το Ισραήλ έχει υψώσει στην κατεχόμενη δυτική όχθη, έγινε γνωστό από Παλαιστινιακές πηγές. Ο Παλαιστίνιος οικοδόμος προσπαθούσε να σκαρφαλώσει τον τοίχο Αλ-Ραμ βόρεια της Ιερουσαλήμ για να κατευθυνθεί στη συνέχεια μαζί με άλλους εργάτες στο Τελ Αβίβ για να βρει δουλειά. Η αστυνομία και ο στρατός του Ισραήλ δεν έχουν σχολιάσει το συμβάν. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο στροβιλαστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τείχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μέσω του επικεφαλής του. Ο Ραφαέλ Γκρος υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Κλιμάκιο του οργανισμού ζήτησε πρόσβαση στον πυρηνικό σταθμό προκειμένου να εξετάσει το κτίριο που επλήγει. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022. Κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου έχει δεχτεί κατά καιρούς πυρά, εγείροντας φόβους για ολέθριες επιπτώσεις από πιθανή διαρροή ραδιενέργειας, με συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή αντίστοιχες ή μεγαλύτερες από αυτές του πυρηνικού δυστυχήματος του Τσερνόμπιλ. Βία η καταστολή από ιδιωτική ομάδα security υπέστησαν χθες Σάββατο στην Αλβανία δεκάδες μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων και κάτοικοι του Σβέρνετς που συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους στο Πορτονόβε δίπλα στη λιμνοθάλασσα Νάρτα και μέσα σε ένα προστατευόμενο οικοσύστημα όπου μια εταιρεία σχεδιάζει την κατασκευή ενός πολυτελούς τουριστικού θερέτρου. Στη δημοσιότητα έρχονται εικόνες από μασκοφόρους ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας που σέρνουν έναν διαδηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο και τον ξυλοκοπούν, ενώ τραυματίστηκε και ένας πολίτης ελληνικής καταγωγής. Οι διαδηλωτές ζητούν τη ματέωση ενός έργου που στοχεύει στο κέρδος χωρίς να μετράει την τεράστια περιβαλλοντική ζημιά. Η κατασκευάστρια εταιρεία από την πλευρά της ζήτησε δημόσια συγγνώμη και διέκοψε τη σύμβασή της με την εταιρεία Security. Ωστόσο, δεν σκοπεύει να ματαιώσει το έργο. Στην υπόθεση παρενέβη με ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία αναφέρει ότι το Υπουργείο εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες 30 Μαΐου στο Σβέρνετς της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τύρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να παρασκευθεί στον Έλληνα πολίτη κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Από την πλευρά του, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Εντι Ράμα, με αφορμή τη σύλληψη μελών της ομάδας Security, συνεχάρει την ηγεσία της κρατικής αστυνομίας για τη γρήγορη και ακριβή αντίδραση. Όπως είπε, είτε απέναντι σε εκείνη την άμυαλη συμμορία μειών με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας, είτε απέναντι στους τοπικούς επικεφαλείς αστυνομίας της Αυλώνας. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι η ανάπτυξη αντί να φτάνει σε όλους αφορά ελάχιστους που πλουτίζουν συχνά σε βάρος των πολλών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε ότι υπογραμμίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των διελιστηρίων. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες συλλήψεις σημάδεψαν τις ταραχές που ξέσπασαν χθες στο Παρίσι ανάμεσα σε νεαρούς και αστυνομία αμέσως μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain με τον τελικό απέναντι στην Arsenal στη Βουδαπέστη. Ένα άτομο ηλικίας 17 ετών βρίσκεται επί του παρόντος σε κόμμα αφού ενεπλάκη χθες το βράδυ σε καυγά με μαχαίρια που έλαβε χώρα στο 16ο διαμέρισμα που βρίσκεται άλλωστε η έδρα της Paris Saint-Germain. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας Τεχεράνης Μοχάμαντ Μαγέρ Γκαλιμπάφ. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στον Δρυμό Θεσσαλονίκης όταν άνδρας εντοπίστηκε να κρατά αλυσοπρίωνο έξω από σπίτι οικογένειας στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός άνδρας προσήχθη από αστυνομικούς και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου. Στην κατοχή του βρέθηκε και ένα μαχαίρι. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ένα από τα χειρότερα φυσικά φαινόμενα που επηρεάζουν το παγκόσμιο κλίμα φαίνεται να επιστρέφει, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg. Οι πιθανότητες σχηματισμού El Niño έως τα τέλη Ιουλίου έχουν φτάσει στο 82%. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι θερμοκρασίες του Ειρηνικού αυξάνονται ταχαίως, ενισχύοντας το σενάριο ενός πολύ ισχυρού El Niño μέσα στους επόμενους μήνες με επικράτηση αφόρητων θερμοκρασιών. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Αύριο ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές νεφώσεις. Τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 10.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το Καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

πουλάκι λάλησε σε ένα ξερό κλαράκι. Δεν ελαλούσε σαν πουλί, μήτε σαν χελιδόνι. Μον είχε ανθρώπινη λαλιά. Το λέει μυριολόι. Χριάνε βάβοτα άκουσαν από το παραθύρι. Καλό τυχό μου σε πουλί, με τη λαλίτσα που έχεις. Κυρά μου, τι μου ζήλεψες και με καλοτυχίζεις. Εγώ είμαι έρημο πουλί και παραπονεμένο. Εγώ κοιμάμαι στα κλαριά, στους πάγους και στα χιόνια. Έλα πουλάκι μου χρυσό, έλα στην καμαρά μου. Να σε ταΐζω ζάχαρη, να σε ποτίζω μόσκο. Και στα χρυσά σεντόνια μου να σε έχω να κοιμάσαι. Δεν θέλω εγώ τη ζάχαρη, δεν θέλω εγώ το μόσκο. Μόνο θέλω εγώ τη λευτεριά και ελεύθερο να ζήσω.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεδριάζει εκτάκτως το απόγευμα της Δευτέρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατόπιν επίγοντος αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη επεκτατική κατοχική στρατηγική του Ισραήλ στη χώρα του Λιβάνου. Συγκεκριμένα, η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στον νότιο Λιβάνο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του πανηγύρισε την κατάληψη του κάστρου, παραδεχόμενος την επεκτατική Ισραηλινή πολιτική, λέγοντας: επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα, στη Συρία, τη Γάζα και τον Λίβανο. Έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας. Οι εξελίξεις προκάλεσαν και την αντίδραση του Προέδρου της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τόνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο. Ο Μακρόν πρόσθεσε πως μετά από συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής, επήγει να συγγύσουν τα όπλα όλα και οριστικά, και πως είναι θεμελιώδους σημασίας να επιτευχθεί γρήγορα μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις του στον Νότιο Λίβανο και στη Γάζα, προκαλώντας νέα θύματα μεταξύ των αμάχων. Ένας 26χρονος Παλαιστινίος, ο Ιμάτ Χαρούν Μαχμούντα Στίεχ, σκοτώθηκε από Ισραηλινά πυρά καθώς προσπαθούσε να εισέλθει στην Ιερουσαλήμ, σκαρφαλώνοντας τον τοίχο που το Ισραήλ έχει υψώσει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Παλαιστίνιος οικοδόμος προσπαθούσε να φτάσει μαζί με άλλους εργάτες στο Τελ Αβίβ για να βρει δουλειά. Η αστυνομία και ο στρατός του Ισραήλ δεν έχουν σχολιάσει το συμβάν. Εξάλλου, δύο ανήλικες Ισραηλινές τραυματίστηκαν απόψε σε επίθεση με αυτοκίνητο κοντά σε μια κοινότητα Εβραίων επίκων στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν τον οδηγό. Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ολλανδία ένα περιστατικό αστυνομικής βίας που σημειώθηκε και βιντεοσκοπήθηκε σε δομή φιλοξενίας προσφύγων στο Ζάιστ κοντά στην Ουτρέχτη, με πρωταγωνίστρια μια έγκυο Παλαιστίνια αιτούσα άσυλο, που στο βίντεο φαίνεται να σμπρώχνεται βίαια από αστυνομικούς και να πέφτει στο έδαφος. Η γυναίκα τελικά γέννησε πρόωρα και υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις. Στο Ιράν, ο πρόεδρος της χώρας Μασούτ Πεζεσκιάν απέστειλε επιστολή παρέτησης στον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Μοτσταμπά Χαμενεή, σύμφωνα με πηγή του ειδησιογραφικού πρακτορείου Iran International. Στην επιστολή που επικαλείται, ο Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των διοικητών του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ενώ η κυβέρνησή του έχει απομονωθεί πλήρως από τις βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων από την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Φεβρουάριο. Οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Δεν πρέπει να δίνουμε σημασία σε εικασίες και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνομιλίες μέχρι να φτάσουμε σε ένα σαφές αποτέλεσμα, προσθέτει ο Αραχτσί. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ αναπαιδεύσει σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι η ανάπτυξη, αντί να φτάνει σε όλους, αφορά ελάχιστους που πλουτίζουν συχνά σε βάρος των πολλών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σε ανακοίνωση του, υπογραμμίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν λέει ούτε λέξη για τις επιστολές της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ούτε λέξη για την πρόσφατη έρευνα που δείχνει ότι ο ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές, ούτε λέξη για τη δήλωση Γεωργιάδη για τα δανεικά και αγύριστα της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στον Δρυμό Θεσσαλονίκης όταν άνδρας εντοπίστηκε να κρατά αλυσοπρίωνο έξω από σπίτι οικογένεια στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός άνδρας προσήχθη από αστυνομικούς, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου. Στην κατοχή του βρέθηκε και ένα μαχαίρι. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν σημειώθηκε έκρηξη στη βόρεια Μιανμάρ, σε μια περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες, οι οποίοι υποστήριξαν ότι επρόκειτο για ατύχημα, καθώς πυροδοτήθηκαν κατά λάθος εκρηκτικοί μηχανισμοί. Ένα μέλος της υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών της περιφέρειας Νάμχκα στην πολιτεία Σαν έκανε λόγο για 55 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και παιδιά, και για 70 τραυματίες. Ένα από τα ισχυρότερα φυσικά φαινόμενα που επηρεάζουν το παγκόσμιο κλίμα φαίνεται να επιστρέφει. Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, οι πιθανότητες σχηματισμού El Niño έως τα τέλη Ιουλίου έχουν φτάσει στο 82%. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι θερμοκρασίες του Ειρηνικού αυξάνονται ταχαίως, ενισχύοντας το σενάριο ενός πολύ ισχυρού El Niño μέσα στους επόμενους μήνες με επικράτηση αφόρητων θερμοκρασιών. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Αύριο ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.